θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω, κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 2020, εν μέσω κοροναϊού, είναι το outro του άλμπουμ που έρχεται τον Οκτώβριο. Πρώτα Θεός να μας βρει όλους καλά. Την αγάπη μου, καλή δύναμη.
1: FM 2000 FM.

πλήρως από Δευτέρα και μετά θα

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Σόφτης 2,99. Πάμε μπαζάρ.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

0: από πίσω. Ας τα φτά, ας τα φτά. Η ζωή είναι.
1: Η ζωή είναι ωραία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον

αγιασμούς και τέτοια πράγματα. Από Δευτέρα ξεκινάει η μάχη. Τα παιδιά που είναι εκεί Δευτέρα Τρίτη Λυκείου μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις και ψυχραιμία στους γονείς κατά κύριο λόγο, για να στερίζουν τα παιδιά που είναι τα δύσκολα. Με 1,2 εκατομμύρια μαθητές στα σχολεία, με το δημογραφικό να μας χτυπάει την πόρτα, διότι 75 νηπιαγωγεία και δημοτικά δεν θα ξανανοίξουν ποτέ τις πύλες τους, κλείσαν γιατί δεν έχουν μαθητές, και αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Και την παιδεία να την συζητάμε μόνο σοβαρά άμα γίνεται τίποτα, αλλιώς ξέρετε, τα αφήνουμε να περνάει έτσι. Θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή να κάτσουμε να κάνουμε μια κανονική συζήτηση, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς αιμονές και χωρίς ιδεολογικές εμπλοκές, για το ποια παιδεία θέλουμε στη χώρα και ποια παιδιά θέλουμε στη χώρα επίσης. Αν θέλουμε να εκπαιδεύονται ή να αποκτούν παιδεία, αν θέλουν να φτάνουν με επιτυχίες εξετάσεις μόνο, ή αν θέλουμε να βγαίνουν από το σχολείο άνθρωποι που να έχουν μια πρώτη βάση παιδείας και μετά να μπορούν να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες και ισχυρότερες βάσεις, ή αν απλά θέλουμε να τους εκπαιδεύουμε για να πάνε καλά στις περίφημες πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αν δεν κάτσουμε σοβαρά στο τραπέζι να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μέχρι τώρα συζητάμε ποιοι θα μένουν εκτός των πανεπιστημίων και όχι ποιοι θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων, δηλαδή πώς θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων και τι γνώσεις θα έχουν. Και επίσης το σχολείο δεν είναι μόνο για αυτούς που θα μπουν στα πανεπιστήμια, είναι και για αυτούς που δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια. Άρα πρέπει και αυτούς με κάποιο τρόπο να τους θωρακίσεις. 11 του Σεπτέμβρη λοιπόν τα σχολεία ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκινάει να φορτώνει και η κίνηση στους δρόμους, διότι η κίνηση έρχεται μαζί με τα σχολεία, διότι φεύγουν όλοι μαζί την ίδια ώρα, είτε για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, είτε γιατί κάπου εκεί ξυπνάς λίγο νωρίτερα για τα παιδιά, άρα φεύγεις και λίγο νωρίτερα πάνω κάτω την ίδια ώρα, και μετά αρχίζουν και γεμίζουν οι δρόμοι προς ώρας. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση, και λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο πριν, μάλλον για την ακριβία, λίγο μετά την Στρατηγού Καλάρη, μέχρι και εκεί τους Αγίους Αναργύρους, μέχρι και μέχρι την Αγίων Αναργύρων. Κατά τα λοιπά, ιδιαίτερη κίνηση δεν βλέπω, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 7 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 39 το βράδυ, σιγά σιγά μικραίνει η μέρα και έρχεται η νύχτα να επιβάλλει τους ρυθμούς της. Παρασκευή σήμερα, και όπως κάθε Παρασκευή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας στις 7.30 για να συζητήσουμε τα εργασιακά, ασφαλιστικά και όχι μόνο θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Οπότε αν έχετε ερωτήματα, στο radio@parapolitika.gr στείλτε το ερώτημά σας, ή αλλιώς τηλεφωνήστε στο 211-1080-880. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το ερώτημά σας για να το μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Έχω κρατήσει και κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει μέσα στην εβδομάδα, οπότε θα κάνουμε μια συζήτηση και για το τι έγινε μετά την ΔΕΘ και τις εξελίξεις και τις νέες ειδήσεις από τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά και τα συνταξιδοτικά, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα. Χθες είχαμε μπαλίτσα, Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1, παραμένει στην κορυφή, έχει κάνει το 3-3 ο Παναθηναϊκός, ο μόνος από τους άμεσους διεκδικητές που έχει κάνει το 3-3, και βλέπουμε, συνεχίζεται το πρωτάθλημα μετά η διακοπή, ξεκινάει σιγά σιγά να τρέχει το νερό στα βλάκι και των πρωταθλημάτων. Ζέστη θα έχει και σήμερα, ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού σιγά σιγά από το Σάββατο, καθώς το καλοκαιρινό σκηνικό θα δώσει για λίγες ώρες ή κανένα δύο μέρες.
τη θέση του σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κύριου Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες.

κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα του Σαββάτου. Η αλλαγή αναμένεται να γίνει περισσότερες στη κατά τη διάρκεια του διμέρου Κυριακής και Δευτέρας, όταν τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Γιατί προχθές είχε δροσίσει, χθες όμως το βράδυ ξανά έκανε ζέστη. Δηλαδή δεν ήταν πάλι εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, Σεπτέμβρης είναι. Για την Ελλάδα Σεπτέμβρης είναι ακόμα καλοκαίρι. Δεν είναι για άλλα πράγματα. Βέβαια, να μου πεις τώρα καλοκαίρι. Έχουμε αρχίσει και χτυπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο για τις θερμοκρασίες. Ήταν και πάλι εξαιρετικά θερμό το καλοκαίρι. Για πολλές περιοχές της Μεσογείου ήταν το θερμότερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών. Ειδικά ο Αύγουστος ήταν σε πάρα πολλές περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων ετών. Ήταν με μέση θερμοκρασία σε ολόκληρο το πλανήτη 16,96 βαθμούς Κελσίου ο θερμότερος Αύγουστος, και θερμότερο και από τον Αύγουστο του 24, που, που ήταν επίσης θερμός, στο 16,82. Τον Ιούλιο του 24 είχε 16,90. Τον Αύγουστο του 23 16,82 βαθμούς Κελσίου. Τον Ιούλιο 16,95 βαθμούς Κελσίου. Άρα ήταν ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές άλλες περιοχές. Και εδώ ο Αύγουστος ήταν ζεστός. Δηλαδή η μέση θερμοκρασία ήταν υψηλότερη, αλλά δεν είχαμε καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη, παρατεταμένους καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη. Να μου πεις, σημαίνει κάτι? Όχι, δεν σημαίνει πολλά. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή εμείς εδώ δεν είχαμε καύσωνα θα τη γλιτώσουμε. Προφανώς και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και το ισχυρό φετινό μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño δημιουργούν εκρηκτικό συνδυασμό και ανησυχία για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι χειμώνα θα έχουμε. Πρέπει, όπως διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα της Καθημερινής, πρέπει να πάψουμε να παριστάνουμε τους έκπληκτους όταν ακούμε τις προειδοποιήσεις για υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αυτό που είχε προβλέψει η επιστήμη πριν από δεκαετίες. Το ενδιαφέρον ερώτημα αφορά το αν θα συνεχίσουμε να σπάμε ρεκόρ θερμοκρασίας. Ρωτάμε λοιπόν αν θα κάνουμε κάτι γι' αυτό ή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αμέτωχοι ενώ η κλιματική στροφή πλησιάζει, όπως ανέφερε ένας επιστήμονας κλιματολόγος από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο κύριος Ντρέσλερ. Έχει ενδιαφέρον γιατί όλο αυτό έχει να κάνει ακόμα και με τα σχολεία. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση μήπως τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν το ημερήσιο πρόγραμμά τους, να πηγαίνουν λίγο πιο αργά ακόμα και για τη ζέστη και να τελειώνουν λίγο πιο νωρίς. Ή ο χρόνος, η εποχή που ξεκινούν τα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, υπάρχουν διακοπές ανάμεσα λόγω της ζέστης και διάφορα τέτοια. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς θα κοστίσει την οικονομία. Το γεγονός ότι πλέον οι παρατεταμένοι καύσονες προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μια και λέμε για τα σχολεία, έχει πολύ ενδιαφέρον μια έκθεση της ΓΕΣΕΕ για την κατάσταση στα σχολεία αλλά και για την εικόνα των δασκάλων. Μόλις 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3% είναι ηλικίας από 50 ετών και άνω. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στον ελεύθερο τους χρόνο αγγίζουν το 31,8%, όπως το διπλάσιο από εκείνο του συνόλου του ιδιωτικού τομέα. Προφανώς κάποιοι το κάνουν γιατί βγάζουν πολλά περισσότερα χρήματα, κάποιοι το κάνουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και αναγκάζουν να κάνουν και μια ακόμα δουλειά. Δεν είναι πάντα ιδιαίτερα μαθήματα, μπορεί να είναι και μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Στα νηπιαγωγεία η μέση ηλικία διδακτικού προσωπικού είναι τα 44,5 στο δημόσιο, στο δημοτικό τα 44 έτη, στα γυμνάσια τα 50,9, στα γενικά ηλικία τα 52,5 έτη και στην επαγγελματική εκπαίδευση περίπου τα 50, τα 49,1. Έχει πατήσει δηλαδή τα 40
είναι κακοπληρωμένος και εξουθενωμένος από τον εργασιακό φόρτο. Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, 157.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μαζί με άλλους περίπου 30.000 αναπληρωτές, θα υποδεχθούν στα 15.050 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 1,3 εκατομμύρια μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως τα γράφει ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή.

0: Και την 11η Σεπτεμβρίου, που πάει 25 χρόνια από τότε που τα δύο αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους και η Νέα Υόρκη έγινε το επίκεντρο του κόσμου για τους λάθος λόγους, είναι η στιγμή που άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος, είναι η στιγμή που άλλαξε ο τρόπος που βλέπαμε ή που έβλεπαν κάποιοι την τρομοκρατία, άλλαξε ο κόσμος της ασφάλειας. Θυμάστε ο παροξυσμός τότε με την ασφάλεια στα αεροπλάνα, δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε τσιμπιδάκια για τα φρύδια που λέει ο λόγος στα αεροπλάνα, δεν μπορείς να περάσεις, τι να σου πω τώρα, κολόνια, απαγορευόταν η κολόνια, δεν μπορείς να περάσεις τίποτα γιατί φοβόντουσαν τις επιθέσεις, κλειδώσανε τα κόκπιτ, υπήρχε ακόμα και παρουσία οπλισμένων μέσα σε κάποια από τα αεροπλάνα, σε κάποιες από τις πτήσεις. Το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η 11η Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι ορίζεται από το γεγονός ότι όσοι είναι σε ηλικία που τότε έχουν μνήμη δυνατή, θυμούνται σχεδόν όλοι που ήταν την ώρα που έπεσαν τα αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους και κάπως έτσι άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος. Πολλές προσωπικές ιστορίες, πολλές ιστορίες που έχουν να κάνουν με το τι συνέβη εκεί, πολλές ιστορίες ψεκασμένες και όχι για το, για τα σενάρια του, τι κρύβεται από πίσω, ιστορίες που έχουν σχέση με την πραγματικότητα κάποιες και ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα κάποιες άλλες, πολλά ερωτήματα, πολλοί προβληματισμοί και πολύ, μα πολύ ασφάλεια από τότε και πολύ πόλεμη επίσης από τότε. Να, ένας ακόμα μένεται τώρα εδώ στην Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος τώρα, λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμάστε, ήταν ένας πόλεμος που θα ήταν γρήγορος, θα τους κατατρόπωνε, θα απελευθέρωνε τον κόσμο του Ιράν, θα έφερνε τη δημοκρατία και διάφορα τέτοια. Τα πετρέλαια κυνηγάει ο Τραμπ, με τα πετρέλαια παίζει ο Τραμπ, με τις τιμές δηλαδή των πετρελαίων και της ενέργειας παίζει ο Τραμπ, διότι αυτό είναι το όνειρό του, να παίζει με τις τιμές. Βρέθηκε έως και τα 109,6 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή μια ανάσα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τώρα διαπραγματεύεται στα 107,84. Το φυσικό αέριο έσπασε τα όρια των 80 ευρώ η μεγαβατόρα, έφτασε μέχρι και τα 82,1, τώρα στα 81,9 δολάρια ευρώ η μεγαβατόρα. Όλο αυτό προμηνύουν έναν εξαιρετικά δύσκολο και ακριβό ενεργειακά χειμώνα, αλλά δυστυχώς αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει σε όλα τα στάδια, σε όλα τα μέτωπα. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε μαύρες προβλέψεις για έναν χειμώνα ακρίβειας. Αν οι ανατιμοί στα καύσιμα συνεχιστούν, όπως είπε, αναπόφευκτα θα φτάσουν και στα τρόφιμα και τα είδη καθημερινής ανάγκης των νοικοκυριών. Προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, απέδωσε την ευθύνη στα ενεργειακά αγαθά, επισημένοντας ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου. Οι ανατιμήσεις καυσίμων θα επηρεάσουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, φτάνοντας στα τρόφιμα και στα βασικά είδη. Σκεφτείτε ότι τώρα πια συζητάμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε τώρα ή αν ανοίξει στις 15 του Οκτώβρη με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, θα είναι σίγουρα πάνω από το 1,85. Ξεκίνησε το 1,12, δηλαδή αυξημένο κατά 60-70% σε σχέση με πέρυσι. Αυτός ο χαμένος πόλεμος που έχει φέρει τρομερά προβλήματα και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απροπό, εμείς είναι που χάνουμε και πάρα πολύ ρεύμα που παράγουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα γιατί ακόμα δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, και όλο αυτό μας κάνει να χάνουμε περίπου ηλεκτρική ενέργεια αξίας ενός δισεκατομμύριο ευρώ, την οποία είτε την εξάγουμε είτε απλά την χάνουμε σε μια περίοδο που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα μαζέψουμε τα κόστη. Να δείτε που ακριβώς χειμώνας και οι αυξήσεις στα ράφια θα έχουν ως μόνιμη εποδό και εξήγηση ότι τι να κάνουμε, ακρίβεινε το πετρέλαιο, διότι πάντα υπάρχει μια δικαιολογία γιατί όταν ακριβένουν τα πράγματα και πάντα υπάρχει ένας θρίαμβος όταν φτηνένουν τα πράγματα. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην ακριβήνουν, μπορούμε να κάνουμε πολλά όμως ή και τίποτα για να φτηνένουν. Όταν φτηνένουν, γιατί κάποια στιγμή κύκλος είναι αυτός, ακριβένουν, μετά θα φτηνίνουν, σου λέει σαν τη φωτιά θα σβήσει τη θάλασσα και η ακρίβεια. Στη μεγάλη υπόθεση που όλοι λίγος πολύ ασχολούμαστε, ο θάνατος Μαζονάκη που έγινε υπόθεση Μαζονάκη πια και ξετυλίγεται το κουβάρι για αυτή την τραγική ιστορία σε ένα ιατρείο που κανονικά έπρεπε να πηγαίνουμε, να πηγαίνουν όσοι πηγαίναν τέλος πάντων, μόνο και μόνο για να τους ακροαστεί ο γιατρός και να πει αν έχει καμιά ίωση να του γράψει καμιά αντιβίωση, και εκεί ήταν ένα κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω τέλος πάντων, που πηγαίναν οι άνθρωποι και κάνανε ιατρικές πράξεις που δεν γίνονται ούτε σε κάποια από τα νοσοκομεία. Γίνονται μόνο σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, είτε δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτικές. Εκεί είχε στήσει ένα παραμάγωζο, από ό,τι δείχνει το ζευγάρι των ιατρών, ένας ιατρός παθολόγος και μία ιατρός χωρίς ειδικότητα, η οποία δήλωνε γυναικολόγος. Σύμφωνα με τον ιατρικό σύλλογο δεν είχε ειδικότητα. Έκανε ιατρικές πράξεις που θέλουν ολόκληρη ιατρική ομάδα για να γίνεται όλο αυτό, σε συνθήκες καθόλου κανονικές. Κι όμως οι πληροφορίες λένε ότι πέρναγε αυτό που λένε όλοι καλή Αθήνα. Ναι, αυτό, και ξένοι ερχόντουσαν εδώ πέρα για να τον κάνουν αυτή την δουλίτσα. Και διαφημίσεις κανονικά, ανοιχτά στο διαδίκτυο υπάρχουν βίντεο με την γιατρό να διαφημίζει αυτή την πρακτική. Τα βλέπαμε όλα αυτά, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Είχε κάνει λίγες φορές ο ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι ο υπεύθυνος για να κάνει τους ελέγχους, αλλά δεν είχε διαπιστώσει τίποτα. Αλλά ξαναλέω, οι άνθρωποι που ασχολούνται, πάρα πολλοί από αυτούς το βρίσκανε στο ίντερνετ. Επίσης, φαντάζομαι ότι κυκλοφορούσε όλο αυτό, διάφοροι γιατροί θα είχαν δει αυτές τις διαφημίσεις. Παρ' όλα αυτά, μοιάζει να υπάρχει μια αδυναμία στο σύστημα να ελέγξει τέτοιου είδους ιστορίες πριν γίνει η τραγωδία. Όλα δείχνουν ότι η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή ο Μαζονάκης. Όλα δείχνουν ότι δεν ήταν απλά μπήκε μέσα, ένιωσε μια διαθεσία και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, με αυτά που έχει πει η γιατρός, δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση όταν πήγε, όπως και να είναι, και μόνο το ότι λειτουργούσαν τέτοια μηχανήματα σε ένα τέτοιο ιατρείο που δεν έπρεπε να λειτουργούσαν, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε μόνο για να λέμε, δεν είμαστε για να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα πριν υπάρξει τραγωδία. Τώρα ξέρετε, θα γίνουν έλεγχοι, θα μπουν σε κάθε τρύπα του ζουρνά, θα τα ψάξουν, θα τα κάνουν, θα τα ράνουν. Μέχρι την επόμενη φορά θα παγώσουν και τα ραντεβού. Αυτόματα δηλαδή. Τώρα είμαι βέβαιος ότι σε διάφορα τέτοια κέντρα έχουν παγώσει τα ραντεβού για το επόμενο διάστημα μέχρι νεοτέρας, για να δούμε τι γίνεται. Και μετά, όταν σβήσει η φωτιά, σιγά σιγά θα αρχίσει να λειτουργεί πάλι το πράγμα ως είχε και πριν. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης θα είχαμε κάνει όλο αυτό τον χαμό. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως δεν είχαμε αντίστοιχα περιστατικά, όχι σε αυτό το ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά αντίστοιχα περιστατικά σε άλλα ιατρεία, είτε που οδήγησαν σε θάνατο, είτε που οδήγησαν σε πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν έγιναν ποτέ γνωστά γιατί δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ή κάποιος διάσημος για να γίνει γνωστό. Επίσης υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνει τέτοιου είδους θεραπείες φτηνά ή αντίστοιχες ή άλλες θεραπείες φτηνά. Ξαναλέω, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ήταν η πρώτη φορά, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλά δυστυχώς αυτή τη φορά ήταν ένας διάσημος, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος ήταν και εξαιρετικά αγαπητός, όπως όλοι καταλαβαίνουμε με την αντίδραση του κόσμου. Οπότε όλο αυτό οδήγησε στο να φουσκώσει το πράγμα. Σήμερα θα γίνει νεκροψία και θα συνεχιστούν οι έρευνες. Θα πάνε και στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί για να Δεν ξέρω αν θα καταθέσουν σήμερα ή αν θα απολογηθούν σήμερα ή αν θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Θα πάρουν προθεσμία και θα απολογηθούν άλλη μέρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξαναλέω όμως, δεν νομίζω ότι είναι μια ιστορία που απλά είναι ένα μοναδικό σκηνικό και μοναδικό περιστατικό που έγινε προχθές και δεν έχει ξαναγίνει ή δεν θα ξαναγίνει. Κατά τα λοιπά, επειδή συζητάσαμε για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Επενδύσεις ή για τον δανεισμό, μειώνει την αξία των τραπεζικών καταθέσεων στην πραγματικότητα εξαιτίας του πληθωρισμού, όλο αυτό το πράγμα, διότι η αύξηση των επιτοκίων έρχεται εξαιτίας του πληθωρισμού και δημιουργεί την αίσθηση ότι μπαίνουμε πάλι σε έναν κύκλο πολύ δύσκολο που θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά στο 211-1080-880 τις ερωτήσεις σας ή αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ερωτήματά σας για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
7: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
10: Ρε καλή άκρη, ρε!
8: Με το μπουφάν στους ώμους.
11: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
8: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
12: Ήθελα ολοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους. Με το
14: υδρωμένο τισέρτ μου.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
15: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
16: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
17: Θεία, πού ήσουν?
18: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
17: Μάλιστα.
18: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
17: Α, ωραία.
18: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
17: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
18: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Διαβάστε στην απογευματινή αποδόμηση της κοστολόγησης των μέτρων Τσίπρα από την κυβέρνηση. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μνημείο πολιτικής απάτης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Ανάλυση παπαργύρι της GPO. Χωρίς δεξαμενές η Ελλάς, επανασυσπυρώνεται το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αναβλήθηκε η νεκροψία στο Μαζονάκι. Αποκόσκινο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Κατασχέθηκαν μηχανήματα και έγγραφα. Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης? Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
20: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 11 του Σεπτέμβρη, το ρολόι γράφει 7:36 και όπως κάθε Παρασκευή το καθιερωμένο ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πανεπιστημιακό πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά πολλά ζητήματα που υπάρχουν. Τα ερωτήματα στο 211-1080-880, αλλιώς radio@parapolitika.gr, για να τα συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, αγαπητοί ακροατές, καλή ραδιοφωνική περίοδο καινούργια, επιτυχίες και καλές ειδήσεις να λέτε εσείς οι μεγάλες ραδιοφωνικές παρεμβάσεις για τον καλό, τον καθημερινό κόσμο. Αυτή είναι η ευχή μου.
0: Μακάρι να καταφέρουμε.
1: Και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Να τα λέμε και να τα ακούνε αυτοί που πρέπει και να γίνονται οι αλλαγές και οι διορθώσεις που πρέπει.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Είχαμε τις εξαγγελίες, είχαμε ένα μέτρο με μια δυσαρέσκεια. Είναι θετικό το μέτρο το ότι διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων για το 400 του Νοεμβρίου. Αυξήθηκε από 250 πέρυσι και από 300 αναθεωρημένο φέτος των 400. Είναι καθαρό. Άρα λοιπόν εγγίζει το όριο της Εθνικής Σύνταξης, αφού δεν θα καταβάλλονται επί του 400 το 6% ούτε φόρος φαίνεται. Περιμένουμε τον νόμο που θα ψηφιστεί, σε αντίθεση με το 500 των δημοσίων υπαλλήλων σε 16 μήνες που είναι νόθο.
0: Ναι.
1: Διότι εκεί το μέσο 500 θα γίνει 280 έως 300 ευρώ, διότι θα έχει φόρους, θα έχει εισφορές και βεβαίως θα είναι μεικτό υπ' αυτή την έννοια.
0: Η καλύτερη περίπτωση με τα περισσότερα χρόνια, το μεγαλύτερο μισθό, τα περισσότερα παιδιά είναι γύρω στα 350 ευρώ. Κάπου εκεί είναι
1: και
0: το.
1: Και για εμάς που ασχολούμαστε και ειδικότερα με το ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο, είναι συντάξιμο και είναι σημαντικό αυτό.
0: Σωστό.
1: Άρα θα μετράει, θα είναι τμήμα των συντάξεων. Αξίμων αποδοχών, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές. Τώρα το 400 έχει μια μεγάλη αδικία. Ενώ η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, είπε εντάσσω στους δικαιούχους του 400 και όλους τους υψηλοσυνταξιούχους ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτήριων. Δηλαδή, όλοι οι συνταξιούχοι δικαστές, και καλώς λέγω, όλα τα ανώτατα ειδικά μισθολόγια, ανώτατοι αξιωματούχοι, βουλευτές, μητροπολίτες, αυτοί που έχουν τις μεγάλες συντάξεις και τους μεγάλους μισθούς, εντάσσονται, θα πάρουν το 400, παρά το ότι ξεπερνούν το 11% είναι αυτό που έβαλε το πρωθυπουργός στους δικαιούχους, το 11%
0: ναι.
1: Συντάξεις πάνω από 2.200-2.500 ευρώ συντάξη, αποκλείει, κύριε Κλώσσα. Από 350 έως 500.000 θα το δούμε στο τέλος. Εμείς είπαμε εξ υπαρχής 500.000 παρακάτω αυτοί που αποκλείονται, κάτι λιγότερο από 500.000. Θα το δούμε όμως, που λέει ότι αν είσαι κάτω του 65ου, το οποίο όμως πρέπει να έχεις συμπληρώσει το προηγούμενο έτος, δεν το παίρνεις παρά με δύο εξαιρέσεις. Αν αμαία συνταξιούχη, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ηλικιακό κόφτη, και χείρες και χείροι που έχουν μόνο σύνταξη κυρίας και όχι και τη δική τους. Μία μικρή ομάδα είναι αυτή, διότι οι περισσότερες έχουν και δική τους, έστω μικρές συντάξεις.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, βάζοντας τον ηλικιακό κόφτη, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, αποκλείει από 300, είχε πει ο Πρωθυπουργός, έως 450-500.000 θα δούμε τα τελικά στοιχεία. Πού είναι όλοι, κύριε Κλώσσα, χάμηλος συνταξιούχοι. Όλοι αυτοί είναι. Ναυτικοί που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, βαρέα και αρτηγινά που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, μεταξύ 62 και 65, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις και ένστολοι όλων των κλάδων, όλων των σωμάτων.
0: Και δεν υπάρχει λογική αυτή η κόκκινη γραμμή στα 65, δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπάρχει το κίνητρο να πάνε να δουλέψουν, είναι μικροί, οπότε.
1: Και πολύ περισσότερο. Που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για αυτό το μέτρο η κυβέρνηση, διότι τώρα βγάζουμε μια ανακοίνωση, θα την πάρετε κι εσείς. Φέτος η κυβέρνηση θα πάρει από την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων 888 εκατομμύρια από την ΕΑΣ, από τους συνταξίχους, σύμφωνα με τη σελίδα 167 του προϋπολογισμού έτους 26.
0: Να πω που θα πληρωθούν οι παροχές.
1: 888 εκατομμύρια. Ακριβώς 888 εκατομμύρια κατά τους υπολογισμούς του κ. Πιερακάκη είναι αυτά που θα είναι τα κοστίζει το 300.
0: Μας πήγε μία ή άλλη δηλαδή.
1: Αν βάλουν οι ακροατές 2.220.000, αυτό το νούμερο είπαν για τους δικαιούχους, επί 400, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια όσο θα πάρει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ από, από την ΕΑΣ. Άρα λοιπόν ο ηλικιακός κόφτης μέχρι ψηφίσεως του μέτρου. Κάνω έκκληση και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και το πολύ παρεμβατικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, να, η κυβέρνηση να άρει αυτή την αδικία, όπως πρέπει να άρει και την αδικία με τις χείρες. Δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Κύριε Κλώσσα, δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Τι σημαίνει εγώ ευνοώ και κρατάω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις κυρίας που είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και έχω στα τάρταρα στο 35% και 25% αντίστοιχα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συντάξεις κυρίας αν είναι προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Σωστό.
1: Είναι μεγάλη αδικία. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο αδικίες, ο ηλικιακός κόφτης στο 400 και ο κόφτης προ και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου αδικεί πολλές χιλιάδες κόσμου. Ασθενεί τα μέτρα της κυβέρνησης, διότι και τα δύο μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση, κύριε Κλώσσα.
0: Σωστό, σωστό, βέβαια.
1: Και το 400, το αδυνατίζει. Και το 400, τώρα δεν μπορεί να παίρνει ένας με 2,5 και 3,000 και 3,500 σύνταξη να έχει περιουσία και να το κόβουν από τον αυτεργάτη με 500 ευρώ, από τη γυναίκα με μειωμένη σύνταξη, την καθαρίστρια, με 650 ευρώ ή από τους οικοδόμους με τα βαρέα και αρτήρια ή τους νοσηλεύτες. Είναι δύο αδικίες που πρέπει η κυβέρνηση να δυσάρει, να μην τις ψηφίσει κατά τον τρόπο που τις εξήγηλε, αγαπητέ κύριε Κλώσσα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ήδη πολλά ερωτήματα, οπότε όσο πιο σύντομα, σε 7-8 λεπτά να προλάβουμε να τα απαντήσουμε όσο περισσότερα. 25/8/2025, δηλαδή πέρυσι τον Αύγουστο, πέθανε η μητέρα του ακροατή. Ο πατέρας του δικαιούται να πάρει σύνταξη χειρίας. Ρωτάει σε τι ποσοστό υπολογίζεται, 30 ή 70%.
1: 70% όλες, το μέτρο που πια ισχύει είναι αν ο θάνατος επήλθε, συνέβη, επισυμβήκε μετά τις 13 Μαΐου του 2016, αυτές είναι οι νέες συντάξεις κυρίας κατά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, επειδή ο πάιμισος πατερούλης του αγαπητού ακροατού χάθηκε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μπαίνει στη λογική του νέα ρύθμισης και βεβαίως, εάν έχει γίνει αίτηση για σύνταξη κυρίας, πρέπει το 28 Αυγούστου που πέρασε να έχει πάρει αναβαθμισμένη τη σύνταξη κυρίας. Αν δεν έχει συμβεί, να επανέλθει.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ακροάτρια, γυναίκα 55 ετών, πληρώνει ΤΕΒΕ από το 1989, έχει συνολικά 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο και 37 χρόνια εργασίας. Ρωτάει πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη.
1: Εάν είναι στο ιδιωτικό τομέα, δεν συγκράτησε ή δημόσιο.
0: Πληρώνει ΤΕΒΕ, δεν φαντάζομαι στον ιδιωτικό.
1: Είναι ιδιωτικό τομέα, δεν ισχύουν οι διατάξεις εκεί με τριτεχνία και με παιδιά. Πάει στα 62, έχουμε αναρτήσει έναν οδηγό με 6 απαραίτητες χρήσιμες σύμβουλες πώς θα πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη. Καλό την ακροάτρια και όλους, στο οδηγό δωρεάν είναι άλλωστε, μπορεί να τον κατεβάσουν. Οι 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Απαντούμε στην κυρία Κροάτρια. Στα 62 αν υπερθέτως, γιατί το ταμείο είναι ΤΕΒΕ και όταν το ταμείο είναι ΟΓΑ και όταν το ταμείο είναι ΤΑΕ εμπόρων κλπ, δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα του 62, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα, τα ανηλικά τέκνα και ούτω καθεξής. Μόνο τα ασθενούντα τέκνα λαμβάνονται υπόψη. Έτσι λοιπόν πάει στα 62. Είμαι 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου, που κύριε Κλώσσα, όταν λέμε 40 χρόνια εννοούμε 30 δουλεμένα και 7 εξαγορασμένα.
0: Σωστό.
1: Άρα να κάνει το συνδυασμό. Έχουμε και παραδείγματα στον οδηγό της ΕΝΙΠΕΚ. Άρα λοιπόν με εξαγορά πλασματικών χρόνων από 1 έως 7 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα και από 1 έως 12 χρόνια στο δημόσιο παίρνουμε σύνταξη από 50 έως και 400 ευρώ μηνιαίως παραπάνω. Άρα να συνδυάσουν τα πραγματικά, τα δουλεμένα, τα ασφαλισμένα χρόνια με εξαγορά πλασματικών χρόνων όσο αυτός ο χρήσιμος θεσμός, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, ακόμη ισχύει.
0: Νάστε. Σας άκουσε ο κύριος Κώστας από την Πάτρα που λέγατε για το 65 της ηλικίας για το επίδομα και πότε πρέπει να το έχουμε κλείσει. Και ρωτάει, έκλεισα τα 65 το Φεβράριο του 26. Δικαιούται το επίδομα?
1: Όχι, τώρα μου ήρθε, το ίδιο μου ήρθε, ναι, τώρα από άλλο ακροατή, ναι, σας, τον κύριο Κωνσταντίνο, που αυτός συμπλήρωσε την 1η Μαρτίου του 26. Αποκλείονται. Και ο κύριος Κώστας και ο κύριος άλλος Κωνσταντίνος, mm-hmm, τώρα ακροατής σας, που απαντάμε, όσοι συμπλήρωσαν το 65ο από 1η-1η-26 μέχρι πέρατος του ΕΤ, δεν θα το πάρουν. Θα το πάρουν το χρόνο. Mm-hmm. Γιατί έβαλε δύο κόφτες. Ο ένας κόφτης λέει να είναι 65ο συμπληρωμένο και ο δεύτερος κόφτης να είναι συμπληρωμένος το 65ο μέχρι 31/12/25. Ναι. Αυτός ο δεύτερος κόφτης είναι που αστερεί από τον κύριο Κώστα το επίδομα των 400.
0: Κάποτε χάναμε χρονιά στα σχολεία, τώρα χάνουμε χρονιά στα επιδόματα, έτσι όπως
1: είναι. Μα είναι απαράδεκτο. Πώς το διανοήθηκαν, αφού έκαναν το μέτρο, κύριε Κλώστα, ή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 2,534,000. Το δίνει σε 2,220,000. Δηλαδή και κόβει, στερεί από τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Ποιος διανοήθηκε να επιμείνει στον κόφτη ενώ κατήργησε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια?
0: Ρωτάει η ακροατής, έχω μια κόρη 28 ετών με 95% αναπηρία, λαμβάνει ένα παραπληγικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ και ένα προνοιακό επίδομα στο τέλος κάθε μήνα. Αν δικαιούται κάποιο επιπλέον επίδομα ή άλλη οικονομική ενίσχυση λόγω του ποσοστού αναπηρίας της?
1: Ο ΠΕΚΑ αναθεωρεί καμιά φορά την πολιτική, mm-hmm, ο υπεροργανισμός χορήγησης προνοιακών επιδομάτων. Έχει τύχει 2 επιδομάτων, μπορεί να κάνει αίτηση, ας μην τους πει ποια επιδόματα, mm-hmm, να πει παρακαλώ είναι αυτή η κατάσταση όπως σωστά το περιέγραψε τώρα στην, mm-hmm, εκπομπή σας,
0: και
1: να πει παρακαλώ τι δικαιούμαι να μου πείτε κατά νόμον για την περίπτωση αυτή.
0: Σωστό. Ο Βαγγέλης από την Ιεράπετρα, γεννηθεί το 1970 και από το Σεπτέμβριο του 1993 συνεχώς ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ, πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη?
1: 33 χρόνια έχει. Πρέπει να συμπληρώσει 40 χρόνια. Ναι. Στα 62 ή στα 67 με 15 και πάνω. Mm-hmm. Μπορεί με το στόχο που με τα χρόνια που έχει τώρα, αναγνωρίζοντας πλασματικά, ήδη το προεξηγήσαμε, να φτάσει στα 40 χρόνια διαφορετικά από τα 62 έως τα 67, όποτε πιάσει τα 40 χρόνια, άλλος στο 67ο, έτσι κι αλλιώς 15 τουλάχιστον, τα οποία υπερκαλύπτει.
0: Συνταξιούχος που πήρε σύνταξη το 2002, μετά από 35 χρόνια δουλειάς, στα 62 του έτη, με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, 20 χρόνια ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ταμείο εμπόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα μέρος σύνταξης προήλθε από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο από το ταμείο εμπόρων. Συνολικά η σύνταξη δεν είναι το άρθρισμα των δύο επιμέρους ταμείων, αλλά σημαντικά μειωμένη. Το ερώτημα είναι αν η διαδοχική ασφάλιση εξακολουθεί να υπάρχει, αν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί προς όφελος του ασφαλισμένου και αν εκείνος ως ενδιαφερόμενος συνταξιούχος θα πρέπει να κάνει κάτι για να ωφεληθεί από τυχόν ευνοϊκές αλλαγές.
1: Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να γίνει τέκνωση συνταξιοδικής απόφασης. Συγκράτησα τι είπε, mm-hmm, φαίνεται δεν εφαρμόστηκε καλά η νομοθεσία, στην περίπτωση του. Mm-hmm. Η νομοθεσία για τη διαδοχική ασφάλιση χρειάζεται επί χάρτου, mm-hmm, και επί της εικόνας της συνταξιοδικής να ελέγξουμε την απόφαση που του έδωσε ο ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Και πώς εφήρμοσε. Όταν εμπλέκονται πλείωνα ταμεία, κύριε Κλώστα, mm-hmm, και αγαπητοί ακροατές, κάθε ταμείο δίνει τη μερίδα του, τη φέτα του, την ασφαλιστική φέτα, ανάλογα με τα χρόνια. Φαίνεται ο κύριος ακροατής διαπίστωσε ότι ως προς κάποια περίοδο για κάποιο ταμείο δεν υπολογίστηκε καλά, αλλά αυτό χρειάζεται να έχουμε φάκελο και εικόνα.
0: Μάλιστα. Η κυρία Βικτωρία, 57 ετών, και παίρνω σύνταξη 1.343 ευρώ. Αν θα πάρει τα 400 ευρώ, τι γίνεται σε περίπτωση?
1: Σε κάθε περίπτωση. Η ηλικία συγκράτησε 67.
0: 57.
1: Όχι, δεν το παίρνει με τίποτα.
0: Δεν το παίρνει με τίποτα, ναι.
1: Όχι, αυτό λέμε. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Δεν το παίρνει με τίποτα. Δηλαδή, συγκράτησε ότι έχει και δική της.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δική της. Από το 2009.
1: Να απαντήσουμε γύρως εγώ. Έχει κυρίας και, mm-hmm, έχει και δική της.
0: Ναι.
1: Αν έχει μόνο κυρίας, λέει ο νόμος, μόνο από τα 60 έως τα 67, άρα την κόβει από δύο πλευρές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο νόμος μετά από και δική σας πίεση και του σταθμού σας και της εκπομπής σας και τα ραδιόφωνο και τη λογική που το εξηγείτε αυτό, κύριε Κλώστα, τι λοιπόν όμως, πιέσαμε και λέμε γιατί οι χείρες στο 65ο, το κατέβασε στο 60.
0: Ναι.
1: Άρα στα 57 κόβεται η κυρία, η ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Και γιατί, γιατί υπό νόμος πρέπει να, αν έχεις μόνο χειρίας μέχρι τα 60. Ναι. Από 60 και κάτω κόβεσαι, δεν το παίρνεις. Άρα η κυρία ακροάτρια δεν το παίρνει.
0: Τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, αλλά μην μείνει κανένας χωρίς απαντήσεις. Συνταξιοδοτήθηκε στα 62 με πλήρη σύνταξη, με βαρέα ένσημα, 29 έτη συνολικά, εκ των οποίων τα 27 βαρέα. Στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης δεν υπολογίστηκε η προσάυξη λόγω των βαρέων. Τουλάχιστον για την επικουρική σύνταξη δεν θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση λόγω των βαρέων.
1: Υπό τον όρο, κύριε Κλώστα, ότι τα ένσημα για την επικουρική, ότι είναι ένσημα βαρέα. Πολλοί κόσμος το μπερδεύεται. Στην κύρια πληρώνει τα βαρέα. Βγαίνει σύνταξη με προσάυξεις ή με τις διατάξεις περί βαρέων. Αλλά φαίνεται ή από πλημέλεια της υπηρεσίας ή, δεν λέω του ιδίου, ή δεν το έλεγξε ότι δεν παρεκκρατούν το ένσημα βαρέα και για την επικούρηση. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Να,
0: ωραία,
1: το ελέγξουμε.
0: Να το δει. Να το
1: ελέγξουμε. Δεν μπορώ να πάω σε αυτό το θέμα.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για τη βοήθεια και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω στον Χριστόφορο ότι, Χριστόφορε, θα ήθελα να είμαι μαζί σου εκεί δίπλα στο κάθισμα που σε πηγαίνει η μαμά σχολείο, να ξεκινάγαμε μαζί το σχολείο. Μην βλέπει το αυτό που λες ότι είναι ωραία χρόνια. Όχι Πασόκ ωραία χρόνια που λέγαμε παλιά, σχολείο ωραία χρόνια. Όσο και αν πιέζονται τα παιδιά, όσο και αν πιέζονται από τα μαθήματα, εσύ ξέρω έχεις και μια μαμά που δεν σε πιέζει έτσι κι αλλιώς και ένα μπαμπά που δεν σε πιέζει, οπότε χαλαρά να απολαύσεις αυτά τα χρόνια, Χριστόφορε, γιατί θα φύγουν μετά και δεν θα έρθουν. Άκου τον παππού Αλέξανδρο που στα λέει.

Με έναν υπέροχο κόσμο του Τζίμι Φοντάνα, το Il Mondo το 1965 κυκλοφορεί και αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιταλική μουσική. Ο Τζίμι Φοντάνα έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2013. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε τρέχοντας.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε εσύ Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε, κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Παντελής Θαλασσινός και η παιδική γενεανική χοροδία της ορχήστρας των Κυκλάδων, γιατί σήμερα αρχίζουν τα σχολεία.
1: Ρουμελίκε, Μεσσηνία, ψεύγου στη Μακεδονία, Ήπειρος.
0: Εδώ είναι ο Βασίλης Δέτσκες με τη σχολική του Σάκα, έτοιμος για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Έρχεται. Τι ωραία που ήταν όμως τότε που πηγαίναμε και παίρναμε τσάντες και κασετίνες και τέτοια. Χαρά ήταν. Τότε ήταν και χρόνια Πασόκ τα περισσότερα. Οπότε δεν υπήρχαν και προβλήματα. Δεν κλαίγαμε όλοι μαζί όταν πηγαίναμε στο βιβλιοπωλείο. Ήταν χαρά που πηγαίναμε να πάρουμε τα βιβλία και να τα ντύσουμε και όλα αυτά. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.
14: Η Βρετανίδα Amy Hunt.
15: Ο καιρός.
14: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Λουκιάνε, Λουκιάνε, Λουκιάνε, ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 8 και 8 πρώτα λεπτά. 11 του Σεπτέμβρη ανοίξαν τα σχολεία. Κίνηση στους δρόμους δεν έχει ακόμα. Μάλλον δεν έχετε γυρίσει. Λέτε, εντάξει τώρα που. Άσε τους αγιασμούς και τα αυτά. Καλά είναι. Δεν πειράζει. Αγιαστεί άλλη στιγμή. Καλό είναι αυτό γιατί βλέπω είναι πολύ χαλαρά ακόμα τα πράγματα και στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο της Αθηνών. Λίγο κίνηση εκεί στην Αττική Οδό στον κόμπο Κηφισού. Πώς το λένε, λίγο στην άνω της Κηφισίας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Lift me up, Moby. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα λανθασμένου επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Moby, όχι το τραγούδι. Ο Moby πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα

Συζητάμε πολύ για την δυσκολία που υπάρχει στην ζωή καθημερινά και ανεβαίνουν οι τιμές, αυξάνονται οι τιμές. Είπαμε, τα πετρέλαια, το πετρέλαιο αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι. Πέρασε από τα 109,62 το υψηλότερο που έκανε σήμερα. Στα 108, στα 108 λέω. Μακριά από μας. Στα 81,9 ευρώ η μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο. Όλο αυτό δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο μείγμα για την συνέχεια και ήρθε και η αύξηση των επιτοκίων να κάνουν ακόμη πιο δύσκολα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι το αυξημένο επιτόκιο φέρνει σε πάρα πολλές πλευρές δυσκολίες, κυρίως προφανώς στο πώς αυξάνει τον λογαριασμό ενός δανείου που τα πλήρωνες. Μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται μικρή η αύξηση ενός επιτοκίου όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για μια αύξηση που δεν φαίνηκε τρομερά μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, ένα επιχειρηματικό δάνειο μπορεί να είναι 100 ευρώ το μήνα παραπάνω για μεγάλα δάνεια, λέμε τώρα. Και όμως αυτά τα 1200-1300 ευρώ στο χρόνο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για ένα νοικοκυριό, ας πούμε, για ένα στεγαστικό. Ένα υπόλοιπο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών. Μια αύξηση από 3,7 στο 3,9 του επιτοκίου ανεβάζει τη μηνιαία δόση από περίπου 591 σε 604 ευρώ. Να μου πεις τώρα, είναι πολλά. Αυτά τα 15 ευρώ είναι συν 15 ευρώ σε έναν λογαριασμό που φουσκώνει από παντού. 20 ευρώ είναι, ξέρω, για ένα δάνειο 150.000 ευρώ που μένει μπροστά. Είναι 15 από εδώ, 15 από εκεί, 20 από εδώ, 20 από εκεί. Ανεβαίνουν τα σούπερ μάρκετ, ανεβαίνει η βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Συζητάμε τώρα για πετρέλαιο θέρμανση που θα ανοίξει, ξέρω εγώ, στα 1,85-1,90 κοντά στα 2 ευρώ, άντε και να επιδοτηθεί, να πέσει λίγο παρακάτω, αλλά είναι πολύ δύσκολο το μείγμα και η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει πολιτικές τέτοιες που θα ελαφρύνει λίγο τον προϋπολογισμό μας. Δεν μπορεί να λέει μόνο αυξάνω τους μισθούς. Ωραία είναι η αύξηση του μισθού, αλλά 30-40 ευρώ το μήνα, γιατί για τέτοιες αυξήσεις μιλάμε, δεν καλύπτουν όχι την αύξηση αυτού του μήνα ή την αύξηση του προηγούμενου μήνα. Δεν καλύπτουν τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, που πλέον εδώ και 4 χρόνια αυξάνεται διαρκώς το κόστος ζωής. Βέβαια υπάρχει και η άλλη λογική, να ξεκινήσεις τα φέσια και να πεις τι να κάνεις τώρα αφού δεν έχω εγώ, ας μην έχει κανένας και να φεσώσει τον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν φέσια και φέσια. Υπάρχουν φέσια, ξέρω εγώ, των 10-20 ευρώ γιατί δεν έχω και δεν μπορώ. Υπάρχουν και φέσια των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Διάβαζα σήμερα, κυκλοφορεί μια είδηση για τον έναν από την οικογένεια, τέλος πάντων, εκεί την οικογένεια των Αλθάνη από το Κατάρ, τον Αμπτουλάχ Αλθάνη. Είναι της οικογένειας, δεν έχει κανέναν ιδιαίτερο τίτλο κτλ. Έμενε για κάνα χρόνο σε ένα από τα ακριβά ξενοδοχεία του Λονδίνου. Δεν πλήρωσε ποτέ τα χρέη του, ούτε την σουίτα που έμενε, ούτε τα γύρω-γύρω, το σέρβις και ό,τι είχε αγοράσει, ό,τι είχε φάει, ό,τι είχε πιει κτλ. Και έφυγε με ένα φέση 540.000 ευρώ από το ξενοδοχείο. Είναι στα δικαστήρια τώρα, δεν τον αναγνωρίζει, λέει, δεν είναι τόσο, δεν με είχατε ενημερώσει καλά, ξέρω και τέτοια. Ξέρω ότι είχε αίσθηση ότι έχει πάει σε δωμάτιο στη Λούτσα με 50 ευρώ το βράδυ. Κάνα 7-8 χιλιάρικα, λέει, κάνει αυτή η σουίτα που έμενε για κάνα χρόνο. Το μόνο, λέει, που έχουν καταφέρει να του κατάσχουν, επειδή, λέει, έχει τρέλα αυτός, μεγάλη συλλογή με αυτοκίνητα, πολύ ακριβά αυτοκίνητα, κατάφεραν να του κατάσχουν ένα αυτοκίνητο, ένα 500 Άμπαρθ Tribute Ferrari του 2000.

11 που κοστίζει 24-27 χιλιάρικα. Αυτό έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να το κατάσουν. Άρα από τα 540 βγάλετε 24 χιλιάρικα, καλά θα πάει αυτό.

0: στις 11 Σεπτεμβρίου του 20 έφυγε από τη ζωή στα 77 του Toots Hibbert, η φωνή και η ψυχή των Toots and the Maytals και ένα από τους ανθρώπους που ουσιαστικά διαμόρφωσαν την Reggae. Το 68 ηχογράφησε το Do the Reggae, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έβαλαν τη λέξη Reggae στο μουσικό χάρτη των περισσότερων. Συζητάμε εδώ και μέρες τι γίνεται στην Κυψέλη εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες μετά τις εργασίες που γίνονται για το μετρό. Χθες είχαμε δημοσιεύματα για την πρώτη έκθεση που αναφέρει πλέον ζημιές και ρογμές, πολύ σημαντικές καθυστερήσεις ρεκόρ και φόβους για στατική επάρκεια στα κτίρια. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χρήστο Ρόκα, το διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης, έναν άνθρωπο που έχουμε ξαναμιλήσει και τρέχει για αυτή την υπόθεση εδώ και πολύ καιρό, να μας ενημερώσει τι λένε οι τεχνικοί και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλημέρα κύριε Ρόκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι να λέμε, εμείς μένουμε άναυδοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Μετά από 6 μήνες ανακαλύπτουμε ότι η διαβεβαίωση ήταν στο κενό, ότι όντως υπάρχουν καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί και φτάνουν και μέχρι το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας που είχε οριστεί. Φαίνεται ότι η αστοχία είναι γενικευμένη. Δηλαδή από τις 14 πολυκατοικίες που στείλανε η Ελληνικό Μετρό ελλειπή στοιχεία, το τονίζω αυτό ότι τα στοιχεία που μας έχουν στείλει είναι ελλειπή, από τις 14 μία παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης κόκκινο σε δεύτερη φάση εκτίμησης. Και άλλες δύο, για άλλες τρεις μάλλον δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία, με το φόβο ότι μπορεί να είναι και αυτές σε αυτή την κατηγορία, γι' αυτό να μην στάλθηκαν τα στοιχεία. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση και στους κατοίκους και στη γειτονιά.
0: Εδώ πέρα από το, τις δυσκολίες που περνάτε εσείς με όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει και ένα ερώτημα. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η ιστορία έχει υποεκτιμηθεί στην καλύτερη ή έχει προσπαθεί να καλυφθεί, έχουν προσπαθήσει κάποιοι να την καλύψουν στην χειρότερη, προσπαθώντας να σας καθησυχάσουν ότι τίποτα δεν συμβαίνει και τίποτα δεν τρέχει.
1: Ακριβώς. Απ' τη μία έχουμε δήλωση του κυρίου Υφυπουργού στη συνεδρίαση προχθές 7 Σεπτεμβρίου στη Βουλή ότι υπάρχουν βλάβες στο φέροντα οργανισμό κτηρίων και αμέσως μετά λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια των ενίκων των συγκεκριμένων πολυκατοικιών σύμφωνα με τους μηχανικούς που κάνανε τους ελέγχους. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Εγγυάται κανένας ότι δεν θα γίνει κάποιο σεισμός τίπα ξύλο τις επόμενες ώρες, μέρες, μήνες?
0: Ναι.
1: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη? Δηλαδή, όντως έχει υποεκτιμηθεί το γεγονός. Δεν θέλω να μιλήσω για συγκάλυψη, γιατί εκεί είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα, αλλά οδηγούμαστε σε αυτές τις λογικές πλέον.
0: Ναι. Οι μηχανικοί που έκαναν την μελέτη αναφέρουν ότι τα στοιχεία που έχουν από την εταιρεία είναι και λυπή και με λάθη και με ανακρίβειες, αφορούν λιγότερες πολυκατοικίες από αυτές που έχουν υποστεί το πρόβλημα. Βλέπω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και το ζήτημα δεν είναι μόνο ενός ιδιώτη με μια επιχείρηση. Εδώ μιλάμε για ένα έργο που είναι έργο κομβικό, που αφορά το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος. Δηλαδή δεν είναι μόνο να τα βρει ο ιδιώτης με τον ένικο της πολυκατοικίας.
1: Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Όπως το λέτε, δηλαδή όταν υπάρχουν μελέτες οι οποίες υπογράφονται από έμπειρους μηχανικούς μιας μεγάλης τεχνικής εταιρείας και περιέχουν διατυπώσεις του στυλ, οι βλάβες που καταγράφηκαν μετά τη διέλευση του TBM φαίνεται να περιορίζονται στα μη φέροντα στοιχεία του κτηρίου, τι εμπιστοσύνη μπορείς να έχεις?
0: Ναι.
1: Εσείς θα βάζατε την οικογένειά σας να μείνει σε αυτό το κτίριο?
0: Νομίζω πως όχι, αλλά το ζήτημα είναι, ωραία, δεν τη βάζω εγώ την οικογένειά μου να μείνει σε αυτό το κτίριο. Πού την πηγαίνω?
1: Εμείς παραμένουμε, δυστυχώς. Αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς παραμένουμε γιατί δεν έχουμε που άλλο να πάμε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο να με φιλοξενήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ένα φίλο ή να πάω κάπου.
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επισκέψη. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έχουν ήδη παρέλθει 6 μήνες. Εμένα στην πολυκατοικία στην οποία είμαι διαχείριστης, συνέβη το γεγονός 22 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: 21-22 Μαρτίου πέρασε ο Μητροπόλητας από κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Το κακό όμως είναι ότι τα φαινόμενα ακόμα παρουσιάζονται.
0: Είναι σε εξέλιξη, δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε διαβεβαιώσει ότι έχουν πάψει καθυζήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν στραβώσει τα κτίρια, εμφανίζουν τώρα ακόμα πράγματα. Τι να σας πω, δυστυχώς υπάρχει ακόμα εξέλιξη.
0: Ωραία. Από την πλευρά του κράτους υπάρχει πρόνοια, υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ενδιαφέρον, πέρα από αυτά που έχουμε δει δημόσια, οι δεσμεύσεις ή οι ανακοινώσεις?
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι.
0: Ούτε καν.
1: Δεν έχει φανεί κάποιο.
0: Δεν έχει έρθει κάποιο να πει, ρε παιδί μου, ότι όποιο φοβάται, ελάτε εδώ να σας πούμε που θα πάτε να μείνετε το επόμενο διάστημα?
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι. Ακόμα και ο Δήμος που στάθηκε αρρωγός και μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση, mm-hmm. γιατί 6 μήνες ζητάγαμε στοιχεία και δεν μας δίναν τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει περιορισμένες δυνατότητες. Δεν ξέρει τι να κάνει και ο Δήμος. Δηλαδή σήμερα έχουμε μια σύσκεψη στο Δήμο,
0: mm-hmm.
1: να δει και ο Δήμος πώς μπορεί να κινηθεί, τι μπορεί να κάνει.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι, αν μιλάμε για 20 πολυκατοικίες, δεν είναι θέμα Δήμου. Δεν προσπαθώ να βγάλω το Δήμο από το κάδρο, αλλά 20 πολυκατοικίες είναι πάρα πολλής κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα κεντρικά, δηλαδή κάπως να λυθεί αυτό το πράγμα και να δοθεί μια απάντηση στο τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι που φοβούνται.
1: Σωστά, μια συνολική λύση. Ναι. Ξεκινάνε τα σχολεία. Κάποιοι γονείς είχαν στείλει μικρά παιδιά σε παππούδες, γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουν πλέον. Θα μπουν σε κτίρια τα οποία έχουν ρογμές σε τείχους, ρογμές σε πατώματα. Δηλαδή και μόνο αισθητικά ένα μικρό παιδί να μπαίνει σε ένα τέτοιο χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, για μένα που είμαι 60, okay, θα πω, εντάξει, το βλέπω, κάπως το ελέγχω. Αυτό το παιδί τι αίσθηση θα έρθει. Τι νιώθει μέσα σε ένα χώρο στον οποίο δεν ξέρει τι θα του τύχει. Έχει τη μάνα του και στο παραμικρό κράκ, ας πούμε, πετάγεται σαν ελαττήριο από το φόβο και από την αγωνία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Εμείς αποφασίσαμε να θα κάνουμε και κάποιες κινητοποιήσεις, mm-hmm. Προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Γειτόνους, κατοίκους, κράτος, πολιτεία, τους πάντες, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε κάτι. Δηλαδή μας έχει πιάσει και μια απογοήτευση και βλέπουμε ότι δεν οδηγούνται, δεν πάνε παρακάτω τα πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω. Κύριε Ρόκα, το παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά θα...
1: Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κύριε Κλώστα, για το ενδιαφέρον και ευτυχώς που βρέθηκατε κι εσείς. Ενώ τα μέσα, κάποια μέσα τα οποία αναδεικνύουν το γεγονός, γιατί μέχρι παλιότερα ήμασταν αρκετά στην...
0: Μην το συζητάτε καθόλου. Μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, να μιλήσουμε γιατί υπάρχουν καλές ειδήσεις και λύνεται το πρόβλημα, γιατί είναι ένας παραλογισμός όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, χωρίς καμία ευθύνη, έχετε βρεθεί να προσπαθείτε να βρείτε τι θα κάνετε με την επόμενη μέρα στα σπίτια σας και στη ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ο κύριος Χρήστος
0: Ρόκας. Να είστε καλά. Κύριος Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης. Εκεί που τα σπίτια μοιάζουν σαν να έχει περάσει ο Εγκέλαδος από πάνω τους, αλλά δεν έχει περάσει από πάνω τους ο Εγκέλαδος, από κάτω έχει περάσει το μετρό. Είναι ο Ρέι Τσάρλς, 11 Σεπτεμβρίου του 1952 και ο μόλις 21 ετών άγνωστος Ρέι Τσάρλς μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το The Sun's Gonna Shine Again, η πρώτη του ηχογράφηση για την θρυλική Atlantic Records. Εκείνη την εποχή βέβαια ο Ρέι δεν ήταν ακόμη εντελώς Ρέι Τσάρλς. Τραγουδούσε επηρεασμένος από τον Nat King Cole και τον Charles Brown και ακόμη έψαχνε τον ήχο που θα τον κάνει να ξεχωρίσει. Βέβαια δεν άρχισε πολύ να τον βρει. Πήρε λίγο blues, λίγο jazz, λίγο gospel. Τα ανακάτεψε όλα αυτά και βοήθησε να γεννηθεί αυτό που ονομάσαμε soul. Εδώ όμως ακούμε το Ray, πολύ πριν γίνει The Genius. Δεν φεύγω ακόμα για διαφημίσεις, αλλά μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκε τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 159.000 ευρώ απέσπασε η Λούψιβη του Γιώργου Αυγεννάκη, και το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Βιβέστια Booking and Metasearch Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε την πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Απογευματινή, μπέρδεψε την διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λευτό δέντρο για τα νέα θα, και τα νέα θα ανατομέα για τον Αλέξη Τσίπρα. Μνημείο πολιτικής απάτησης, εξαγγελίες, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία, γράφει η απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Μαζονάκη, και επίσης η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθένωνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστησε στην εκδήλωση της UNESCO στο Ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Αλιανοκλάδη, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα, ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα η κυβέρνηση. Δικό μου σχόλιο, που τρέχει να ανακοινώσει ότι τα τρένα είναι έτοιμα και καλύτερα από ποτέ και έρχεται η πραγματικότητα να την διαψεύσει κάθε φορά. Επίσης στην πρώτη σελίδα των νέων, δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική, τα μυστικά μια θέση που χείρεψε, γιατί το Μαξίμου πάει Καστελόριζο. Με επιταγές εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ, 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Γράψε και, πώς το λένε, τάξε και κλάψε είναι αυτή το τάξιμο, τέλος πάντων, του Ντόναλντ Τραμπ. Σιγά μη δώσει ούτε ένα ευρώ, θα δώσει. Τους τα παίρνει κιόλας, γιατί η ακρίβεια εκεί τρέχει πιο πολύ από ό,τι έτρεχε πριν από τον Τραμπ, που έλεγε ότι εγώ θα έρθω και θα πατάξω την ακρίβεια. Με τον πόλεμό του έχει καταφέρει να γλεντήσει και τους Αμερικανούς. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκελα, η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας, και εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα στα ύψη πετρελαίου και φυσικό αέριο. Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς και 25 χρόνια μετά ψέματα και αντιφάσεις για την 11η Σεπτεμβρίου. Αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία εξαγγέλνουν πάλι τα ίδια έργα αλλά μισά. Ο Ελεύθερος Τύπος, όλα τα σως για τον νέο εξοικονομό, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, εγκρίζει ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Δημοκρατία, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ και με μεγάλα κενά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά. Ο ριζοσπάστης υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό, με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ, σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο, μίλησε χθες το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κόντρα πρώτη σελίδα.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
7: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 2000 FM.
9: Αυτό. Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει!
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Η πόρνη από πάνω.
19: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
18: Η πόρνη από πάνω.
19: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ανάθεμα την μπουκλά σου που φτιάχνει στον καθρέφτη. Ανάθεμα την μπουκλά σου τον καστανό σου ψεύτη.
1: Σου καμουφλάρει τις μάτιες, μου κρύβει αλήθειες και ψεύτιες.

0: Από το χαρούμενο ξύπνο του 1954, Γιώργος Οικονομίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Νίκος Ρίζος, ανάθεμα την μπούκλα σου. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, είναι ήδη στο τηλέφωνο. Μιλούσαμε χθες με αφορμή αυτή την αναφορά που έκανε ο κύριος Ραυτόπουλος για προϊόντα που χάθηκαν από την λίστα, δεν χάθηκαν, ξαναμπήκαν στην θέση τους. Ήταν μια στιγμιαία αλλαγή εκεί στη συντήρηση που γίνεται το σύστημα, αλλά έτσι κι αλλιώς κλείνει πια ένα δεκαήμερο, από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, και έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε τον άνθρωπο που ξέρει περισσότερο από όλα και παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τι γίνεται με τις τιμές, την κυρία Τσαγκάρη, αν έχει πάει καλά όλο αυτό και τι προβλήματα υπάρχουν. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε τι έγινε με αυτά τα προϊόντα που χάθηκαν από την λίστα και ξαναβρέθηκαν στη λίστα.
1: Όπως το είπατε πολύ καλά, υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα. Μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι έγινε. Το πρόβλημα προέρχεται από τα κρέατα, τα οποία κρέατα δεν έχουν barcode που έχουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Έχουν μόνο τον εσωτερικό κωδικό της κάθε αλυσίδας. Και εκεί έγινε ένα προσωρινό ξεκρέμασμα, έτσι, γιατί φτιάχνουμε και ειδικά barcode, ψεύτικα barcode για αυτά. Οπότε επανήλθανε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κωδική στο πόσο κάνει, ή μάλλον να δώσω μια συνολική, τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν προσθεθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών 5 κωδικοί από επώνυμη πολύ μεγάλη εταιρεία σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επίσης έχουν προσθεθεί και 30 ιδιωτικής ετικέτας από συγκεκριμένη αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Άρα από τα 1740 που μιλάγαμε είναι αυτή τη στιγμή σύνολο 1775. Αν κάποιος από αυτούς που πολεμούν να αποδομήσουν την Εθνική Πρωτοβουλία δουν αυτή τη στιγμή το πόσο κάνει, θα δει 1758 κωδικούς, λείπουν 17 κωδικοί, οι οποίοι μέχρι τις 11-12 θα έχουν προσθεθεί. Το λέω γιατί ξέρετε η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτή τη χώρα και ενώ η δόμηση αυτών, έστω και μικρών πρωτοβουλειών, είναι ίσως το πιο δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Πείτε μου και συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Παρακαλώ, πήγα να ρωτήσω ότι αυτές τις πρώτες 10-11 μέρες, αυτό που ακούω περισσότερο από καταναλωτές είναι ότι βρίσκουμε πολύ λίγα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα 1400 κωδικοί που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Είναι λίγα, τα βρίσκουμε δύσκολα. Μπερδευόμαστε κιόλας γιατί υπάρχουν και άλλες προσφορές και δεν ξέρουμε τι είναι από εδώ, τι είναι από εκεί.
1: Ωραία. Βάζετε πολύ ωραία θέματα. Ξεκινάμε και θυμίστε μου γιατί είπατε πολλά.
0: Να ξεκινήσουμε με το βασικό πρώτα απ' όλα. Ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτική αυτή η εφαρμογή του μέτρου, έχετε εικόνα εάν τα σούπερ μάρκετ είναι πολλά, αλλά ενώ από το δειγματοληπτικό έλεγχο που έχετε κάνει ή από τις αναφορές που έχετε, έχουν εφαρμόσει αυτή την συμφωνία σε τέτοιο μέγεθος που να είναι ικανοποιητικό, ή είναι, ξέρω εγώ, 300-400-500 κωδικοί που είναι λίγοι κωδικοί σε 25.000 κωδικούς.
1: Πάμε, καταρχήν τα 1740 ή τώρα τα 1775 που έχουν γίνει περιλαμβάνονται κωδικούς σχολικών, οι οποίοι βρίσκονται και εκτός του καναλιού που λέμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποια σχολικά σε σούπερ μάρκετ, αλλά ο βασικός κορμός προέρχεται από τις αλυσίδες παιχνιδιών και χαρτικών, γνωστές και μη εξαιρετές, έτσι. Οπότε είναι λογικό πρώτον το 1775 να κατεβαίνει χωρίς αυτές τις αλυσίδες. Πάμε στο επόμενο. Κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τη δική της διανομή. Και επίσης έχει τη δική της διανομή και ανακατηγορία καταστήματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μεγάλα καταστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη διανομή, μικρότερα καταστήματα, μεσαία, μικρότερα. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια αλυσίδα μπορεί να έχει 5 και 7 κατηγορίες καταστημάτων. Οπότε το να βρούμε όλους τους κωδικούς σε όλα τα καταστήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εξηγείται αυτό. Έτσι, πάμε ναι. και στο τρίτο. Δεν φαίνονται. Έχετε δίκιο και καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνω. Οι προσφορές που υπάρχουν παράλληλα με αυτούς τους κωδικούς είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Και τις θέλουμε.
0: Ναι, εγώ τις θέλω. Προφανώς.
1: Και εσείς τις θέλετε και ο καταναλωτής τις θέλει. Όταν λοιπόν υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές που κάποιες φορές σηματοδοτούνται και με πιο φωναχτό, να το πω, τρόπο, mm-hmm. είναι λογικό να χάνεται η πρωτοβουλία μιας συστημής η οποία είναι με ένα καπελάκι στο λεγόμενο νεροχύτη του ραφιού, mm-hmm. δηλαδή εκεί που μπαίνει η τιμή. Οπότε είναι λογικό να χάνεται όταν οι υπόλοιπες προσφορές σηματοδοτούνται στο ράφι με ένα διαφορετικό πιο έντονο τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε και σε αυτό θα συμφωνήσω στο σχόλιο, αλλά αν κάποιος είναι λίγο παρατηρητικός έτσι, και πάει λίγο πιο κοντά στο ράφι, που θα αναγκαστεί να πάει στο ράφι για να πάρει τα προϊόντα που χρειάζεται, θα το βρει. Για ναι. την πρωτοβουλία μείων συστημών.
0: Από σχόλια ακροατών και πάλι σας θέτω ναι. το ερώτημα ότι αυτή η πρωτοβουλία έδωσε δικαιολογία και αφορμή στους εμπόρους, γιατί οι έμποροι ξεκινάνε την διαδικασία και μετά φτάνει στα σούπερ μάρκετ, να σταματήσουν τις μεγάλες προσφορές που κάνανε πριν τον Ιούλιο και να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία που είναι πολύ μικρή η μείωση, ξέρω εγώ 5-6 8%, ενώ κάνανε πολύ μεγαλύτερη προσφορά πριν.
1: Ναι. Εγώ αυτό που γνωρίζω, όχι μόνο γνωρίζω, αλλά και παρακολουθώ, μιλάνε δηλαδή ότι σταμάτησαν τον Αύγουστο να τα κάνουν αυτά.
0: Ναι, ότι μέχρι τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, υπήρχαν προσφορές στο ίδιο προϊόν πολύ μεγαλύτερες. Σταμάτησε αυτή η προσφορά και τον Αύγουστο είδαμε το ίδιο προϊόν σε αυτή την πρωτοβουλία με πολύ μικρότερη πια μείωση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το προωθητικό πλάνο ανήκει φυσικά στους προμηθευτές. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν μεγάλες προσφορές και τον Αύγουστο, mm-hmm. αλλά γενικά ο Αύγουστος, θέλω να βάλετε και κάτι άλλο να έχετε υπόψη σας. Είναι ένας μήνας που, επειδή και όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές,
0: mm-hmm.
1: Δεν είναι ένας μήνας, και το λέω από την προηγούμενη μου εμπειρία, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό προωθητικό πλάνο.
0: Σύμφωνο.
1: Γιατί λες, ο άλλος είναι έξω, τρώει έξω,
0: ναι.
1: πηγαίνει και στα σούπερ μάρκετ όταν έχει σπίτι κτλ. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ μικρότερη η ένταση.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό πιστοποιείται κιόλας και από τα στοιχεία και της Νίλσεν και της Ιρκάνα.
0: Ναι.
1: Ο Αύγουστος είναι ο μικρότερος μήνας σε προωθητικό πλάνο ενεργειών των προμηθευτών.
0: Ωραία. Άλλη αναφορά. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι η τιμή που δίνει μετά την προσφορά, αυτή την προσφορά, αυτή την πρωτοβουλία, είναι μεγαλύτερη από την τιμή που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν με νοιάζει τι λέει. Σας λέω το μήνυμα που μου είχε
1: έρθει.
0: Δεν με νοιάζει τι λέει το πόσο κάνει. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσο έπαιρνα το προϊόν, γιατί το παίρνω μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον.
1: Εγώ θα έλεγα σε αυτό, επειδή καταρχήν να πω το πρώτο. Mm-hmm. Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή δέχομαι σαν αρχή και βασινόμου όλες τις ανατιμήσεις που ανακοινώνονται από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, mm-hmm. δεν υπάρχει ούτε μία ανατίμηση επίσημη. Έτσι, τι ανεπίσημη δεν νοείται
0: mm-hmm.
1: σε αυτό το σύστημα να υπάρχει. Εκτός από μία εταιρεία η οποία και δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής. Άρα, με τα χαρτιά ανακοινώσεις ανατιμήσεων δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αυτό που υπάρχει, και είμαι σίγουρη ότι επειδή είναι μπερδεμένο και πολύπλοκο το σύστημα, υπάρχουν προσφορές που έτρεχαν τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο ενδεχομένως. Να το θυμάται ο καταναλωτής, και καλά κάνει και το θυμάται. Έτσι,
0: mm-hmm.
1: αλλά να μην το βρίσκει, ας πούμε, στις αρχές Σεπτεμβρίου αυτό το πράγμα ή στα τέλη Αυγούστου και να το θεωρεί αυτό ότι είναι ανατίμηση.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτό εγώ πιστεύω από την εμπειρία μου mm-hmm. ότι ισχύει.
0: Ωραία.
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν ανατιμήσεις που να έχουν ανακοινωθεί στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Σύμφωνο.
1: Και να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστοποιείται. Σας λέω εγώ ότι με κάποιο τρόπο εγώ δεν έπαιρνα τα σωστά στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Ας κοιτάξουμε λίγο τον πληθωρισμό τροφίμων ή τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ από τον ελληνικά. ήταν αρνητικός 0,2 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν θετικός 0,2. Και μιλάω για το ΙΕΛΚΑ, γιατί αυτοί μετρούν 100% τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι,
1: και
0: δεν αλλά μιλάω για είδαμε πάλι αυξήσεις 13% στο Μοσχάρι, 11% στο Χοιρινό και στο
1: Κατσίκι. Αυτό τα είδαμε στην Κλώσσα, και με συγχωρείτε για το απότομο όχι, το είδαμε στην Ελστάτ.
0: Το είδαμε στην Ελστάτ, ναι.
1: Μπράβο, η Ελστάτ μετράει ένα άλλο δείγμα. Η Ελστάτ μετράει την Ελλάδα με όλα τις τα κανάλια. Αν πάρουμε παράδειγμα το κρέας...
0: Καλά φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή δεν ελέγχει μόνο τα σούπερ μάρκετ, ελέγχει το σύνολο της αγοράς.
1: Όχι, δεν μπορώ εγώ να ελέγξω. Καταρχήν, μπορώ να ελέγξω και να δω τις τιμές, αλλά η τα χρεοπολία αυτής της χώρας δεν υπόκειται σε κανένα νόμο στο πόσο θα πουλάνε.
0: Ναι, αλλά αν υπάρχει σχροκέρδια κάπου στην αλυσίδα, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει ένα, είμαστε μια ευνομούμενη χώρα, έτσι, όταν δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχει δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα η ανεξάρτητη αρχή θα μπει μέσα να πει γιατί πουλάς 10 και όχι 9.
0: Άρα, με συγχωρείτε, προφανώς η κυβερνητική πολιτική δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, ούτε η αποφάση είναι δική σας αρμοδιότητα, απλά εσείς είστε το όργανο που εφαρμόζει τις αποφάσεις. Αλλά μου κάνει εντύπωση να ακούω ότι οι πρωτοβουλίες εξαντλούνται στην συμφωνία κυρίων για τους 1.400 κωδικούς και η υπόλοιπη αγορά και τα υπόλοιπα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ και η υπόλοιπη αγορά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να ανεβάσει όσο θέλει τις τιμές, να τις κατεβάσει όσο θέλει τις τιμές, αν θέλει να κλέψει, αν δεν θέλει να κλέψει, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει μάλλον πλαίσιο που να λέει τόσο πρέπει να το κάνεις ή τόσο δεν πρέπει να το κάνεις.
1: Κύριε Κλώσσα, εκτός από πλαίσιο, θέλω να θυμίσω, βέβαια είναι λίγο πάλι τεχνικό το ζήτημα, ότι το πόσο πουλάει από ένα μικρό κατάστημα μέχρι μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τους νόμους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επαφίεται μόνο στη διακριτική ευκαιρία του καταστήματος, της αλυσίδας. Άρα αυτή η νόμη είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι καν ελληνική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να επέμβει και να πει βάσει νόμων νομοθεσίας ότι κύριε Κλώσσα πρέπει να πουλάτε το μουσχάρι στα 14 ευρώ και όχι στα 19.
0: Αν εσείς δείτε ότι το προϊόν φεύγει 1 ευρώ από το χωράφι ή από την μονάδα και φτάνει στο ράφι 25 ευρώ, δεν θα ελέγξετε εσείς, οποιοδήποτε τέλος πάντων μηχανισμός, δεν θα ελέγξει πού έχουν πάει τα υπόλοιπα 24 ευρώ και αν εδώ υπάρχει σχροκέρδεια?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και το κάνουμε και εγώ προσωπικά είναι πραγματικά να καταλαβαίνω ότι υπάρχει στα ενδιάμεσα και γιατί βγαίνει η τιμή που βγαίνει. Αλλά να ελέγξω ή να επιβάλλουμε πρόστιμο, δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Ίσα υπάρχει αντίθετη νομοθεσία βάσει της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία λέει ότι η διαμόρφωση της ελληνικής τιμής στο ράφι σε οποιοδήποτε κανάλι επαφίεται στη διακριτική ευκαιρία του συγκεκριμένου μαγαζιού, εταιρείας κτλ.
0: Τελευταίο ερώτημα. Επίσης δεν είναι δική σας η αρμοδιότητα να ετοιμάσετε τα επόμενα προγράμματα, αλλά έχετε εσείς, ξέρετε αν ετοιμάζετε κάτι καινούργιο, γιατί φαντάζομαι δεν θα μείνουμε στην αντιμετώπιση ακριβίας μόνο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων.
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο στο νομοθετικό, όμως έχουμε συμβουλευτικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και αυτό, όλος αυτός ο έλεγχος, παρακολούθηση να το έλεγα, ακόμα και σε αυτά τα κανάλια που είπατε, έχει και αυτό το σκοπό. Δηλαδή, να υποδεικνύουμε ότι σε αυτό το κανάλι υπάρχει αυτή η στρέβλωση, υπάρχει άλλη κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο ρόλος μας και θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τώρα, τα επόμενα σχέδια, εγώ τους επόμενους 2 με 4 μήνες θεωρώ ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα θα κρατηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Παρότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι παράγοντες εξωγενείς οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρόλα αυτά με την πρωτοβουλία μείωσης τιμής και όλη αυτή την παρακολούθηση θα κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα, Το θέμα για μένα είναι η ενέργεια, έτσι,
0: σωστό,
1: που είναι πολύ, πολύ μεγάλο.
0: Είναι ο πονοκέφαλος για όλους.
1: Ο πονοκέφαλος, ναι, ο μεγάλος.
0: Μακάρι να δούμε πρωτοβουλίες και να δούμε και βασικά να πέφτει η ενέργεια για να πέσουν και οι τιμές των υπολείπων και να έχουμε να συζητάμε μόνο για ελέγχους και όχι για ακρίβεια. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκάρη.
1: Να είστε καλά. Και επίσης, ναι, ένα τελευταίο, ναι, μικρό. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν υποστήριξα ποτέ ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Απλά οποιοδήποτε έχει να προτείνει να κάνουμε κάτι καλύτερο, με τεράστια χαρά, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ. Καλή σας
0: ημέρα. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη. Το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking Metasets Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 την επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρόσβαση. πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολιτικά.

0: παρέ στην αυλή.
1: Γιατί μαθαίνω, γιατί χορεύω.
0: Για το ποδόσφαιρο στο διάλειμμα, το βόλι.
1: Πάω και έρχομαι μονάχος, μοναχή.
0: Κι οι γάτοι που μ' ακολουθούν είναι δικοί μου.
1: Με τίποτα δεν την αλλάζω αυτή τη διαδρομή. Που γίνεται πια ένα με τη ζωή μου. Παίζω κρυφτό, κυνηγητό. Και η δασκάλα μας περιμένει, είναι ωραία.
0: Και κάνουμε όλοι μας πολύ καλή παρέα. Συνέχεια λέμε ατελείωτες ιστορίες. Πως τάχα ταξιδεύουμε σε άλλους γαλαξίες.
1: Πολύχρωμους φιλόξενους απέραντους.
2: Αυτή ήταν η τελευταία εβδομάδα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του σχολείου για τα παιδιά. Ακούσαμε πολλά. Μη σαυροκοπιέσαι, παιδάκι μου. Θα ζήσω και την επόμενη εβδομάδα. Επειδή είπα τελευταία εβδομάδα γι' αυτό. Α, δεν είναι αυτό που νομίζω, εντάξει. Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά να έχουμε και εμείς να αντέχουμε. Σας αφήνουμε με Νεφέλη Φασούλη και τι ακόμα, και Σπύρο Γραμμένο στο Θέλω Σχολείο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχετε Βασίλης Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων. Στο Τέτσικας Ανάγκης Βασίλης Κουρής μέχρι τις 11. Αν όλα πάνε καλά, εμείς λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Μως έτσι δεν γίνεται.
15: Τι σούκλα είναι αυτή?
14: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
15: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
14: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Τι θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
18: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
19: Αγίου Νικολάου 6,
18: πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
20: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
21: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
20: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
21: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
21: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει
0: προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
23: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
25: 2000 FM.
2: Όλες είναι τα παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
26: Και ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης, βεβαίως.
2: Στο τσάκι λειτουσαμε να είμαστε με την ίδια μπλούζα ακριβώς, γιατί τελευταία στιγμή την έβγαλε και βαλαστή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, Φου Μαντσού ή Μιγιάγκη ή ό,τι άλλο θέλετε.
26: Εδώ στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Ναι.

0: Αμορφωμένος. Είμαι τηλιόφωτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16. 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πάρει τα κατάνη το καμπανάκι διάλειμμα, με βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου. Και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9.
2: Έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα, νομίζω.
3: 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια... μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε?
2: Σαν κόνος από το μάθα παιδί μου γράμματα. Είναι φοβερή ταινία. Έχουμε άλλο, έχουμε.
4: Πιο πολυτουριάρικο ήταν αυτό. Πιο πολυτουριάρικο. Κάτσε και μετά τις 10, που είναι και άλλοι μέσα.
2: Ναι, ναι, σωστό. Θα ξαναπαίξουμε.
4: Λοιπόν, καλή χρονιά σε παιδιά κυρίως και πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Πρωτάκια.
4: Ναι, ναι, στα πρωτάκια ακόμα πιο πρώτα απ' όλα. Σε όλα τα παιδιά που θα μπουν πάνε σήμερα στη τάξη τους, είτε πάνε στο δημοτικό, είτε πάνε στο γυμνάσιο, είτε πάνε στο λύκειο. Και φυσικά στους δασκάλους τους, στους καθηγητές τους, στους ανθρώπους που θα τους μάθουν γράμματα. Στα νυχτερινά σχολεία, τα οποία τα παιδιά εκεί δίνουν διπλή προσπάθεια, δουλεύοντας ενδεχομένως πολλά από αυτά το πρωί και κάνοντας το βράδυ και σχολείο, και είναι αξιέπαινα πραγματικά.
2: Στην ειδική αγωγή επίσης με τα μεγάλα προβλήματα.
4: Στην ειδική αγωγή με τα μεγάλα προβλήματα, σε όλο το
2: τα μουσικά σχολεία.
4: Αυτό. Ναι, μπορεί, εντάξει, πώς το λέμε, είμαστε πολιτικοί εμείς. Σε όλο το πλέγμα των παιδιών.
2: Είμαστε πολιτικοί.
4: Ναι,
2: εμείς το λέμε με την καρδιά μας απόλυτα. Όχι, δεν το λένε οι άλλοι, έτσι δεν το συζητάμε.
4: Προφανώς και αυτοί είναι γονείς πιο πολύ, έχουν και παιδιά, αλλά και δεν είσαι γονιός, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνεις ότι για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική μέρα.
2: Ακούω μια στοιχεία. 157.000 εκπαιδευτικοί,
4: ναι,
2: θα υποδεχθούν 1.380.000 μαθητές.
4: Μάλιστα.
2: Δεν φοβερό.
4: Ναι.
2: Το ακόμα πιο εντυπωσιακό, Σωτήρη, όταν εμείς ξεκινήσαμε και αργότερα τη δημοσιογραφία, λέγαμε δεν υπάρχουν σχολεία, λείπουνε. Τώρα υπάρχουν σχολεία που είναι κλειστά λόγω του δημογραφικού. Δεν ανοίγουνε. Έτσι, είναι εντυπωσιακό, είναι ένα σημείο των καιρών.
4: Το πιο εντυπωσιακό σήμερα είναι.
2: 144 λέει σχολεία στην κεντρική Μακεδονία.
4: Το πιο εντυπωσιακό σήμερα είναι ότι ο Κηφισός δεν έχει καθόλου κίνηση. Είναι η ώρα 9 και 10 το πρωί, αν έρθει και δει το χάρτη, εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα ο χάρτης, έτσι. Έχει ένα κομματάκι μόνο από το κτέλ Κυλιοσίων μέχρι το Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο, και όλος ο υπόλοιπος Κηφισός, στην κάθοδο είναι καταπράσινος, στην άνοδο είναι καταπράσινος, η άνοδος της Συγκρού για Αθήνα έχει ένα κομμάτι, αλλά αρκετά που πρέπει κάτι να έχει γίνει, γιατί βλέπω εδώ στο ύψος του νέου κόσμου, αλλά μετά πρασινίζει όλος μέχρι την Αθήνα. Η Μεσογείο δεν έχει καθόλου κίνηση, ούτε στα πάνω ούτε στα κάτω, και έχει λίγη κίνηση Κηφισίας στα πάνω της. Ακόμα και η διαδρομή, εκτός αν έκανα λάθος αυτό, ναι, ακόμα και η διαδρομή από Χαϊδάρια για Σκαραμαγκά, ελάχιστα κομμάτια κόκκινα έχει, εντάξει, δεν είναι αεροδρόμιο, αλλά καμία σχέση, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα.
2: Τι είπα, πάντα παιδιά σχολεία, φαντάζομαι εδώ θα είναι κίνηση πάνω αργότερα.
4: Δεν
2: έχει
4: ασχοληθεί κανεί, δεν ξέρω κλπ.
2: Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι.
4: Μην φοβάστε, γιατί έτσι θα είναι από Δευτέρα. Δηλαδή, και σήμερα, πάντως είναι πραγματικά αυτή την εικόνα, Βασίλη μου, έχω να τη δω από τέλη Ιουλίου που κάναμε εκπομπές. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Καλά κάνει και το σημείο.
4: Αξιοποιήστε την.
2: Βγείτε στους δρόμους.
4: Να τα κάνετε όλα κόκκινα πάλι.
2: Παιδιά, σηκωθείτε και βγείτε στους δρόμους.
4: Πηγαίνετε κάτω τα ψώνια και ο Πειραιάς έχει λίγη κινησούλα. Από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, αυτό να το πω για να είμαι δίκαιος. Παραλιακή είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα ζήτημα. Εκεί στην Κατεχάκη που πιάνει συνήθως κίνηση, ούτε εκεί έχει κίνηση, Βασίλη, τίποτα. Καταπράσινο είναι. Αν δεν έχει χαλάσει το σύστημα εδώ. Και τέλος αυτό, η Αττική Οδός, τίποτα. Λίγο πριν φτάσει στο δακτυλίδι, ερχόμενος από Ζεφύρι και λοιπά, από τα δυτικά δηλαδή. Και λίγο μετά. Μέχρι τη διασταύρωση για την Ηρακλείου. Αυτά.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά θέματα, στις 26 Αυγούστου η Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει να απονείμει το χρυσό σταυρό μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου, ναι, στον Μητροπολίτη, πρώην Μητροπολίτη, έτσι, Καλαβρίτων και Γελιά, τον, ναι, Αμβρόσιο.
4: Ναι.
2: Ο οποίος πραγματικά έχει ένα πολύ διχαστικό λόγο, έξω από κάθε λογική. Μόνο όσα έχει πει για το Μητσοτάκι, ναι, ήταν αδιανόητα κατά τη γνώμη μου. Ναι. Δεν το
4: συζητάμε. Για το σύμφωνο φιλεδιέστη.
2: Για αυτό και για πολλά άλλα. Στην εκδήλωση που είχε γίνει στο Αίγιο, είχαν πάει και οι βουλευτές, η τοπική αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, Για την ψήφο, αδερφέ.
4: Για την ψήφο πάνε, ρε φίλε.
2: Για την ψήφο. Τον πρωθυπουργό του έβγαλε.
1: Με ρωτά με μια αφέλεια, λες και δεν το ξέρεις.
2: Όχι, ναι. Το ξέρω. Είναι πως να κάνει μια ρητορική ερώτηση.
4: Ναι.
2: Τώρα όμως αυτό, η απόφαση χτες ανακλήθηκε της Ιεράς Συνόδου.

0: Γιατί τους έστειλε μία 46 σελίδων επιστολή και τους ξεχέζει την Ιερά Σύνοδο.
1: Και πώς μπορεί να γράψει 46 σελίδες εξαιρετικές.
0: Και τους ξεχέζει την Ιερά Σύνοδο.
1: Πόση ώρα κάνεις να γράψει μια σελίδα.
0: Και λέω, παιδιά, εκεί λίγο σοβαρότητα, έτσι. Αυτό, στην Ιερά Σύνοδο το λέω.
2: Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, θα έχουμε αγιασμό στα σχολεία, θα πάρουν τα βιβλιαράκια τους και από Δευτέρα, παιδιά, τα κεφάλια μέσα. Αν και έχουν μπει τα κεφάλια μέσα, τα παιδιά πάνε Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, έχουν ξεκινήσει τα ιδιαίτερα. Εμείς που έχουμε πρώτη Λυκείου, έχουν ξεκινήσει τα ιδιαίτερα.
0: Και το καλοκαίρι, ότι πολλά παιδιά μέναν οι γονείς εδώ για να τους κρατάνε συντροφία.
2: Πραγματικά, συγγνώμη θα το πω, είναι να τα λυπάστε τα παιδιά.
0: Με αυτό, αυτό, μαζί σου, έλα.
2: Είναι να τα λυπάστε τα παιδιά. Μπράβο. Και να πω και κάτι, αρχίζει γενομένης από την πρώτη δημοτικού που θα κουβαλάνε κάτι τσαντάρες που είναι να, 10 κιλά κάθε μία. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να κουβαλάνε τα παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού και Δευτέρα. Αυτές τις τσάντες των. Εντάξει, υπερβολή είπα εγώ 20 κιλά, αλλά τις πολύ βαριές τσάντες. Ναι. Και εμείς πήγαμε σχολείο, δεν, εντάξει, ήταν άλλες εποχές. Αλλά και πιο με, τα πιο μετά χρόνια, αυτό το πράγμα που σημαίνει τελευταία 10-20 χρόνια με τα παιδιά, μέχρι τα παιδιά φυσικά, και αν πάμε περισσότερο, τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία των πανελλαδικών και τους κάνουν μαύρη την ψυχή, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, αντί να είναι μια διαδικασία χαράς και
0: έτσι, είναι η σκληρότερα
2: και προετοιμασίας για να βγουν στον κόσμο.
0: Πολίτες αυτής της χώρας.
2: Για να βγουν στον κόσμο. Και μετά, όταν γίνονται οι σκληρότεροι εργαζόμενοι πολίτες, σαν εργαζόμενοι, είναι υποαμοιβόμενοι, δουλεύουν πολλές ώρες, δεν μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους. Συγγνώμη που περιγράφω αυτό το μαύρο.
0: Όχι όλοι, αλλά είναι πολύ
2: εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι που οι γονείς τους έχουν φτιάξει προϋποθέσεις να έχουν ένα σπίτι τουλάχιστον και μπράβο στους γονείς που κατάφεραν. Δεν εννοώ τους αυτούς που είναι πάμπλουτοι και μπράβο και σε αυτούς που είναι πάμπλουτοι, βέβαια, μα κάνανε και δική μου. Αλλά λέω σε αυτούς που κάνανε πολύ μεγάλες θυσίες και φτιάξανε μια υποδομή για τα παιδιά τους. Άλλοι δεν μπορέσαν όμως, δεν είναι το ίδιο όλοι. Και βγαίνουν και μιλούν, επειδή μιλούσα χθες με νέα παιδιά σε μια παρέα το βράδυ, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και παιδιά με πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κλπ. Να καταφέρουν, αν δεν έχουν σπίτι. Να ναι, μπορέσουν σωστά να κάνουν μια ζωή παιδιού, ρε παιδί μου, νέο, να βγουν και λίγο έξω. Θέλουν καλά με τους φίλους τους. Να έχουν τον χρόνο για τον αθλητισμό τους, να πάνε να τρέξουν.
0: Ακόμα και πράγματα που για τους μεγαλύτερους που μας ακούν μπορεί να προξενούν έτσι. Απορία.
2: Εμένα δεν έχει συνδυασμό.
0: Ναι. Αλλά πώς να σου πω, ρε παιδί μου, εμείς είχαμε δυνατότητα να έχουμε και ένα σπίτι να πηγαίνουμε τη σχέση μας. Ναι. Αγόρια και κορίτσια. Τώρα τα παιδιά πού να πάνε πολλές φορές.
2: Να πω και
0: κάτι άλλο. Γιατί έχει κλιματικό.
2: Να πω και κάτι άλλο. Εμείς είχαμε επίσης τη δεκαετία του 80, ας πούμε, που μεγαλώναμε. Ναι. Εντάξει, 70 είμαστε μικροί. Εγώ δηλαδή, μερικά χρόνια διαφορά. Είχαμε και γειτονιές που είχαν και μερικά οικόπεδα, μερικά αυτά. Εγώ εκεί που μένω τώρα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Όπου και να σταθείς έχει κάμερες, φώτα.
0: Δεν έχεις που να βάζεις το αμάξι που λέει.
2: Και έτσι την έχουν γλιτώσει μερικά μπροστινά καθίσματα αυτοκινήτων.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έχει ένα
0: φοβερό στίχο στο φως που καίει ο Βάρναλης, νομίζω σε ποιο ιντερμέντιο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, που λέει να τραντάζει το ντιβάνι, τύχει πάτο μανταβάνι.
2: Το έχει πει ο. Ποιο το έχει πει το δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι, ο Τουρνά. Ήταν ποιο το Τουρνά. Δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι. Το θυμάστε τον Μπιάνκι. Πού να το κάνει σαν τον Μπιάνκι, ειδικά μα είσαι στι διαστάσει μα, Βασιλάκι, τι δικέ σου και τι δικέ μου.
0: Τώρα, παιδιά, εμεί πήγαμε στι ηλικίε μα, αλλά τα παιδιά που πάνε να χαρούν. Έτσι.
2: Δεν πάνε να χαρούν. Κοίταξε.
0: Να γνωρίσω ένα τον άλλον, να γελάσουν, να κάνουν παρέες, να φλερτάρουν.
2: Βασίλη μου, Βασίλη.
0: Να μάθουν.
2: Ωραία, επειδή όλοι έχουμε τη διάθεση να εξιντανικεύουμε τα χρόνια τα παλιά. Ναι. Είχαμε τις δυσκολίες μας και εμείς.
0: Εννοείται.
2: Και δε, εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό ποτέ να πήγαινα με χαρά στο σχολείο, για να είμαι ειλικρινής. Πάντα πήγαινα μου τζούφλης. Όπως τις Δευτέρες, πας για δουλειά μου τζούφλης και τις. Πώς το λένε, και το σχολείο πας μου τζούφλης. Δεν πας με χαρά, αλλά να έχεις και αυτό που σε περιμένει, ειδικά τα παιδιά της Δευτέρας της Λυκείου, πραγματικά είναι αξιολείπητο.
0: 20 ώρες, 24
2: ώρες. Άσε που για τους γονείς να το πληρώσουν. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι αυτό, και να επιτηρήσουν και να κάνουν.
2: Πολύ συμφωνώ.
0: Και οι μανάδες, δηλαδή τα παιδιά τους, λίγο να τα αφήνετε, ρε παιδιά, να πάρουν μια ανάσα.
2: Και αυτό δεν είναι εύκολο που λες.
0: Ναι, δεν είναι, αλλά από πάνω.
2: Με ό,τι κυκλοφορεί γύρω-γύρω. Ναι, ναι,
0: από το δημοτικό ακόμα τους βάζουν πολύ φροντιστήρια και οτιδήποτε.
2: Όχι εδώ, εννοώ για το θέμα της ασφάλειας, ξέρεις, και της αυτός και αυτά που βλέπουν γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, λογικό είναι και αυτό.
2: Λοιπόν, ναρκωτικά είχε στην εποχή μας. Δεν είχε ναρκωτικά και κακές παρέες είχε στην εποχή μας και πολλά πράγματα είχε στην εποχή μας. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο 2026. Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι το οποίο είναι κατά την άποψή μου αισιόδοξο. Αν ακούει ο Θοδωρής για να μιλήσω, ο φίλος μου φωτογράφος εξαιρετικός, αλλά ερασιτέχνης μητρολόγος ακόμη πιο εξαιρετικός. Την άλλη εβδομάδα βλέπω ότι θα έχουμε στην Αθήνα θερμοκρασίες που κάποιες μέρες θα πέσουν κάτω από τους 30 βαθμούς οι ανώτεροι. Άρα θα μπούμε σε mood λίγο φθινοπορεινό, ας πούμε, με τις θερμοκρασίες, γιατί έχουμε σκάσει από τη ζέστη όλο αυτό τον τελευταίο μήνα. Λες και περνάμε
0: εδώ τη δεύτερη ώρα μετεωρολόγο να σας πούμε τι θα γίνει, παιδιά.
2: Και ποιον, τον κύριο Καντερέ.
0: Τον κύριο Καντερέ.
2: Θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Ο Καντερέ ήταν τον πέτυχα στην ΕΡΤ 2 το 1990 που ήμουνα και έλεγε αυτό το περίφημο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, με τους γείτονες. Με βλέπουν οι γείτονες πότε πλέον το αυτοκίνητο και το πλέον και εκείνοι.
0: Ιστορική μορφή.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όταν δεν υπήρχαν ουσιαστικά.
2: Στο υπόλοιπο Αττική το λέγαμε.
0: Πολλοί μετεωρολόγοι.
2: Όχι.
0: Ναι, ναι, ήταν λίγοι. Τότε λίγα τα κανάλια. Αυτέ που βγαίνουν τουλάχιστον στην τηλεόραση.
2: Μην αδικήσω τώρα. Η Καραμανή νομίζω ήταν η μόνη γυναίκα. Η Αφροδίτη Καραμανή. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει.
2: Καλημέρα. Λέει για τον Κηφισό ο Κώστας, ο φίλος μας. Γονικές άδειες λέει. Γι' αυτό λέει άδειες ο Κηφισός. Έχουν πάει τα παιδιά για να.
0: Τέσσερις. Διάβαζα χθες την ανακοίνωση της ΓΕΣΕΕ που έλεγε πώς δικαιούνται. Ακόμα και μερική απασχόληση να έχεις. Τέσσερις εργάσιμοι στο χρόνο. Σε σχολική χρονιά. Πριν άδεια δηλαδή. Για να πας το παιδί σου στο σχολείο. Όπως τώρα, όπως να πάρεις τους βαθμούς, όπως σε μια γιορτή.
2: Διάβαζα στο Twitter. Αυτό μόνο. Διάβαζα στο Twitter μια μανά η οποία πραγματικότητα τέτοιο. Που έγραφε το παιδί μου παρουσιάζεται στην Τρίπολη. Νομίζω κάτι τέτοιο. Μήπως ξέρετε να μου πείτε. Αν υπάρχουν μαγαζιά τα οποία μπορεί να αγοράσει φαγητό γύρω από το τέτοιο, μήπως ξέρετε να μου πείτε ποιο αυτό, μήπως ξέρετε, 19 χρόνια παιδεία δεν ξέρουν να είναι έτσι. Και λέω και σήμερα συμβαίνουν αυτά. Ναι.
0: Από το Υπουργείο μας πήραν χθες άμυνας που είπαμε για παιδιά από το κέντρο εκπαίδευσης
2: Μεσολογίου Καστήλων
0: αλλού. Τι απάντησαν? Απάντησαν ότι ναι, πήγαν σε άλλα στρατόπεδα γιατί δεν χωρούσαν εκεί, αλλά το βράδυ είχαν φαγητό και δεν τα βγάλαν έξω. Οι πληροφορίες μου επιμένουν να στο δουν περισσότερο εκεί στο Πεντάγωνο, ότι όντως τα παιδιά τα βγάλαν έξω, αλλά δευτερεύουν. Είναι αυτό. Σωστά επισημάναμε το πρόβλημα και μπράβο, κάθε φορά που παίρνουμε μια απάντηση.
2: Μπράβο στο Υπουργείο που απάντησε. Στο επί της ουσίας να πω, δεν κάνουν υπολογισμό αν φτάνουν ή δεν φτάνουν οι θέσεις όταν καλούν κόσμο σε κέντρο. Ναι, πρέπει να κάνουν υπολογισμό. Άρα θα πρέπει από την αρχή να του πούνε.
0: Είναι τώρα που πας στο κέντρο της περιοχής σου, νομίζω, κάπως έτσι δεν είναι.
2: Παλιά υπήρχαν συγκεκριμένα κέντρα μεγάλα που πηγαίναμε, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα, 3.000 άτομα. Το έχουν σπάσει λίγο αυτά. Δεν είναι όπως είναι έτσι. Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα σας έχουμε και τι δεν σας έχουμε. Προλαβαίνουμε να πούμε. Έχουμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρώτη Πανελληνιατικού Συλλόγου, με την ιστορία του. Πώς θα το πω τώρα, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ατυχώς να το πω. Να το πω. Τον τρόπο που τελείωσε.
0: Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με όσα γίνονταν στην κλινική αυτή και σε πολλές άλλες κλινικές.
2: Και πέφτουμε από τα σύννεφα για άλλη μια φορά. Ο κύριος Νίκος Χαριτάκης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την πτώση των επιτοκίων που πρώτος την είχε προαναγγείλει εδώ, ούτε θυμάμαι πόσες εβδομάδες πριν ο φίλος μας.
0: Με την άφηξη επιτοκίων.
2: Ο Βασίλης Κορίς, όχι να το πω.
0: Γιατί αυτό υπάρχει ένα θεματάκι. Υπάρχει ένα θεματάκι στις καταθέσεις που έχεις. Υπάρχει ένα θεματάκι κυρίως με τα δάνεια που έχεις, με τις κάρτες που έχεις. Γιατί πληρώνεις παραπάνω, παιδιά.
2: Να μας πει ο άνθρωπος τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό για τη ζωή μας. Ο Νίκος Καντερέσου, μετεωρολόγος, το είπαμε. Ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός, μηχανικός, κοινωνιολόγος, κορυφαίος, για την κίνηση στο λεκανοπέδιο.
0: Γιατί από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι.
2: Και βέβαια, Αλέξανδρος Όμογλου, δεν μπορεί, Παρασκευή, τις Παρασκευές πάντα τον έχουμε, γιατί έχουμε και πρωτάθλημα το
0: και έχουμε και νέο προπονητή, το όνομά του.
2: Ούτε εγώ το θυμάμαι, είναι δύσκολο εσύ. Είναι δύσκολο, είναι λίγο είναι Βάσκος, γι' αυτό και έχουν τα ονόματα τα περίεργα. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα χθες στην Κηφισιά για το κύπελλο, νομίζω.
0: Για το πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
2: Το πρωτάθλημα αγωνιστική που δεν έγινε.
0: Δεν ήταν και εύκολα, αλλά.
2: Είναι ότι δεν είναι εύκολα.
0: Πάμε. Το σκορ δεν θα προλάβουμε.
2: Το σκορ αυτό δείχνει. Λοιπόν, πάμε σε. Αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι. Το σκορ κάνει φορά ξεγελάει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινούσαμε ένα σύστημα με πυρσού, τι φρικτορίε. Μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμεί τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδε τρόποι επικοινωνία. Η ανάγκη όμω για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώ για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μα τον κόσμο. Μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Vodafone. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Διαβάστε στην απογευματινή αποδόμηση της κοστολόγησης των μέτρων Τσίπρα από την κυβέρνηση. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μνημείο πολιτικής απάτης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Ανάλυση παπαργύρι της GPO. Χωρίς δεξαμενές η Ελλάς, επανασυσπυρώνεται το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αναβλήθηκε η νεκροψία στο Μαζονάκι. Αποκόσκινο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Κατασχέθηκαν μηχανήματα και έγγραφα. Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
8: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, περισσότερο παρασκήνιο και πολιτική τη δεύτερη ώρα, παιδιά, στην αρχή θα σας πούμε διάφορα και για την οικονομία και για τη ΔΕΘ. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη,
11: Ναι. Ήθελα να πω ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρο έκθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα το συγκεκριμένο. Καθώς φαίνεται να καταραίουν κάποια τα στοιχεία τα οποία έδωσαν στις καταθέσεις τους, ακόμα και για τις ώρες που ήταν εκεί και πήγε εκεί και εμφανίστηκε ο άτυχος τραγουδιστής.
10: Σε πιάνει κάμερα τώρα.
11: Ναι,
10: όταν μπαίνεις, πότε βγαίνεις.
11: Βρήκαν λοιπόν ότι ήταν πολλές ώρες νωρίτερα, από τη μία το μεσημέρι και όχι στις 4 το απόγευμα το που είχε υποθεί.
12: 2000 FM.
13: Ψάχνει
12: βρεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου, η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
13: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
14: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: 2000 FM.
22: Αντιφάσεις σοβαρές που αν το ρεπορτάζ
23: του. Γι' αυτό έγινε αυτό. Ναι. Γι' αυτό η απόφαση του εισαγγελέα ήταν αυτή.
22: Μάλιστα.
23: Ήταν μεγάλη η αντιφάσεις. Και ως προς τις ώρες και όσον αφορά το ωράριο που είπε ότι είχε πάει 4 παρά. Ναι, δεν είχε πάει 4 πριν.
22: Κυρία Παγώνη, προφανώς αυτή δεν ήταν η μόνη πλασαφαίρεση που είχε κάνει η συγκεκριμένη κλινική.
23: Αυτά θα το δείξουν τα βιβλία.
22: Θα τα λύσουν τα βιβλία.
23: Ακριβώς.
22: Θα τα λύσουν τα βιβλία, αλλά υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα. Αυτά δεν δηλώνονται, δεν περνούν στους ιατρικούς φακέλους, δεν ελέγχονται από κανέναν.
23: Μιλάμε για μια κλινική μισό-μισό.
22: Αυτά δεν περνάνε πουθενά αλλού, μένουν εκεί, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Δηλαδή,
23: όχι,
22: δεν υπάρχει τρόπος.
23: Είναι φάκελοι των ιατρίων που τους έχουν εκεί ως αρχείο.
22: Ναι, αλλά αν κάνουν εγχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να τις κάνουν, δεν επιτρέπεται να τις κάνουν, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Πατούλης και μας είπε και λέει και ο υπουργός.
23: Δεν υπάρχει άδεια. Δεν υπήρχε άδεια
22: αυτό
23: για το μηχάνημα.
22: Πώς
23: και δεν ήταν τελικά
22: αυτό.
23: Ένα το μηχάνημα. Τα μηχανήματα ήταν δύο.
22: Δύο.
24: Είχε πολύ
23: εκεί, τι να σας πω.
22: Ναι, αυτό όλο δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί, μήπως υπάρχουν και άλλες τέτοιες κλινικές. Γιατί
23: αυτό
22: φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές.
23: Οι επιτροπές, θα σας πω γι' αυτό και έχετε απόλυτα δίκιο.
22: Ναι.
23: Οι επιτροπές λοιπόν θα πρέπει από τον ιατρικό σύλλογο, γιατί ο ιατρικός σύλλογος έχει την υπευθυνότητα των ιατρίων. Θα πρέπει λοιπόν και ο ιατρικός σύλλογος να αυξήσει τις επιτροπές να πηγαίνουν πολύ συχνότερα. Θα σας πω και κάτι. Ναι. Εκεί δεν είχε χρόνια να πάει η επιτροπή. Το Νοέμβριο του 25 είχε πάει. Ναι. Και δεν είχε βρει τα μηχανήματα. Τώρα είχαν κρύψει, τα πήρανε μετά. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει.
22: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτό που κάποια εφημερίδα σήμερα ονομάζει η σκοτεινή πλευρά της τεχνικής ευεξίας. Ότι υπάρχουν στο διαδίκτυο κατά κόρον διαφημίσεις, πολλές εμφανίσεις. Που θέλουν τόνωση, νεανική εμφάνιση.
23: Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι διαφημίσεις.
22: Να απαγορευτούν, λέτε.
23: Και να απαγορευτούν τελείως. Αυτό μάλιστα. Πρέπει να απαγορευτεί τελείως. Αυτή είναι η προσωπική μου όμως άποψη.
22: Ναι. Καλά, είστε πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Προφανώς
22: πανεδιαστέ.
0: Από όλα αυτά που μας λέτε και εσείς και οι συνάδελφοί σας εδώ και δύο μέρες, και πραγματικά αυτό το πέφτουμε από τα σύννεφα, πραγματικά. Τι να κάνουμε τώρα, ισχύει στην περίπτωση αυτή, γιατί δεν ξέραμε και τη διαδικασία αυτή. Είναι το απολύτως το πρώτο, νομίζω, ότι είναι που πρέπει να γίνει. Και ο έλεγχος, ο οποίος δεν ξέρω αν φτάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να κάνει αυτό τον έλεγχο.
23: Θα σας πω τώρα κάτι. Ξέρετε πόσα τέτοια ιατρία και κέντρα συνολικά υπάρχουν, 13.000. Στην Αθήνα, στην Αττική.
22: Ξαναπέστε το νούμερο.
23: 13.000.
22: Τι κέντρα?
23: Κέντρα μόνα τους ιατρία ή συγχρόνως συγκατοικήσεις, πολυιατρία κλπ. Τέτοια ιδιωτικά κέντρα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και όταν λέμε ο έλεγχος, μπορείς κάθε μέρα να πηγαίνεις να ελέγχεις τόσα ιατρία και τόσα κέντρα ευεξίες και λοιπά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, όχι. Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν είμαστε όμως όλοι γιατροί, έτσι.
22: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτά.
23: Κάποιοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το θέμα που πραγματικά καλά έκαναν και τους συνέλευαν, γιατί έτσι έπρεπε να ήταν υπόφαση του εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι να απολογούνται. Ξέρετε, δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα.
22: Δεν υπάρχει και μακριά από εμάς. Όχι, συγγνώμη. Μακριά από εμάς αυτό και οτιδήποτε. Ταυτόχρονα όμως, στο ότι δεν μπορούν να μπουν υποκατηγορία όλοι οι γιατροί που δεν μπαίνουν, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα θέμα για το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα, γιατί μπορεί να πεθάνουν άνθρωποι.
23: Έτσι. Εγώ σας είπα αυτό, είναι το κυρίαρχο. Ότι εκεί ελέγχθηκε το 25 το Νοέμβριο, δηλαδή πριν λίγους μήνες.
22: Ναι, αλλά λέτε αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
23: Και δεν υπήρχαν τα μηχανήματα. Ναι,
0: φαντάζομαι ταυτόχρονα ότι είναι πολύ εύκολο να μεταφερθούν μέσα σε δύο ώρες τα μηχανήματα αυτά για να λειτουργήσουν. Τρεις, πέντε, δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι δύσκολο, θέλω να πω. Δεν είναι τίποτα θηριώδη μηχανήματα τα οποία χρειάζονται. Έτσι δεν είναι. Από αυτά που είδαμε δηλαδή είναι μηχανήματα.
23: Τα είχαν μεταφέρει κάπου αλλού. Αυτό.
22: Ναι. Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν και άλλα κέντρα από αυτά τα 13.000 που μας είπατε που λειτουργούν με όχι πλήρη ασφάλεια για τους ασθενείς που μπορεί να ξεφεύγουν, μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα.
23: Σε στυλ κουτσομπολιού που με παίρνουν τηλέφωνα διάφορα και λέει έχετε υπόψη σας πόσα άλλα ακόμα είναι τέτοια που λειτουργούν. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν έχω υπόψη μου, δηλαδή δεν ξέρω, Πανελλήνιος, εμείς τα Πανελλήνιος, γιατί δεν ανήκουν σε εμάς αυτά.
22: Ναι.
23: Ανήκουν στους ιατρικούς λόγους. Δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Μπορεί και να υπάρχουν, δεν το αποκλείω. Αλλά
22: μόνο και μόνο αυτό που λέτε, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα που χρειάζεται η πολιτεία να το λύσει. Καλά, καταλαβαίνω.
23: Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να πούμε ότι υπάρχουν κι άλλα. Δεν έχω καταγγελίες. Δεν έχει ο ιατρικός σύλλογος καταγγελίες. Εγώ ρώτησα τον κύριο Παντούλη. Υπάρχουν άλλες καταγγελίες? Και μου λένε όχι.
22: Μα ούτε και γι' αυτό υπήρχαν. Συγγνώμη, ούτε γι' αυτό υπήρχαν καταγγελίες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μέχρι πού γίνεται το κακό.
23: Δεν είναι εύκολο όμως να ξέρετε κάτι, να κατηγορείς κάποιον.
22: Μα δεν κατηγορήσαμε κανέναν. Η συζήτηση είναι.
23: Όχι, μιλάμε, κάνουμε συζήτηση, αλλά πώς να πω εγώ ότι υπάρχουν.
22: Να ρωτήσω αλλιώς. Βάζετε το χέρι σας στην καρδιά ότι δεν υπάρχουν?
23: Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στην καρδιά, το έχω πει. Αλλά δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στην καρδιά ότι έχω στοιχεία να αποδείξω. Γιατί
22: δεν έχετε στοιχεία, το λέτε. Ναι, σωστό αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως, να συμφωνήσουμε όλοι ότι όλα αυτά τα 13.000
22: χέρια
0: πρέπει, δεν ξέρω αν γίνεται αύριο κιόλας, αλλά πολύ γρήγορα, άμεσα να σταματήσουν να λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. Έτσι δεν είναι? Είναι δεδομένο αυτό. Πια.
23: Ναι, πρέπει να ξεκινήσει καταρχήν για μένα να σταματήσουν διαφημίσεις, να απαγορεύονται τις διαφημίσεις. Και τελείωσε. Από εκεί ξεκινάς. Εάν σταματήσεις διαφημίσεις, Αυτοί οι άσχετοι, γιατί να σας πω κάτι, ένας σοβαρός γιατρός που έχει ένα ιατρείο δεν κάθεται να κάνει διαφημίσεις. Τον ξέρουν ο κόσμος, το έχουν μάθει και λοιπά και πάμε. Ειλικρινά σας μιλάω. Ένας σοβαρός γιατρός δεν χρειάζεται διαφημίσεις. Αυτοί που δεν είναι σοβαροί έχουν πάρει και στα Facebook και γράφουν ότι ολόκληρα κατεβατά. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν έχει ανάγκη ένας σοβαρός άνθρωπος να κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο?
22: Όχι, όχι, πραγματικά σας
0: ευχαριστώ, κυρία Παγώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
23: Καλημέρα στην
0: κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς καταλαβαίνετε,
22: τι ανακαλύπτει σιγά σιγά όταν πέφτει από τα σύνορα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Φαντάζομαι ότι εσύ ούτε εγώ. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι από το μέγεθος της έκταση της ιστορίας αυτής. Δεν είναι ένας γιατρός που έκανε κάποια ματζούνια και τα δίνει εξαιρεσία στον κόσμο. Που καμιά φορά τα μαθαίνουμε και αυτά, ξέρει την πατέρα νέα. Εδώ είναι για ένα σύστημα κανονικό το οποίο λειτουργεί, διαφημίζεται, κάνει, δείχνει.
22: Με χιλιάδες.
0: Με χιλιάδες
22: ιατρία. Ναι, 13.000 είπε.
0: Και να πω και κάτι. Με συγχωρεί. Αλλά εδώ υπάρχει πέρα από την ευθύνη του κράτους και του Ιατρικού Συλλόγου και ο όρκος του Ιπποκράτη που έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι.
22: Αυτός υπάρχει πάντα, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, δηλαδή είναι ντροπή.
22: Δεν το συζητάμε, όπως υπάρχουν δικές μας αρχές πάντα, όπως υπάρχει το παντοπόλι να πουλάει σωστά τρόφιμα, όπως πουλάει το γασάπι να μην δίνει άπια κρέατα, δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και αυτό που πρέπει να ελέγχει τον καθένα από εμάς. Εμάς μας ελέγχει ποιος ο Σωτήρης, οι ακροατές συνήθως, οι αναγνώστες, ο κόσμος. Τι είναι πρώτη μας αρέσει.
0: Αχ.
22: Έτσι να στενάζεις.
0: Στεναχωρία πραγματικά. Και για τους Μαζονάκη στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι Μαζονάκηδες που δεν τους έχουμε μάθει ποτέ. Γιατί μπορεί να ήταν ξέρεις ανώνυμοι. Ή να έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία αναγλίτωσαν τελευταία στιγμή.
22: Για παράδειγμα, και θα το μάθουμε ελπίζω στην πορεία, σε αυτή την κλινική πηγαίναν λέει πολύ διάσημοι.
0: Έλεξε,
22: δεν ήταν η μόνη.
0: Φαντάζομαι ότι φαίνεται κάτι ακριβό. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Κάτι το οποίο θα κοστίζει.
22: Ναι, προφανώς για να πηγαίνει.
0: Διότι εκεί άκουγα χθες κάποιον ο οποίος έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός, νομίζω ήταν ο Νίκος Μουρατίδης. Έλεγε ότι αυτή τη διαδικασία την κάνανε και Rolling Stones, αλλά την κάνανε λέει σε νοσοκομεία της Ελβετίας. Mm. Που σημαίνει νοσοκομεία της Ελβετίας.
22: Ναι.
0: Δεν την κάνανε στο γιατρό της γειτονιάς τους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο mbtg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Και κάτι ακόμα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
22: Λέει, στέλνει μια μήνυμα η Vivian Μπενέκου, τζάμπα πήγε ο μαζό μας, άδικα. Μπορεί να πήρε μια λάθος απόφαση, αλλά έπεσε και σε σκιτζίδες λαϊκά. Σχεδόν τον τηλεφώνησα. Λέει, απίστευτο, πολύ άδικο. Καλημέρα και στους δυο σας.
0: Καλημέρα, Vivian, αγαπημένη μας. Πάμε σε διάλειμμα.
22: Πάμε. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαριτάκη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το θέμα της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στις καταθέσεις μας, στα δάνειά μας, στις πιστωτικές μας κάρτες κλπ.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο Τεύκος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φαέθον, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ιταλογάλου μπαρόκ μουσουργού Ζαν Μπατίστ Λιλί, σε λιμπρέτο του Φιλίπ Κινό, διασκευάζεται από τη συνθέτρια Βασιλική Λεγάκη και παρουσιάζεται σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, η νέα εκδοχή της όπερας Φαέθον, στις 20 Σεπτεμβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας προαναγγείλαμε ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω αφορά όλο τον κόσμο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Νίκος Χαριτάκης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Εθνών, στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα.
1: Είχαμε αύξηση στο 2,5% το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αναλυτές εκτιμούν 3% το Φεβρουάριο το επιτόκιο. Τι θα κοστίσει αυτό στον κόσμο, κύριε καθηγητά?
2: Να σας απαντήσω. Καταρχήν πρέπει να δούμε διαφορετικά την πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας από την ελληνική οικονομία, διότι ουσιαστικά έχουμε μια αντίδραση της Κεντρικής Τράπεζας λογική, η οποία αφορά όλη την Ευρωζώνη, δεν αφορά μόνο εμάς.
1: Σωστό.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα για την Κεντρική Τράπεζα είναι ο έλεγχος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Οπωσδήποτε όμως η πολιτική των επιτοκίων.
1: Ερώτημα για να καταλάβει ο κόσμος, τι σημαίνει ότι με την αύξηση του επιτοκίου ελέγχεται ο πληθωρισμός? Η ακρίβεια δηλαδή. Ναι.
2: Να σας απαντήσω. Καταρχήν, η αύξηση του πληθωρισμού είναι ένα γενικευτικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Με το επιτόκιο, η τράπεζα ουσιαστικά περνάει το κόστος δανεισμού στις εμπορικές τράπεζες και αυτό περνάει στο τελικό καταναλωτή, δηλαδή σε όλους όσους δανείζονται.
1: Δηλαδή θα έχουμε λιγότερο εισόδημα και θα ψωνίζουμε λιγότερο?
2: Όχι, δεν θα έχουμε λιγότερο εισόδημα, ναι. Θα έχουμε μεγαλύτερο κόστος να αφιερώσουμε τα χρήματά μας όχι στην αποταμίωση, αλλά στην κατανάλωση. Ναι. Δεν μας συμφέρει δηλαδή πλέον να καταναλώνουμε τα χρήματα τα οποία καταναλώνουμε από το εισόδημά μας στον προηγούμενο καιρό. Και κυρίως για τους επιχειρηματίες, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στο μέσο πολίτη, όσο έχει για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον, ας πούμε, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε κάποιο δανεισμό. Όσο περισσότερο εκτεθειμένες είναι στο δανεισμό, προφανώς αυτό θα ανεβάσει το κόστος λειτουργίας τους και βεβαίως θα το περάσουν στις τελικές τιμές. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε αυτό το περνάμε στις τελικές τιμές, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξεμπλέξουμε με τον πληθωρισμό?
2: Να σας απαντήσω. Έχετε δίκιο. Εάν ανεβάσεις τις τιμές, έχεις το πρόβλημα στην ανάπτυξη. Άρα έχεις το δίλημα εκείνη τη στιγμή, θα περάσει όλο το κόστος στις τιμές και θα χάσω εμπορικό προϊόν ή δεν θα μου αγοράζουν δηλαδή, τα προϊόντα μου ή τελικά θα περιορίσω την αύξηση αυτή του πληθωρισμού. Διότι μην ξεχνάτε ότι το επιτόκιο είναι το σύνολο του δανεισμού μας. Δεν είναι πλέον μόνο στα δάνεια που θα υπογράψουμε αύριο ή μεθαύριο στο επόμενο.
1: Σωστό. Ένας δηλαδή εργαζόμενος πολίτης σήμερα, μάλιστα, που έχει ένα δάνειο 1.000 ευρώ, 10.000 ευρώ.
2: Δεν έχει καμία σημασία, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα ανέβει το κόστος του.
1: Θα ανέβει το κόστος του.
2: Άρα, για να είναι συνεπής προς τις τράπεζες, ουσιαστικά θα πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες του σε άλλα προϊόντα τα οποία έχει κυρίσει τιμή.
1: Αυτό συμβαίνει και με τις πιστωτικές κάρτες πέρα από τα δάνεια.
2: Δεν ξέρω πόσο, επειδή είναι πολύ ψηλό το πιστωτικό καρτών, δεν ξέρω πόσο θα περάσει από αυτή την αύξηση.
1: 16-17.
2: Ναι, ακριβώς είναι πολύ σε σχέση δηλαδή με αυτά τα επιτόκια που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε, με 2,5-3% που αναφέρεστε αυτή τη στιγμή, αλλά οπωσδήποτε στις πιστωτικές κάρτες θα έχουμε την αύξηση του επιτοκίου.
1: Mm-hmm. Άλλη επίπτωση στον καταναλωτή, στον πολίτη?
2: Να σας απαντήσω. Επειδή ξέρετε, στα οικονομικά δεν είναι μόνο αδυτικά τα πράγματα.
1: Σωστό. Σωστό, θα πάμε σε όλα, όλο το πράγμα.
2: Εκείνο που είναι σημασία, που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και θα γίνει κατά τη γνώμη μου, είναι η μείωση των αποθεμάτων που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, επειδή τώρα κρατάς πλέον αποθέματα τα οποία τα έχεις παράγει με δανεισμό, δεν θα είναι τόσο συμφέρον όσο ήταν πριν. Ουσιαστικά θα σπρώξει μέσω από αποθεματοποίηση τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τον δανεισμό τους και άρα να δώσουν χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα.
1: Τώρα ταυτόχρονα όμως βλέπω και οι εκτιμήσεις που είναι για φέτος, κυρίως του χρόνου και του παραχρόνου, δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι αναβαθμίζει το ύψος του πληθωρισμού.
2: Ψηλότερο
1: θα είναι. Δηλαδή ούτε με αυτό λύνεται το θέμα της ακρίβειας.
2: Να σας απαντήσω. Το θέμα της ακρίβειας δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το λύσεις με μια εντολή. Οπωσδήποτε η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει πολλά περιθώρια. Δηλαδή ουσιαστικά μόνο μέσα των επιτοκίων αυτή τη στιγμή μπορεί να ελέγξει και με περιορισμούς της δραστηριότητας των τραπεζών να ελέγξει τον πληθωρισμό. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός κυρίως ελέγχεται μέσω του κόστους της παραγωγής και άρα μέσω της και της μείωσης προφανώς της ζήτησης. Δηλαδή αν σταματήσουμε να ζητάμε με αυτό το ρυθμό και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο αλλά μιλάμε και για τις άλλες χώρες, εάν σταματήσουν να ζητάνε τα προϊόντα με αυτή τη ζήτηση που ήταν στο παρελθόν προφανώς θα μειωθεί και η παραγωγή και άρα θα έχουμε ύφεση. Δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο υφέσεως ακόμη και με τις υπεροπτικές που ανέφερε ότι θα υπάρξει και άλλη αύξηση πιθανόν το Δεκέμβριο και άλλη το Φεβρουάριο. Προφανώς μπαίνουμε σε μια εργασιακή διαδικασία η οποία θα δούμε πώς θα
0: υπάρξει. Άρα, προλάβατε την εγώ μία ερώτηση να κάνω. Αν το μέλλον προβλέπεται ζωφερό, αλλά την απαντήσατε μόλις. Ότι το μέλλον προβλέπεται ζωφερό, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Να σας απαντήσω. Η λέξη ζωφερό είναι πάρα πολύ αυστηρή για την Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, ότι είναι δύσκολο, ναι. Ότι είναι. Θα δούμε πώς θα προέλθει θα εξελιχθεί η οικονομία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπετε τι γίνεται και στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Από εκεί που λέγαμε ότι είχε ηρεμήσει κάπως η αγορά στον κόλπο με τις τιμές να είναι γύρω στα 75 με 80, τώρα απότομα πετάχθηκε στα 106-110. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε. Πάμε σε εκλογές στην Αμερική. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η οικονομία της Αμερικής στο όλο αποτέλεσμα αυτό.
1: Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αγοράσουν και οι πιστωτικές και τι θα γίνει το χρέος και με το 5.000 που θα δώσει δολάρια σε κάθε Αμερικανό Τραμπ. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Εξαγορά της ψήφου ευθείας, δεν ξέρω να έχω δει ιστορικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει γίνει εδώ πέρα χαμός ο
1: μήνυμα. Αμέσως μετά, τις 10 παιδιά μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε πολλά πράγματα. Ήταν ο Νίκος Χαριτάκης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να καταλάβετε τι σημαίνει η αύξηση των επιτοκίων, έτσι.
0: Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Αντώνης Ρέμος, αύριο Σάββατο 12 του μηνός στις 8 είναι, 7.30 στην πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.
1: Σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης δηλαδή.
0: Στη ανοιχτή συναυλία για όλους, για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στη μουσική. Σας περιμένει πραγματικά με μεγάλη αγάπη. Χθες έδωσε και μια μεγάλη συνέντευξη.
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία. πορεία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges σε πουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
0: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
28: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: 2000 FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.

0: τηλέφωνο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Στέφανε.
6: Ναι.
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε.
5: Όχι.
6: Στο άλλο τάδε.
5: Μπα, όχι.
6: Πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που σήμερα πήγαν στους αγιασμούς για να χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Βέβαια, από Δευτέρα κανονικά τα μαθήματα, εντάξει, το μοίρασμα των βιβλίων. Υποθέτουμε ότι θα είναι όλα εδώ. Όλη αυτή την εικόνα και την κατάσταση που επικρατεί θα μας τη δώσουν στη συνέχεια της ημέρας, εάν και εφόσον καταφέρουμε είτε εγώ είτε ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης να επικοινωνήσουμε με το Σύλλογο, γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε πρώτη μέρα σήμερα. Καλή σχολική χρονιά. Πραγματικά, αν ήταν το τραγούδι αυτό που λέει το στρες για να μπουν τα παιδιά στις ανώτατες εκπαιδευτικές σχολές, αν ήξεραν τι στρες έχουν να περάσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, θα ήξεραν μάλλον, αλλά δεν μπορείς να βλέπεις μπροστά τη ζωή σου, ότι αυτό είναι το λιγότερο στρες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Είναι τόσα άλλα πολλά. Όμως κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, ήταν πάντως πολύ όμορφη εικόνα σήμερα. Όλα τα παιδιά, ειδικά τα, έτσι, ειδικότερα τα μικρά, εγώ που είδα που πήγαιναν στο δημοτικό, ντυμένα, στολισμένα, το μαλλί στην πένα που λέμε, τα πρωτάκια ειδικά, που είναι μια πολύ μεγάλη, έτσι, είναι μια εμπειρία μοναδική και για τους γονείς. Και πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί τώρα παρένθεση... Ξέρω ένα παιδάκι που μένει πολύ κοντά στο σχολείο και βλέποντάς το λέω στη μαμά του, εντάξει τώρα δεν χρειάζεται να το πηγαίνεις γιατί μένετε κοντά. Και μου λέει όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μέχρι Τετάρτη Δημοτικού είμαστε υποχρεωμένοι να συνοδεύουμε τα παιδιά στο σχολείο. Που εμείς τότε που πηγαίναμε μόνα μας με τα πόδια, εντάξει στο σχολείο αν ήταν κοντά, άλλες εποχές. Βέβαια θα μου πείτε άλλοι κίνδυνοι, διαφορετικά ήταν τότε. Πάει και πολύ καιρός. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και τι θυμόμαστε βέβαια, τους δίδυμους πύργους, την κατάρρευση. Σοκ ήταν 25 χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε. Πρώην αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εκφράζουν σοβερές ανησυχίες καθώς βλέπουν ότι ισχυρές υπηρεσίες και τεράστιες νομικές αρχές που δημιουργήθηκαν για να σταματήσουν μία ακόμη τρομοκρατική καταστροφή στρέφονται προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως επισημαίνουν μιλώντας στην εφημερίδα Washington Post, η κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιεί πολλές από αυτές τις εξουσίες για να συλλαμβάνει μετανάστες, να καταπολεμά τους εμπόρους ναρκωτικών και να στοχεύει όσους διαφωνούν μαζί της, παρά το γεγονός ότι οι μνήμες για τους πολίτες είναι ζωντανές. Μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, δημιουργήθηκαν μια σειρά από αρχές και υπηρεσίες. Στόχος, η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας που απειλούσε τις ΗΠΑ. Το γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, για παράδειγμα, που δημιουργήθηκε ως απάντηση στις αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, πλέον χρησιμοποιείται από τον Ντόναλντ Τραμπ για να προωθεί ψευδείς εκλογικές συνωμοσίες και αντίπεινα εναντίον των υποτιθέμενων πολιτικών εχθρών του. Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στις κοινές ομάδες εργασίας για την τρομοκρατία να διερευνούν ομάδες που αμφισβητούν τις απόψεις του Λευκού Οίκου σχετικά με τη μετανάστευση, το φύλο και τη θρησκεία. Έχουμε να θυμόμαστε, δεν το συζητάμε αυτή την ημέρα και πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται γενικότερα. Μετά την, είπαμε το πρώτο κουδούνι με ελλείψεις στα σχολεία όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί που ετοιμάζονται ήδη για κινητοποιήσεις, όπως είπαμε αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια. Και είμαστε στην περίοδο αυτή που όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί προς την ΔΕΘ. Εκεί όπου μίλησε ο κύριος Τσίπρας μετά τον κύριο Μητσοτάκη, μάλλον έδωσε συνέντευξη τύπου, η κυρία Καριστιανού αναμένεται, όπως είπαμε το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλπ. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις προτεραιότητες που έθεσε η κυρία Καριστιανού Με κεντρικό πολιτικό μήνυμα την ανάγκη για κάθαρση και λογοδοσία και με αναφορά σε μια Ελλάδα που θα στηρίζεται στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλήθεια, η κυρία Καριστιανού ανέπτυξε ως βασικές προτάσεις του κινήματος, δίνοντας έμφαση στο κράτος δικαίου, την εθνική ασφάλεια, το δημογραφικό, ενώ ανέφερε και τις θέσεις της για τη μεταναστευτική πολιτική, τον πρωτογενή τομέα και την ενέργεια. Η παρουσία της στη ΔΕΘ ξεκίνησε από τον ήχο του τραγουδιού «I want it all» των Queen, με την κυρία Καριστιανού να εισέρχεται στην κατάμεστη αίθουσα του Περιπτέρου 8, κατά την έναρξη της ομιλίας της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών. Συγκινημένη ανέφερε ότι η τραγωδία στήχιωσε ολόκληρη την κοινωνία, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο μεγαλύτερος πόνος μετατράπηκε σε ελπίδα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία άσκησε έντονη κριτική τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα. Οι αναφορές της στους δύο πολιτικούς κατέλαβαν σημαντικό μέρος της τοποθέτησής της, με την ίδια να τους αντιμετωπίζει ως διακριτές περιπτώσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις οποίες θα βρεθεί το κόμμα της στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές. Κεντρικός άξονας του προγράμματος αποτελεί η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η ενίσχυση του κράτους δικαίου, και στην κορυφή των θεσμικών προτάσεων είναι η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών. Η πρόταση παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του κινήματος, με στόχο τη δημιουργία διαφορετικού πλαισίου λογοδοσίας για τα πολιτικά πρόσωπα και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Δεύτερος βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία προτείνει μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας με περισσότερη δυναμική προσέγγιση απέναντι στις εξωτερικές απειλές. Το πλαίσιο αυτό τάσσεται υπέρ ενός δόγματος ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, αντί μιας πολιτικής που θα περιορίζεται στην παθητική άμυνα. Και το δημογραφικό ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα το έθεσε. Το κίνημα έχει θέσει το ζήτημα ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις δημογραφικές εξελίξεις. Παράλληλα, προβλέπονται οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, στεγαστικές παρεμβάσεις για νέους και πολύτεκνους, καθώς και μέτρα στήριξης της της μητρότητας. Επίσης για τη μεταναστευτική πολιτική, τον έλεγχο των συνόρων, είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική με απόλυτο έλεγχο των συνόρων και σαφή διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου στη χώρα. Όταν το ακούω αυτό, δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, από όλους. Λες και όλοι εμείς ή όλοι δεν θέλουν κάτι παρόμοιο, κράτος δικαίου κλπ. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Αλλά αναφορικά με τη φύλαξη των συνόρων, πολλές φορές είναι πολύ εύκολο να το λέμε. Έτσι. Είναι δύσκολο να γίνεται με την έννοια που το θέλουν. Δηλαδή, δεν αφήνουμε κανένα να περάσει. Οι βάρκες πέφτουν στο νερό, τρυπάνε, πέφτει ο κόσμος στη θάλασσα και οφείλεις να περισυλλέξεις τους μετανάστες. Ούτε αποτροπές μπορείς να κάνεις, γιατί υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σου επιβάλλει πρόστιμο. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι λέμε για να λέμε και να χαϊδεύουμε αυτιά κάποιου ακροατηρίου που σίγουρα δεν θέλει όλη αυτή τις μεταναστευτικές ροές, αλλά πολλές φορές δεν είναι εφικτό και να γίνεται αυτό. Ούτε βέβαια να είμαστε ξέφραγο αμπέλι, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε τώρα, μιας και αναφερόμαστε στη ΔΕΘ, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα επεκταθεί σε κάποιες περιοχές η κατάργηση του έμφυα. Έτσι λοιπόν έχουμε και στην Σάμο το Άνω Βαθύ και τους Μυτιλινιούς, που τελικά είναι μεταξύ των οικισμών όπου ο έμφυα μηδενίζεται, αλλά για να μην παρεξηγηθούμε, μιλάμε για τον έμφυα που αφορά σε κατοικία, σε πρώτη κατοικία. Δηλαδή έχουμε δηλώσει ότι αυτή είναι η πρώτη μας κατοικία, είτε μένουμε σε αυτή είτε δεν μένουμε, όχι βέβαια να το έχουμε νοικιάσει, να το εκμεταλλευόμαστε. Η κατάργηση στους άλλους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων έχει ισχύσει από πέρυσι. Πάντα βέβαια, γιατί εδώ στη Σάμμο είναι 70 περίπου αυτοί οι οικισμοί. Άρα ουσιαστικά πληρώνουν έμφυα για την πρώτη κατοικία και τα υπόλοιπα. Όσοι μένουν στην πόλη της Σάμμο, στην πόλη του Καρλοβάσου, το Πυθαγόριο είναι πάνω από 2.000, δηλαδή είναι πολύ λίγα τα σημεία του νησιού. Εκτός βέβαια από αυτούς που έχουν τα σεισμόπληκτα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Πέρυσι στην κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ υπήρχε αυτή η εξαίρεση και υπήρξαν άτομα εδώ από την ΔΕΠ Σάμμου, όπως ο πρόεδρος ο κύριος Καπλατζής, που είχε αποστείλει μια επιστολή από ό,τι ενημερωθήκαμε και ζητούσε να συμπεριληφθούν και κάποιες περιοχές που είναι μέχρι 2.500 κατοίκους. Θα συζητήσουμε μαζί τους στη συνέχεια, να δούμε τελικά πώς βλέπουμε αυτή την εξέλιξη και αν τελικά η Σάμμο ζητά και κάτι ακόμη επιπλέον. Τώρα, αναφορικά με το μεταναστευτικό, επειδή κάποιοι με ρωτάτε αν έφυγαν όντως οι μετανάστες με τα λευκά όρη το βράδυ προχθές, έφυγαν 250. Όπως έχουν υποσχεθεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήρθανε 365, έφυγαν 250. Ακόμη αρνητικό είναι το ισοζύγιο. Μακάρι να μην φτάσουμε ποτέ να είναι προς τα πάνω, θετικό και να έχουμε περισσότερους μετανάστες από αυτούς που μπορούμε να διαχειριστούμε στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Αυτό κρατάμε όπως και να έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, όπως είπαμε, να μιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΕΠ και νυν υπεύθυνο στη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τις εκλογικές διαδικασίες, μπορεί και να μην το λέω ακριβώς σωστό τον συγκεκριμένο τίτλο. Μέχρι τότε να σας πω ότι υπήρξε άλλη μια κινητοποίηση των αρμόδιων κρατικών φορέων και της ελληνικής ομάδας διάσωσης παράρτημα Σάμμου εχθές το απόγευμα. Μετά από κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεις κινδύνου 112 για απώλεια προσανατολισμού ενός ζευγαριού Ολλανδών τουριστών πάνω από το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου στο Καρλόβαση. Η άμεση παρέμβαση είχε γρήγορο και αίσιο τέλος για τους Ολλανδούς πεζοπόρους πριν νυχτώσει. Ευχαριστεί και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Καρλοβάσου και την ελληνική αστυνομία για τη συνεργασία, η ελληνική ομάδα διάσωσης. Πραγματικά είπαμε, φέτος να χτυπήσουμε ξύλο είμαστε καλά. Δεν είχαμε περιπτώσεις πολλές. Ίσως έχει ξεκινήσει έτσι και μία πιο σωστή ενημέρωση από τα τουριστικά γραφεία, από τα ξενοδοχεία. Μην πάτε σε περιοχές μόνοι σας που είναι δύσβατες, που δεν ξέρετε, που μπορεί να χαθείτε κλπ. Με σωστά ρούχα, με νερό, χωρίς ιδιαίτερο βάρος και όλα αυτά. Ίσως πραγματικά και αυτό να έχει αποδώσει έτσι καρπούς. Έχουμε την αναστολή 7 σχολικών μονάδων, οι οποίες βέβαια δεν έχουν μαθητές. Τώρα, εάν δεν υπάρχουν μαθητές, πώς να λειτουργήσουν και τα σχολεία. Εδώ, εντάξει, να μην είμαστε και υπερβολικοί. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Θα μου πείτε στη Θήμαινα και στους Φούρνους, εκεί στη Χρυσομιλιά που κλείνει το νηπιαγωγείο, πόσο εύκολα μπορεί να μείνει κάποιος όταν δεν υπάρχει ένας παιδίατρος, υπάρχει ένας γενικός γιατρός. Εδώ έχουμε και ιδιώτες και πάλι λέμε δεν έχει το νοσοκομείο και νιώθουμε μια επισφάλεια. Γι' αυτό λέμε. Είναι εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες οι οποίες δεν έχουν παιδιά εκεί, άρα υπάρχει αναστολή λειτουργίας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, τον κύριο Ευάγγελο Καπλατζή, πρώην πρόεδρο της ΔΕΕΠ Σάμμου. Και τώρα θα μου πει ακριβώς τον τίτλο του, είναι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, υπεύθυνος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καπλατζή, καλή σας ημέρα. Αν λέω λάθος λίγο τον τίτλο σας τώρα.
1: Καλημέρα, αγαπητή κυρία Τρυπόδη. Καλημέρα στους αγαπητές μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία, ωραία. Εσείς όμως ως πρόεδρος ΔΕΠ ήσασταν πέρυσι, σωστά, ως πρόεδρος ΔΕΠ είχατε στείλει την επιστολή.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά την προηγούμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του 2025, όταν είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την εξαίρεση, την απαλλαγή μάλλον έμφυας των πρώτων κατοικιών σε κάποιες μικρές, σε κάποιες περιοχές μάλλον της περιφέρειας, με κατοίκους κάτω των 1.500 ήταν.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πράγματι είναι... Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω το γεγονός για ένα και μόνο λόγο, ότι η πολιτική δεν ασκείται εθερμό ή στο αμέσως, σε άμεσο διάστημα. Και μετά θα εξηγήσουμε γιατί το λέω αυτό. Η πολιτική μπορεί να ασκηθεί και να νικηθεί και δημόσια γραφειοκρατία, η οποία απαιτεί κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν, πρέπει να εξεταστούν από όλες τις πλευρές, ώστε να μην δημιουργούν δημοσιονομικά κενά, να μην δημιουργούν πρόβλημα σε άλλες κοινωνικές ομάδες κτλ. Και τώρα θα σας πω, τώρα μπορώ να πούμε το γεγονός. Εκείνη την ημέρα της εκθέσεως που ανακοινώθηκε αυτό το Σάββατο, την επόμενη μέρα την Κυριακή, με την προτροπή μιας πολύ καλής μου φίλης της Ρόδης Κράτσα, η οποία γνωρίζει από πολιτική, ξέρουμε όλοι ότι είναι μια από τις μέτρες της πολιτικής, έχει ασκήσει πολιτική για πάνω από 40 χρόνια στις πιο υψηλές θέσεις που θα μπορούσε να λάβει κάποιος.
0: Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τρεις φορές ευρωβουλευτής, περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και τα λοιπά, το Υπουργείο Εσωτερικών για πάρα πολλά χρόνια, και μου είπε ότι αν εξετάσουμε ποιοι αδικούνται αυτή τη στιγμή στη Σάμο, είναι στο νομό Σάμο είναι 2-3 χωριά. Θα έπρεπε ίσως να το λάβει υπόψη αυτό η δημόσια διοίκηση ή οι άνθρωποι του περιβάλλοντος που φροντίζουν να δημιουργούν τις προτάσεις για να γίνει νόμος στη συνέχεια. Και στείλαμε μια επιστολή η οποία έλεγε θα ζητούμε να συμπεριλάβετε και τους Μητυλινιούς, παρότι δεν πληρούν το κριτήριο που έχετε βάλει, και το Άνω Βαθύ και τον Άγιο Κήρυκο και όλα αυτά.
0: Νομίζω και Χώρα και Μαραθώκαμπο είναι μέσα.
1: Ναι, αλλά ήταν λάθος δικό μου σε αυτό στην επιστολή, γιατί η Χώρα δεν έχει. Ήταν από την αρχή είχε ευεργετηθεί. Δεν ήξερα ακριβώς τα δεδομένα τα πληθυσμιακά. Είχε χάσει η χώρα αρκετό πληθυσμό στην τελευταία απογραφή και είχε ευεργετούνταν από το νέο πλαίσιο που όπως διαμορφώνονταν. Και η απάντηση που ήρθε, για να μην μακρηγορούμε για αυτό το θέμα, η απάντηση που ήρθε από το γραφείο του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό ήταν ότι δεν μπορούμε τώρα να συμπεριλάβουμε οτιδήποτε, θα δούμε την επόμενη χρονιά. Ποιος αφορά αυτό, γιατί αυτό θέλει εξέταση, θέλει να δούμε αυτό το μέτρο πόσο θα επιβαρύνει, γιατί θα ενταχθούν στο μέτρο αυτό. Γιατί δεν μπορεί να το κάνουμε μόνο για τους Μητυλινιούς, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι το χωριό μου, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο για ένα χωριό εξαίρεση. Και τελικά είχαμε την τύχη να μην είναι τεράστιο το ποσό, να μπορεί να συμπεριληφθεί φέτος στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, και να ενταχθούν 140 χωριά ανά την Ελλάδα στο μέγεθος των Μυτιλινιών. Και τα καταφέραμε.
0: Μυτιλινή και Άνω Βαθύ, νομίζω.
1: Ναι, και Άγιος Κήρυκος.
0: Και Άγιος Κήρυκος.
1: Έχει βγει ένας πίνακας που το αναφέρει.
0: Εδώ όμως πρέπει...
1: Και αφορά βέβαια την πρώτη κατοικία, έτσι,
0: να το διευκρινίσουμε αυτό. Έτσι, να το διευκρινίσουμε. Εάν το σπίτι είναι δηλωμένο ως πρώτη κατοικία, είτε μένουμε είτε δεν μένουμε, αρκεί να μην έχει ενοικιαστεί, να μην υπάρχει μισθωτήριο.
1: Να είναι η πρώτη κατοικία, να είναι αυτό που μένουμε ουσιαστικά, αλλά και ας μην μένουμε να θεωρείται πρώτη κατοικία χωρίς να εισπράττει κάποιο όφελος στο σπίτι αυτό.
0: Αυτό βέβαια όσοι μας ακούν τώρα έχει ισχύ από του χρόνου, γιατί τώρα έχουν βγει. Έχει βγει ο έμφυα.
1: Το έμφυα νομίζω έχει πληρωθεί κάποιες
0: τόσες. Ναι, βέβαια, έχει ξεκινήσει.
1: Αφορά το επόμενο έμφυα.
0: Αφορά στο έτος 26 που θα πληρωθεί το 27.
1: Ακριβώς. Θα είναι τώρα την άνοιξη του 27, δεν θα πληρώσουν έμφυα για πρώτη κατοικία οι κάτοικοι των Μητυλιγιών, του Άνω Βαθέως και την Άνω Χωριά.
0: Συν τα υπόλοιπα που είναι Παλαιόκαστρο, ούτως ή άλλως από την προηγούμενη φορά. Ιδρούσα, δηλαδή τώρα λέω διάφορα, Βουρλιώτες.
1: Από τα 35 χωριά της Άμμου, τα 33 είχαν βγει εκτός. Μόνο δύο έμεναν, τα οποία εντάχθηκαν και, και αυτά.
0: Αυτό που έλεγα είναι ότι ουσιαστικά πληρώνουν για την πρώτη κατοικία έμφυα όσοι ζουν στο Βαθύ, στο Καρλόβαση και στο Πιθαγόριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, στο Πιθαγόριο είναι εκτός το Πιθαγόριο.
0: Είναι κάτω από 2.000 και αυτό.
1: Κάτω.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Κάτω από 1.500 μόνιμους ήταν. Το Πιθαγόριο στην απογραφή.
0: Στην τελευταία απογραφή, μάλιστα.
1: Την τελευταία απογραφή ήταν από πέρυσι εκτός.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα και στην απογραφή και με τα σχολεία που ακούμε που δεν υπάρχουν μαθητές, άρα κάποιες σχολικές μονάδες αναστέλλεται σε κάποιες σχολικές μονάδες η λειτουργία τους. Και εδώ είναι το θέμα αυτό της υπογεννητικότητας. Προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να προσεγγίσει το θέμα, γιατί είναι από τα νούμερο ένα πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της μείωσης του πληθυσμού, να δώσει έτσι κάποια κίνητρα. Ένα από αυτό είναι και αυτός ο κουμπαράς του παιδιού που έχει γίνει τεράστια κουβέντα. Πώς αθρίζεται, πώς βγαίνουν οι 64.000 κλπ.
1: 60.000.
0: Μπορεί λέει να φτάσει και 64 ανάλογα, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να βάλει επιπλέον. Δηλαδή αντί για 100 μπορεί να βάλει και 150 ευρώ.
1: Αυτή τη στιγμή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού αφορούσε 1.200 ευρώ το χρόνο, που θα είναι η επιχορήγηση που θα δίνει το κράτος για αντίστοιχα 1.200, ναι, που θα βάζει η οικογένεια για το παιδί τους.
0: Αλλά μετά λέει ότι έχει κάποιες προσαρμογές.
1: Σίγουρα, ναι,
0: ανά πενταετία.
1: Άμα κάνεις τον απλό, πολλαπλασία.
0: Είναι 43-44.
1: Είναι αναπροσαρμογές, συν ότι είναι επενδυτικό το κεφάλαιο.
0: Άρα το κίζεται.
1: Εξασφαλισμένο επενδυτικό από το ελληνικό δημόσιο, όπως τα ομόλογα δηλαδή, είναι εξασφαλισμένο. Και εφόσον δεν μπορεί κάποιος να τα ξοδέψει μέχρι να γίνει το παιδί, δεν μπορεί το παιδί να τα ξοδέψει μέχρι να γίνει 18 χρονών, γιατί μετά φεύγει το λογαριασμό των γονέων και πάει στο παιδί όταν γίνει 18.
0: Βέβαια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με την έννοια του έχει κάποιος γονιός, του περισσεύουν 100 ευρώ για να βάλει στο λογαριασμό. Βέβαια μπορεί να είναι και από τη γιαγιά, τον παππού, να είναι κάτι.
1: Μπορεί να είναι από οποιονδήποτε, εννοείται. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αντιδικήσω με αυτόν που λέει πού θα τα βρούμε εμείς τα 100 ευρώ το μήνα. Εγώ θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί και σαν σύνθημα, συνθηματικό, συνθηματολογικό. Δεν είναι. Σε μια χθεσινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, δεν αφορά τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, έτσι, δεν γενικεύουμε, απλά λέμε τι χρήμα υπάρχει στον τόπο, το οποίο χάνεται 17 δισεκατομμύρια στον ηλεκτρονικό τζόγο.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι τραγικό. Εκεί χάνονται περιουσίες. Σε μια χώρα που γκρινιάζει κάθε μέρα για την ακρίβεια, ο μέσος πολίτης, να υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν τόσα στον τζόγο, πραγματικά είναι τραγικό.
1: Σπαταλούν, δεν επενδύουν, σπαταλούν.
0: Σπαταλούν, ναι,
1: αυτό,
0: σωστά.
1: Αντιστοιχεί σε 2.000 ευρώ ανά άτομο περίπου το χρόνο ανά Έλληνα. Είναι τρομακτικό. Αλλά και πάλι, εγώ θα πω κάτι, αυτό θα τα ξοδεύουν οι απλοί πολίτες, για να μην γίνουμε έτσι.
0: Μην το λέτε αυτό. Και οι απλοί πολίτες τα ξοδεύουν. Όταν το παιδί πλέον, τώρα βέβαια ανοίγουμε άλλη κουβέντα, στα 16 παίζει τζόγο από στο κινητό και είναι οι απλοί πολίτες, μπορεί να μην έχουν αύριο να πάρουν γάλα στα παιδιά τους. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που υπάρχουν. Παλιά ήταν χαρτοπεξία, τώρα είναι μέσω του πολύ εύκολο στο κινητό.
1: Όπως το λέει τζόκερ, μπορείς να παίξεις πια ηλεκτρονικά.
0: Εννοείται. Όλα αυτά.
1: Και φυσικά δεν λέω για τα στοιχήματα τα οποία είναι ό,τι το τζόκερ τουλάχιστον, που είναι κρατικός ο τζόγος αυτός, έχει και ένα όριο. Έχει και ένα έλεγχο, έχει και ένα πλαφόν. Υπάρχουν βέβαια και τζόγος, ο οποίος ξεφεύγει από τα όρια, μπορεί να φάσει όλες τις αποταμιεύσεις κτλ. Αλλά ας πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι είναι 100 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Για έναν που έχει τρία παιδιά, εγώ τώρα βάζω το παράδειγμα στον εαυτό μου, Βιολέτα. Εγώ έχω τρία παιδιά. Τα δύο μεγάλα έχουν ηλικιωθεί, ο νεότερος είναι στα 17, του χρόνου δηλαδή θα μπορούσε να το έχει αυτό το πράγμα και φαντάζομαι και βάζω, κάνω το άθροισμα και λέω θα μπορούσε τα παιδιά μου να έχουν αυτή τη στιγμή, αν το μέτρο είχε ξεκινήσει εγκαίρως πριν 20 χρόνια, να έχουν 180.000 ευρώ όπου θα έχει ξοδέψει σταδιακά η οικογένεια τα μισά για αυτά τα παιδιά και τα παιδιά θα μπορούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους με αυτά τα χρήματα.
0: Επειδή το θέτετε το παράδειγμα αυτό, ωραία, ναι. Μπορεί να υπάρχει ένας γονιός που έχει τρία παιδιά όντως, τώρα δεν, μπορεί να τα γεννούν από εδώ και πέρα, ναι, και να βάζει 100 ναι. στο καθένα. Ναι. Είναι εφικτό, αυτό λέμε τώρα, δηλαδή και από εκεί και πέρα αδικείς ένα παιδί, δηλαδή βάζεις 100 ευρώ σε ένα παιδί ναι. και στ' άλλο δεν μπορείς, ή αν δεν βάλεις
1: όχι,
0: ένα μήνα.
1: Όχι, βάζεις 30, γιατί να βάλεις 100 στον ένα, αφού δεν υπάρχει όριο πόσο θα βάλεις.
0: Α, είναι το 100,
1: το 100
0: είναι το,
1: 100
0: είναι το ανώτερο. Είναι το ανώτερο.
1: 10 ευρώ. Πάλε 10, ναι. πάλε 10 ευρώ στο κάθε παιδί.
0: Εάν κάποιο μήνα δεν μπορείς να βάλεις κάποια χρήματα.
1: Δεν κάνει τίποτα. Απλά δεν σου βάλει το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος τι κάνει. Η δημόσια διοίκηση τι κάνει. Μάλλον το κράτος. Σε σπρώχνει να κάνεις αποταμίευση. Δηλαδή, σε σπρώχνει να στερηθείς έστω την ακραία περίπτωση να στερηθείς κάτι άλλο, να στερηθείς μια έξοδο το μήνα με την οικογένεια και να βάλεις, η οποία μια έξοδο το μήνα με την οικογένεια, το καταλαβαίνουμε ότι όσο και να είναι, δεν θα είναι λιγότερο από 100 ευρώ αν πάει η οικογένεια να φάει κάπου και σπάει και στο πιο λαϊκό εστιατόριο.
0: Και στα σουβλάκια να πάει θα πληρώσει
1: ναι,
0: πλέον
1: στο πιο
0: πολλά.
1: Λαϊκό εστιατόριο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε, θα είναι αυτό το χρήμα. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Τώρα η αντίδραση υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την αντίδραση. Δεν μπορούμε να
0: αντιδράσεις υπάρχουν και στο θέμα των επαγγελματιών, όπως είστε και εσείς, ότι ναι. ήταν κατώτερες των προσδοκιών του εμπορικού κόσμου και του επαγγελματικού τα μέτρα και αυτά που ανακοινώθηκαν, γιατί ούτε το τέλος επιτιδεύματος καταργείται άμεσα ναι, και είναι μακροπρόθεσμα τα μέτρα αυτά για να ισχύσουν.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε μέτρα για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε την επόμενη γενιά. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αν σκεφτούμε ότι οι προηγούμενες, όχι οι προηγούμενες όλες, προηγούμενες κυβερνήσεις σχεδίαζαν για τους επόμενους μήνες ξοδεύοντας χρήματα, ικανοποιώντας αιτήματα και υποθηκεύοντας το μέλλον παιδιών που βγαίνανε εκείνη τη στιγμή στην αγορά, δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι έφυγαν από την Ελλάδα να ζήσουν στο εξωτερικό θεωρώντας ότι το μέλλον, σπαταλάμε το μέλλον των παιδιών για να περάσουμε σήμερα. Και δικαίως έφευγαν. Και δικαίως τώρα ξαναγυρίζουν που αλλάζουν κάποια δεδομένα. Δεν έχουν αλλάξει όλα, Βιολέτα. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδάκι. Και θα υπαντήσω και έρχομαι τώρα στο ποσό για το οποίο παραπονούνται οι Έλληνες. 2,3 δις είναι τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Αυτό. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει παραπάνω. Είναι το δημοσιονομικό περιθώριο. Έχει μια λέξη που την έμαθα από έναν πολύ εξαιρετικό πολιτικό. Η πρώτη μου γνωριμία έγινε στην πολιτική, από τη στιγμή που ανέλαβα πρόεδρος της ΔΕΠ, ήταν ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος ήταν ο καλύτερος για μένα υπουργός οικονομικών που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Ο οποίος όταν μας εξηγούσε συνεχώς ότι πρέπει να είμαστε αυτό που θα ξοδεύουμε, δεν πρέπει να ξεπεράσει ένα όριο, το οποίο ονομάζεται δημοσιονομικό περιθώριο. Γιατί μετά τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι χειρότερα για την οικονομία, δηλαδή δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου το σπιράλ που σε οδηγεί πάλι πίσω να γυρίσεις, να γυρίσεις πάλι κάτω, αν ξοδέψεις παραπάνω από όσα μπορεί να αντέξει η οικονομία. Mm-hmm. Και εκεί, εφαρμόζοντας ο Πρωθυπουργός με σοβαρότητα αυτό που πρέπει να προσφέρει στον πολίτη, είναι το δημοσιονομικό περιθώριο είναι 2,3 δις. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Μα γιατί να λέει τώρα ο Κωνσταντοπούλου χθες, δεν θα ξανακαρδίσω, μόλις βγω, καταλαβαίνετε το μόλις βγω, είναι σαν ανέκδοτο, μόλις βγει ο Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση. Μόλις βγω, δεν θα κρατάει η Ελλάδα αποθεματικό. Είναι τρελό. Φυσικά δεν τη λαμβάνουν υπόψη οι αγορές. Αν το έλεγε βέβαια κάποιος που είχε 30% ποσοστό, κατευθείαν οι αγορές θα αντιδρούσαν και θα οδηγούσαν πάλι την Ελλάδα πίσω. Και το λέει κάποιος ο οποίος είναι γραφικός. Α, το λέει ο Κωνσταντοπούλου, θα μην το λέει κανέναν. Θα καταργήσω το αποθεματικό και θα τα δώσω όλα στους πολίτες. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική ή θα εφαρμοστεί με όρους απόδοσης αυτών που κάνεις, ή άμα θέλουμε να τον κρεμίσουμε το σπίτι, θέλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα δώσει ο ένας, δώσει ο άλλος. Ο Τσίπρας 18 δις, ο Ανδρουλάκης 14, εγώ είμαι πιο σοβαρός, δεν ξέρω 18. Δεν υπάρχουν τα
0: κλειδιά. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικά νούμερα για την κοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Άλλος 13, άλλος 18, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι...
1: παρακολουθούμε βέβαια, μια άρχη. Στρατηγική υπηρεσία.
0: Ότι ο κόσμος θεωρείται, δηλαδή ακούω πολλούς από προχθές που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, να λένε και την αντιπολίτευση αλλά και ο απλός ο κόσμος ότι ίσως πρέπει να ξαναδώσω μια ευκαιρία για να μην υπάρξει ακυβερνησία στον τόπο. Αυτό θεωρείται ότι είναι λίγο και όπως το παρουσιάζει και η Νέα Δημοκρατία, κάποιοι το εκλαμβάνουν και κυρίως η αντιπολίτευση ως εκβιαστικό δίλημα.
1: Εντάξει, πράγματι, αν είσαι στην αντιπολίτευση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια ορολογία για να δικαιολογήσεις για αυτά που λες. Είναι εκβιασμός του Μητσοτάκη, δεν υποκύπτω στον εκβιασμό, φύγει από εδώ Μητσοτάκη κτλ. Έχει μια συνδυματολογία, ένας τρόπος άσκησης πολιτικής, ο οποίος δεν έχει αξία, έχει ξεπεραστεί, δεν έχει πια... μέσα εκβιάζει Μητσοτάκη, δεν εκβιάζει κανένας τίποτα. Ο ελληνικός λαός είναι ο κυρίαρχος. Ψηφίζει αν θέλει Τσίπρα πάρα πολύ εύκολα, έχουμε γνώσει τη πώς λειτουργεί ο Τσίπρας και μπορεί να το ξαναψηφίσει. Και μετά γεια πυρήνη Χρήτο. Τι να πω, δεν ξέρω, άμα θέλει να σου τονίσει ο ελληνικός λαός ψηφίζει. Μα και εκείνος δεν θέλει να βγει. Και δεν θέλει να γίνει κυβέρνηση. Η βουλευτική του έδρα και το μαγαζί του θέλει να προφυλάξει και να το πλασάρει στην πολιτική. Αλλιώς σιγά μην θέλει, δεν έχει σκοπό να κυβερνήσει, γιατί δεν μπορεί και να κυβερνήσει. Δεν του βγαίνουν τα ποσοστά. Ο Τσίπρας, επειδή Βιολέτα, πάνω από 12% δεν θα έχει στις εκλογές. Η Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Καλά. Έχουμε μπροστά μας ακόμη χρόνο, αλλά και οι εκλογές. Γιατί η κάλπη...
1: Για δύο αστέρες της πολιτικής. Που είναι αστέρες της πολιτικής που βγήκαν ξαφνικά. Δηλαδή η Καριστιανού τελείωσε.
0: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ξαφνικά. Έχει κυβερνήσει τη χώρα. Και βλέπουμε ότι έχει ένα ρεύμα. Διότι ξαφνικά με την ανακοίνωση του κόμματος βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Δημοσκοπικά τουλάχιστον. Γιατί είπαμε, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη στιγμή. Όταν πάνε στις κάλπες ο κόσμος, θα δούμε τι θα βγάλει. Είναι γένος θηλυκού.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι γιατί δεν υπάρχει. Γιατί το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αν στο Πασόκ υπήρχε ένας άλλος πολιτικός αρχηγός, καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μπορώ να μιλάω για τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος.
0: Ναι, και δεν είναι και σωστό.
1: Δεν είναι σωστό, αλλά αν υπήρχε μια Διαμαντοπούλου, δεν θα είχε το πιθανό τρίτο κόμμα. Διαμαντοπούλου με τη σοβαρότητα και το ευρωπαϊκό της προφίλ και με την ιστορία της, θα είχε ένα άλλο αέρα το κόμμα. Αλλά τώρα, δυστυχώς...
0: Οι ψηφοφόροι του Πασόκ έχουν επιλέξει ποιον
1: θέλουν. Ένα ιστορικό κόμμα. Το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο έχει προσφέρει στον τόπο με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του. Όμως κανείς δεν μπορεί να βάλει το Πασόκ στη θέση του Τσίπρα, του Ελλάς, ας πούμε, ή του ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ είναι ένα διαφορετικό κόμμα, μια διαφορετική παράταξη και δυστυχώς δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της αντιπολίτευσης λόγω του πολιτικού του αρχηγού. Θα μπορούσε με έναν άλλο πολιτικό αρχηγό, με έναν σοβαρό φιλοευρωπαϊστή, και αυτός με ένα άλλο προφίλ, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο ο οποίος θα ωφελούσε την πατρίδα το να υπάρχουν δύο κόμματα.
0: Πάντως, κύριε Καπλατζή, βλέπουμε ότι τώρα έχουμε πολλούς που θέλουν να πάρουν από τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς ψηφοφόρους. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, φαίνεται ότι θέλει και από το κέντρο. Δηλαδή βλέπει προς το κέντρο, δεν βλέπει προς τα δεξιά και η πολύ δεξιά. Και τώρα βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, που ήδη εδώ υπάρχει μια πολύ έντονη κόντρα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ό,τι έκαμε...
0: Ολομέτωπη η επίθεση. Ναι, του το είπε αυτό. Ναι, του το είπε του κυρίου Σαμαρά και του λέει: κοιτάξτε και εσείς τα δικά σας, γιατί θα μείνετε στην ιστορία ως ένας πρωθυπουργός που είναι το όνομά του συνδεδεμένο με πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Είναι η απάντηση που έδωσε ο κύριος Σαμαράς.
1: Σαμαράς. Πομφόλιγες. Σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα τα έκανε ο Πρωθυπουργός. Τα σκάνδαλα τα έβγαλε στην επιφάνεια και τα έστειλε στη δικαιοσύνη τη διάρκεια που ήταν Πρωθυπουργός. Μήπως στη δική του λεωγοθητεία υπήρχαν σκάνδαλα, τα έκρυβε, γι' αυτό και δεν εμφανίζονταν. Υπάρχει αυτή και η άλλη ερώτηση που μπορεί να δοθεί σαν απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο, πίστεψέ με, τον είχα στηρίξει εγώ προσωπικά στην εκλογή του ως πολιτικού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Έναντι της... και είναι γνωστό. Και από τις δύο ομάδες ήμασταν. Και βγήκε Πρωθυπουργός. Και βγήκε Πρωθυπουργός παίρνοντας τις ψήφους αυτών που τώρα είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε όλα αυτά λοιπόν να τα παραβλέψει ο κύριος Σαμαράς, γιατί στο παρελθόν ωφελήθηκε από αυτή την παράταξη πικυροτρόπος, επανήρθε και έγινε πρόεδρος και πρωθυπουργός, και τώρα δεν μπορεί να τιμωρεί ένα ολόκληρο κεντροδεξιό λαό που ακολουθάει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να τον τιμωρήσει. Το αποτέλεσμα θα είναι, υπάρχει πιθανότητα να μην βγει καν βουλευτής. Αλλά ακόμα και αν βγει βουλευτής, η δύναμη του θα είναι και στο 30%. Παραπάνω δεν είναι. Και θα δούμε όταν κάνουν και το κόμμα και εκεί θα πάνε μαζί του.
0: Κύριε Καπλατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Σίγουρα έχουμε πολλά να λέμε μέχρι την Άνοιξη, που θα έχουμε ουσιαστικά τις εκλογές. Τώρα λίγο μέσα στο χειμώνα, προς την Άνοιξη, θα δούμε ακριβώς. Πάντως το 2027 θα είναι πλέον.
1: Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας, που ξέρετε, ότι όταν με ζητήσετε, όποτε με ζητήσετε, να μιλήσουμε σε δημόσιο διάλογο.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καπλατζή. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6,
3: πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουν αγγίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 1611, επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο II καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 11 Σεπτεμβρίου 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στοιχείο για τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Σαν σήμερα, στις 11 Σεπτεμβρίου 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. 11 Σεπτεμβρίου 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973, πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 11 Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. 11 Σεπτεμβρίου 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πας Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. 11 Σεπτεμβρίου 1954 πεθαίνει Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2019, πεθαίνει ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
29: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
28: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730-27011. Καλή σχολική χρονιά!
15: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Άις Dream 2,99. Σόφτις 2,99. Πάμε μπαζάρ!
30: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα.

0: Επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και νέα σεζόν ουσιαστικά και για συλλόγους και γενικότερα εκτός από τα σχολεία που ξεκινούν σήμερα με τους αγιασμούς. Έχουμε και νέες δράσεις από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το παράρτητο περιφερειακό τμήμα εδώ της Σάμου, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα συναντήσουμε την κυρία Γαλατιανού Χαρίκλια, που είναι η νέα πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος και έχουμε τη χαρά να μιλάμε για πρώτη φορά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, καλή σεζόν. Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών ήταν εχθές.
1: Στα πλαίσια των εορτασμών γιορτάζεται πάντα το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και φέτος θα εορταστεί 12 και 13 Σεπτέμβρη. Mm-hmm.
0: Πρώτες βοήθειες όταν μιλάμε, συγγνώμη σας διακόπτω, το μυαλό μας που πάει στον Ερυθρό Σταυρό αμέσως. Συνειρμικά λειτουργούμε.
1: Ναι, είναι η ειδικότητά μας.
0: Έτσι.
1: Θα εορταστεί φέτος η δράση, θα πραγματοποιηθεί από την νοσηλεύτριά μας την κυρία Αναστασία Μιλωνά και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού στο Δημοτικό Κήπο της Σάμου, το Σάββατο, αύριο Σάββατο, 11 με 1. Καλούμε όσους θέλουν να παραβρεθούν. Οι πρώτες βοήθειες άλλωστε αφορούν όλους μας και πολλές φορές η γνώση μπορεί να σώσει και μία ζωή.
0: Βέβαια. Άρα λοιπόν, για να πάμε λίγο να εξειδικεύσουμε το τι μπορεί κάποιος να μάθει ερχόμενος εκεί, τι θα είναι αυτή, θα περιλαμβάνουν αυτές οι δράσεις.
1: Αιμορραγίες, σωματικούς τραυματισμούς, κάρπα, θα δείξουμε κάρπα. Βέβαια με μία φορά δεν είναι αρκετό. Από το 2010 εκπαιδευόμαστε και κάθε φορά μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, γιατί τα πρωτόκολλα αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Αλλά οπωσδήποτε κάποια ειδική γνώση, κάποια γνώση γενικότερη θα τη λάβουμε.
0: Πολλές φορές ίσως έχουμε την εντύπωση ότι για να τα κάνουμε αυτά και να παρέχουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες πρέπει να έχουμε και κάποιες ειδικές γνώσεις νοσηλευτικής, κάποιες ειδικές γνώσεις. Ισχύει αυτό ή μπορούμε εγώ π.χ. που δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο να μάθω κάποια πράγματα με την κατάλληλη εκπαίδευση από εσάς κλπ.
1: Με την κατάλληλη εκπαίδευση μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Χωρίς εκπαίδευση δεν γίνεται κάτι. Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά νομίζω ο σωστά εκπαιδευόμενος εθελοντής μπορεί να σώσει ζωή.
0: Και πραγματικά ο Ερυθρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει σταθεί δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Βλέπουμε ότι σε περιπτώσεις εμπόλεμης ζώνης θα βοηθήσει, σε πολέμους, σε σεισμούς. Είδαμε και εδώ στη Σάμο ότι ο Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντα εκεί. Στο μεταναστευτικό είχατε μια πολύ σημαντική συμβολή σε όλο στη διαχείριση αυτού του μεγάλου προβλήματος και της κρίσης.
1: Φέτος στα πλαίσια του εορτασμού οι πρώτες βοήθειες είναι καθαρά στο μεταναστευτικό πλαίσιο. Γίνεται μια σχετική ενημέρωση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με τις μετακινήσεις τους. Τους κινδύνους κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών, τις κοινότητες υποδοχής που θα τους παραλάβουν. Και σίγουρα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πρώτος σε κάθε κάλεσμα εκτάκτων αναγκών.
0: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, τώρα έχουμε και νέο διοικητικό συμβούλιο, έχουμε νέες εγγραφές ενδεχομένως με την έναρξη τώρα Σεπτέμβριο, η νέα σεζόν που λέμε, για κάποιους που μας ακούν.
1: Θα ξεκινήσουν νέα τμήματα και σίγουρα θα έχουμε νέα μέλη. Έχουμε καινούριο διοικητικό συμβούλιο, πρώτη φορά στη Σάμο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Αποτελείται από τη δικηγόρο μας την κυρία Γαβρίλογλου Βίβιαν, την κυρία Γιοκαρίνη Καλλιόπη που είναι από τα παλαιότερα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Σάμου, Χριστινίδου Γραμματική Ταμείας μας και μέλη ο γιατρός μας ο κύριος Καζάζης, ο κύριος Καραβασίλης και ο κύριος Χατζηδημητράκης Αστρινός. Αναπληρωτικά μέλη είναι η κυρία Καλίτση Σεβαστή και η

0: κυρία Παναγιώτου Δάφ.
1: Μάλιστα. Οπότε προγραμματίζετε και άλλες δράσεις μέσα στο χειμώνα. Για κάποιους που μας ακούν, πώς λειτουργεί, δηλαδή υπάρχουν κάποια μαθήματα, κάποιες εκπαιδεύσεις που γίνονται κάθε μήνα?
0: Αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα «Αντοντάδες της γειτονιάς». Ήδη έχουν εκπαιδευτεί 2 εθελοντές.
1: Ναι.
0: Και είμαστε στην προετοιμασία για άλλα 3 άτομα. Ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθεί τμήμα πρώτων βοηθειών. Οι παλιοί εθελοντές σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνονται και κάνουν πάλι κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι αλλάζουν πολλές φορές τα πρωτόκολλα. Και ελπίζουμε... έχουμε σε εκκρεμότητα πρόγραμμα πρώτων βοηθειών στο λιμενικό, στους φούρνους, το οποίο ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων ακυρώθηκε. Και πιστεύουμε ότι θα γίνει καινούργια τάξη πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: θετικό. Και έχουμε
1: αυτό.
0: Οπωσδήποτε σε πρώτο πλάνο την ορκομοσία των εθελοντών μας του 19 και του 22.
1: Πόσα μέλη απαρτίζετε, από πόσα
0: 53
1: μέλη?
0: Ενεργά μέλη έχουμε αυτή τη στιγμή στο Μητρό των εθελοντών μας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάποιοι είναι στρατιωτικοί, φεύγουν από το νομό μας. Μεγάλοι άνθρωποι αποχωρούν. Ενεργά μέλη έχουμε 53.
1: Μάλιστα. Να πω ότι κατά πλειοψηφία είναι γυναίκες τα μέλη, οι εθελοντές ή όχι? Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι
1: αυτό
0: αλήθεια.
1: Έχει να κάνει με τι, δηλαδή πώς το αιτιολογείτε?
0: Κυρία Τρυπόδη, στην τάξη τη δική μας το 2010 που εκπαιδευτήκαμε, mm-hmm. είχαμε οι περισσότερες μικρά παιδιά. Οπότε το πρώτο μας μέλημα ήταν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε περίπτωση μικροτραυματισμού τα παιδιά μας. Βέβαια, μπαίνοντας στον Ερυθρό Σταυρό, άνοιξε ο ορίζοντάς μας και η ανάγκη για προσφορά έγινε πολύ μεγαλύτερη στο ευρύτερο κοινό και ξεφύγαμε από την αυστηρός οικογενειακή συνθήκη.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι οι μαμάδες είμαστε πιο ευαισθητοποιημένες, έτσι, για να προσφέρουμε στα παιδιά τους, σκεφτόμαστε πιο πολύ?
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Τώρα δεν προσβάλλουμε κάποιους μπαμπάδες που μας ακούνε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά
0: όχι,
1: εντάξει.
0: Αλλά όντως η πλειοψηφία είναι κυρίες. Και
1: βέβαια
0: έχουμε και τις μεγαλύτερες κυρίες, που η κυρία Πόθα, η κυρία Γιοκαρίνη, η κυρία Κέτη Σπυροπούλου, που είναι οι μαμάδες μας.
1: Πολύχρονη είναι... η προσφορά τους, η εμπειρία τους πλέον, τα το συζητάμε.
0: Βέβαια. Και χωρίς αυτές τις κυρίες δεν μπορούμε να σταθούμε.
1: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, για όσους μας ακούν, αύριο 11 με 1, εκεί που θα κατέβουν και μεθαύριο την Κυριακή, να κάνουν τα ψώνια τους.
0: Σάββατο.
1: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους και να περάσουν και από εκεί, μια βόλτα από το δημοτικό κήπο, 11 με 1, για να δουν, να λάβουν κάποια γνώση για το πώς μπορούν να παρέχουν πρώτες βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα λέμε, γιατί πραγματικά είναι πολλές οι δράσεις που κάνετε και πέρυσι και πρόπερσι. Θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια, μετά την λίγο παύση να πω, με λόγω του κορονοϊού, όλοι οι σύλλογοι κάνουν πολλά πράγματα πια. Ίσως αυτά τα 2 χρόνια, 3 που ήμασταν λίγο έγκλειστοι, μας έχει επηρεάσει. Μας έχουν επηρεάσει.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για τον Ερυθρό Σταυρό.
1: Και θα το ξανακάνουμε βέβαια από εδώ και πέρα. Εξάλλου, όπως είπατε και εσείς, είναι η πρώτη φορά που είναι εκλεγμένο το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι ορισμένο από ό,τι καταλαβαίνω, διορισμένο κατά κάποιο τρόπο. Διορισμένο. Και δεν ξέρω γιατί αυτό γινόταν και δεν υπήρχε η διαδικασία των εκλογών. Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι. Απλά
0: οι
1: δεν
0: συνθήκες.
1: Είχε.
0: Οι συνθήκες.
1: Οι συνθήκες. Έτσι.
0: Ναι, οι συνθήκες.
1: Τώρα το επέτρεψαν και έγινε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Επίσης. Αυτά από τον περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφη αυτή η δράση. Και όλοι όσοι μας ακούτε μπορείτε να πάτε εκεί και να λάβετε τις, να μάθετε πώς παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στον οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι το παιδί μας, ο σύζυγος, κάποιος που είναι δίπλα μας, οποιοδήποτε. Ακόμη και ένας περαστικός στον δρόμο. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε στον τριγητό. Στα μπέλια της Σάμου, που είναι μοναδικά, είναι ιδιαίτερα, γιατί είναι σε αυτές τις ξερολιθιές, τις πεζούλες, και όπως άκουγα προχθές και στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ τον Γεωπόνο, τον κύριο Χαρμπή, δεν ποτίζονται, ήταν μια λεπτομέρεια που δεν την ήξερα, δεν ποτίζονται, απλά δροσίζονται με την άβρα της θάλασσας. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερο εδώ το σταφύλιμος και βέβαια βγάζει αυτά τα υπέροχα κρασιά, με τη βοήθεια βέβαια των χημικών που είναι έμπειροι, που είναι εξαιρετικοί, και έχουμε κάθε χρόνο στις προθήκες εδώ του ΕΟ Σάμου πάρα πολλά βραβεία, μετάλλια. Πάμε να πούμε για όλα αυτά και πώς πήγε φέτος ο τριγητός με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και τον υπερπληθυσμό των αγριόχειρων. Να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ΕΟ Σάμου, τον κύριο Γιάννη Σκούτα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τον τριγητό.
2: Απλώς να συμπληρώσω ότι ο κύριος Χαρμπής είναι ο Γενικός Διευθυντής.
1: Γενικός Διευθυντής, τώρα πλέον γεωπόνος στο επάγγελμα. Σωστά.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ο τριγητός ξεκίνησε όπως ζούμε 7 του μηνός, 7 Αυγούστου. Κλείσαμε ένα μήνα τριγητό. Θα είναι ανοιχτό το ενοπείο σίγουρα και την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε, βαίνει προς το τέλος του, εκεί γύρω στις 17-18 του μηνός νομίζουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα αν μείνει μια-δυο μέρες μετά για κάποια που θα μείνουν, αλλά τέλος πάντων την επόμενη εβδομάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος θα έχει τελειώσει το τριγητό.
1: Πώς ήταν φέτος η σοδειά που λέμε?
2: Τα προβλήματα που προαναφέρατε από τους αγριόχειρους ήταν και φέτος σημαντικά. Είχαμε ζημίες σχεδόν σε όλο το νησί. Είχαμε προσβολές από αγριόχειρους. Στην περιοχή του Μεσόκαμπου και λοιπά, εκεί ήταν εδώ και αρκετά χρόνια έχει καταστραφεί η περιοχή, γιατί υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί ούτως ή άλλως, και στα ορεινά κυρίως του νησιού. Οι μεγαλύτερες ζημίες φαίνεται ότι προκλήθηκαν στην περιοχή των Μεσογείων, Μεσόγεια, Πάνδρουσος, Πύργος, Κουμαραδέη, όπου εκεί είχαμε και αρκετά χωράφια τα οποία σχεδόν δεν τριγήθηκαν. Δηλαδή μπήκαν μέσα πληθυσμοί και τα
1: διέλυσαν.
2: Όλα. Και τα διέλυσαν όλα, ναι. Οπότε η ζημιά αυτά υπάρχει και είναι και πολύ σημαντική και για τον συνδυασμό και βέβαια ακόμα πιο σημαντική για τους ανθρώπους που καλλιεργούν, γιατί είναι δύσκολες περιοχές, ορεινές περιοχές, και καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος όλο τον χρόνο προσπαθεί να πάρει μια σοδειά, η απογοήτευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και η απογοήτευση και η οικονομική ζημιά που υφίσταται, σε βαθμό που να μην είναι σίγουρο να θα μπορέσει να συνεχίσει την καλλιέργεια και την επόμενη χρονιά. Οπότε δίνουμε έναν αγώνα, μήπως και γίνει κάτι με το θέμα των αγριόχειρων και των αποζημιώσεων, αν μπορέσει να γίνει, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε κόσμο στα χωράφια. Mm-hmm. Πέραν από το κομμάτι αυτό και της ζημιάς που προκλήθηκε, ο τρίγος, λόγω των σημαντικών βροχοπτώσεων κυρίως που είχαμε κατά το χειμώνα, αλλά και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλους καύσωνες στο καλοκαίρι, πήγε σχετικά καλά και σίγουρα καλύτερα από τις τελευταίες χρονιές, τις 2-3 τελευταίες χρονιές. Φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση παραγωγής, η οποία μάλλον θα κυμαθεί γύρω στο 15%, γεγονός καλό για, για το συνεταιρισμό, γιατί έχει προϊόν να εμπορευτεί και άρα θα υπάρξει να έχει τα έσοδα που αναμένει, θα μπορέσει να καλύψει περισσότερες αγορές και να συμπληρώσει τα έσοδα του. Οπότε λέμε ότι γενικά είναι μια από ποσοτική άποψη μια σχετικά καλή χρονιά.
1: Μάλιστα. Όπως πάει η κατάσταση, γιατί λύση δεν έχει βρεθεί για το θέμα του υπερπληθυσμού των αγριόχειρων, τι προβλέπετε για τις επόμενες χρονιές, δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα, 5 χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο νησί, πόσο έχει μειωθεί η ποσότητα των σταφυλιών που φτάνουν στα ηνοπία?
2: Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, ίσως όχι αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα από τους αγριόχειρους. Είναι μεγάλο γιατί έρχεται να προσθεθεί σε μια σωρία προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ένας τομέας ιδιαίτερα ευάλωτος από 1.000 άλλους παράγοντες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και σε οποιοδήποτε πρόβλημα προστίθεται. Δηλαδή έχουμε παραγωγούς οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι μεγάλης ηλικίας, δεν φαίνεται να υπάρχει εύκολη διαδοχή στην καλλιέργεια. Είναι μια καλλιέργεια η οποία στηριζόταν παραδοσιακά στην οικογενειακή εργασία ως επιτοπλίστων, η οποία και αυτή κλονίζεται. Δεν υπάρχουν εργατικά, οπότε σε όλα αυτά έρχεται και το θέμα των αγριόχειρων να το επιδεινώσει. Δεν είναι το θέμα του αγριόχειρου που θα εμφανιζόταν πριν από 25-30 χρόνια, οπότε θα κρεμιζόταν για παράδειγμα μια πεζούλα, ένα στίχος, υπήρχε κόσμος άφθονος να το ξαναχτίσει, να το ξαναστήσει και να το φτιάξει. Αυτή τη στιγμή πέφτει ένα στίχος και στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν πρόκειται να αποκατασταθεί. Μεγάλη ζημιά και για την αμπειρουργία και για το νησί και για την παράδοση του πολιτισμού μας. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε μύρια άλλα. Οπότε δεν μπορώ να εκτιμήσω ακριβώς το θέμα με τους απόλυτους αγριόχειρους. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, διωγγώνεται λόγω αυτών που είπαμε και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, αλλά πιέζουμε να ξεκινήσουν που κάπου. Να υπάρχει μια έναρξη και να πούμε κάπου ξεκινάμε. Πέρυσι οι κυνηγοί είχαν μια καλύτερη επίδοση όσον αφορά την εξόντωση κάποιων ζώων, δηλαδή εξοντώθηκαν κάποια ζώα παραπάνω από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους κυνηγητικούς συλλόγους και τους κυνηγούς για τη συμβολή τους αυτή και ελπίζω φέτος να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και πιέζουμε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος κυρίως, ώστε αυτή η μελέτη, η οποία αν δεν κάνω λάθος έχει τελειώσει, να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Είχαμε μια επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα, υπολουστή Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, και είπαμε τώρα που τελείωσε και η περίοδος με τις φωτιές που ήταν και αυτοί απασχολημένοι και είχαν θέματα, να γίνει ένα συντονιστικό ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιων μέτρων, όποιον είναι αυτά, να ξεκινήσει η υλοποίηση ώστε να μετράμε μειώσεις. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα πάρει κάποια χρόνια, δεν πρόκειται δηλαδή να ξεκινήσει και του χρόνου να δούμε άμεσα αποτελέσματα, θα πάρει κάποια χρόνια. Οπότε πιέζουμε να ξεκινήσει η εφαρμογή κάποιων, όποιον είναι αυτά τα μέτρα, ώστε σε βάθος χρόνου τουλάχιστον να ευελπιστούμε ότι ο πληθυσμός αυτός δεν θα αυξάνεται με το ρυθμό που αυξάνεται αυτή τη στιγμή και θα βαίνει μειωμένος. Και βέβαια κάνουμε και μια παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγειορίας, εάν μπορούν να επιδοτηθούν τόσο οι αναστηλώσεις των αναβαθμίδων, εάν μπορεί να υπάρξει μια στήριξη σε γεωργούς που θέλουν να κάνουν περιφράξεις ή σε γεωργούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν κάποια αποτρεπτικά μέτρα για τα αγριογούρουνα, όπως είναι κάποιες σιρήνες, κάποια κανονάκια κλπ. Τα παλεύουμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και φέτος το χειμώνα, μήπως και μπορέσουν κάποια από αυτά να υλοποιηθούν, για να έχουμε μια ελπίδα βελτίωσης.
1: Μακάρι, γιατί όπως το λέτε κιόλας ότι το το καταλαβαίνουμε βέβαια και εμείς, το κατανοούμε ότι και αύριο να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες, το αποτέλεσμα θα θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια για να φανεί. Άρα συνολικά θα μετράμε για 7-8 χρόνια καταστροφών σε αυτό το νησί από τους αγριόχειρους, δυστυχώς.
2: Ναι, είναι ένα τέτοιο διάστημα υπολογίζουμε αν ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε φέτος κάποια μέτρα. Βέβαια κάποιοι παραγωγοί έχουν ξεκινήσει, οι άνθρωποι μόνοι τους, να αναβάλουν ό,τι μέτρα μπορούν να λάβουν για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Δηλαδή κάνουν μόνοι τους κάποιες περιφράξεις, βάζουν κάποια σύρματα τα οποία έχουν χαμηλή στάση ηλεκτρισμό, βάζουν κάποιες σιρήνες. Υπάρχει μια μικρή προστασία σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα. Φαίνεται να αποτρέπουν τα ζώα σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι σε μια ήδη επιβαρημένη από κόστος καλλιέργεια, την επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε σε ατομική προσπάθεια του καθενός. Πρέπει το κράτος μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Δασών να ενεργοποιηθεί παραπάνω.
1: Μάλιστα. Τώρα, καινούργια σεζόν ουσιαστικά. Μετά το Σεπτέμβριο έχουμε ήδη ένα τσίπουρο για το οποίο γίνεται χαμός. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, έχει λάβει, το προτιμούν πάρα πολύ και ήδη σε κάποια μαγαζιά αρχίζει και εξαντλείται. Δεν ξέρω, τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό, διότι σίγουρα θέλει μεγαλύτερη παραγωγή πλέον.
2: Ναι, η πρώτη εφιάλωση έχει τελειώσει, τώρα θα μπει καινούργια εφιάλωση, η τελευταία για την περασμένη χρονιά. Ήταν ένα προϊόν το οποίο για πρώτη χρονιά, για φέτος, διεκνύθηκε μόνο στο νησί. Όντως οι κριτικές ήταν πολύ καλές, ελάχιστα τα παράπονα, και ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν από τα θετικά της χρονιάς, γιατί γνωρίζετε ότι το κουβεντιάζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, υπήρξαν διάφορα προβλήματα, υπήρχε πάντα το άγχος να βγει το προϊόν και να βγει ένα προϊόν το οποίο να είναι καλό. Τελικά ο συνεταιρισμός τα κατάφερε φέτος και παρουσιάστηκε. Και ήδη από τον τριγητό έχει μαζέψει το υλικό για να προχωρήσει στην καινούργια απόσταξη, η οποία θα ξεκινήσει, όπως είμαστε πιο έτοιμοι, θα ξεκινήσει πιο νωρίς, ώστε να κυλήσουν και όλα πιο όμορφα. Φέτος ο στόχος είναι σε διπλασιασμό της ποσότητας που θα αποσταχθεί, και βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει η διανομή του και εκτός νησιού για να μπορέσει να πουληθεί και να καταναλωθεί. Δεν είναι μια ποσότητα η οποία πλέον θα είναι διαχειρίσιμη μεταξύ μας. Θα πρέπει να βγει και εκτός Σάμου. Αλλά ο στόχος είναι ακριβώς ο διπλασιασμός της ποσότητας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό φθινόπωρο. Και καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά, βέβαια, γιατί σήμερα τα σχολεία γέμισαν ξανά τα κτίρια με τις φωνές των παιδιών. Τι πιο όμορφο, παίρνουν ζωή και τα κτίρια όταν υπάρχουν άνθρωποι και ειδικότερα όταν υπάρχουν παιδιά. Το ωραιότερο.
2: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Σκούτα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6,
10: πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο
7: ιδιαίτερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
23: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
25: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
24: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Εδώ συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Την Δευτέρα έχουμε 14 Σεπτέμβρη και γιορτάζει η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν, την παραμονή, δηλαδή την Κυριακή 13 του μήνα στις 6:30 στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής, θα υπάρχει εκεί ο πανηγυρικός της στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός, αρχιερατικός Εσπερινός, χωροσαντούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, και τη Δευτέρα 14 του μήνα 7 το πρωί με 10:30 γιορτάζει, θα γίνει τελετή της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού μετά του Τιμίου Ξύλου και στη συνέχεια πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Βέβαια, Δευτέρα το απόγευμα στις 6 είναι και ο Εσπερινός, η ακολουθία των χαιρετισμών προς τον Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών και εν συνεχεία το κτητορικό μνημόσυνο. Όσοι πιστοί θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού στο 22730 37793. Πάμε λίγο να δούμε τώρα και κάποιες... έχουμε απόψε 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία πλατεία Πυθαγόρα την συναυλία, μια ξεχωριστή μάλλον μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε» που διοργανώνει Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην Κεντρική Πλατεία στις 9 η ώρα το βράδυ, ελεύθερη βέβαια είσοδος για το κοινό, και στη σκηνή θα βρεθούν ο συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η ερμηνεύτρια Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Σταυλάς, προσφέροντας ένα ταξίδι γεμάτο αγαπημένες μελωδίες. 9 η ώρα λοιπόν απόψε, όπως είπαμε, η συγκεκριμένη συναυλία. Πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε τη σύλληψη ενός αλλοδαπού στο Βαθύ με ευρωπαϊκό ένταλμα. Στη σύλληψη λοιπόν ενός αλλοδαπού που καταζητούνταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προχώρησαν οι αρχές στη Σάμο, συνελήφθη στο Βαθύ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Υποδιεύθυνσης και Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων του νομού, σε βάρος του εκκρεμού σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για αδίκημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Επίσης στο Καρλόβαση είχαμε σύλληψη ενός Έλληνα ή μεδαπού τέλος πάντων, όπου εκεί προχώρησαν στη σύλληψή του στο Καρλόβαση αστυνομικοί του οικείου αστυνομικού τμήματος, γιατί προκάλεσε φθορές ένα περιπολικό όχημα. Το περιστατικό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Ο δράστης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε άμεσα. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης φθορών και ανέλαβε βέβαια την προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Καρλοβάσου. Ναι, τώρα τι να πούμε, έχουμε μάλλον πλούσιο αστυνομικό δελτίο το τελευταίο χρονικό διάστημα, και βέβαια μην ξεχνάτε, μην απαντάτε σε κάποιον που λέει ότι είναι ο λογιστής σας, γιατί είναι και πάρα πολλές οι απάτες και έχουν ξαφρίσει από πάρα πολλούς λογαριασμούς χρήματα. Δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείτε μετά να βρείτε και το δίκιο σας, ούτε να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Έχουμε... την έγκριση πίστωσης ύψους 141.000 ευρώ για την προμήθεια αρθροσκοπικού πύργου κατόπιν εισήγησης και αιτήματος του Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής Μανώλη Κιάσου, καθώς και 33.000 ευρώ για την αγορά κλίνης ανάνυψης νεογνών από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Οι πόροι έχουν ήδη εξασφαλιστεί ώστε το νοσοκομείο να προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες προμήθειας και τα χρήματα αυτά τα δίνει η περιφέρεια και στηρίζουμε, όπως λέει, έμπρακτα τις δομές υγείας του τόπου μας με υπευθυνότητα, συνέπεια και έργα ουσίας για τους συμπολίτες μας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο νησί της Μυτιλίνης, όπου εκεί πραγματικά οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι είναι στα κάγκελα. Είχαμε ένα διήμερο την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά την καβάδα μάλλον, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ του Γιάννη, του Παναγιώτη Μπαλάσκα στο νησί. Έγινε αυτοψία στον Χιτά Λέσβου από τους δημοσιογράφους εκεί του νησί, όπου είχαν ταφεί περίπου 41.000 έως 42.000 ζώα, και μιλάμε για ένα χώρο που, όπως αναφέρει, λέει ο Γιώργος Αλεξίου, περιγράφει μάλλον τις παρεμβάσεις του χώρου και προειδοποιεί ότι το πετρώδες έδαφος δυσκολεύει τη διαχείριση ενδεχόμενων νέων ταφών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λοιπόν από τους δημοσιογράφους με τον συντονιστή του Φόδεστα Βορείου Αιγαίου Γιώργο Αλεξίου, ο οποίος παρουσίασε την εικόνα που επικρατεί σήμερα, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τις δυσκολίες που αναμένεται να προκύψουν όσο αυξάνεται ο αριθμός των ζώων που οδηγούνται για ταφή. Σύμφωνα με τον κύριο Αλεξίου, στο χώρο έχουν ταφεί μέχρι 42.000 ζώα. Η έκθεση που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό ανέρχεται σε περίπου 35 με 40 στρέμματα και έχει επιλεγεί έπειτα από τοπογραφική και γεωλογική μελέτη, ώστε να μην επηρεαστούν οι χώροι που προορίζονται για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Τα τελευταία ζώα που οδηγήθηκαν για ταφή στο χώρο μεταφέρθηκαν στις 26 Αυγούστου. Έκτοτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί νέες ταφές μετά και το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο στη Μυτιλίνη, κατά το οποίο ελήφθη η απόφαση να μην θανατώνονται άλλα ζώα. Η εξέλιξη αυτή έχει διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα στο χώρο, καθώς η διαδικασία των ταφών έχει σταματήσει και παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαχείρισης των ζώων, που ενδέχεται να χρειαστεί να οδηγηθούν εκεί στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της ζωονόσου και της αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Επίσης, έχουμε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βέβαια δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με την διαχείριση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Υπήρξαν χθες ξανά κινητοποιήσεις. Εχθές ο κύριος Καβαδάς συναντήθηκε με τον κύριο Μουτζούρη και υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση. Ο υφυπουργός, λέει, απέτησε από τον Περιφερειάρχη να γνωρίσει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να δώσει εντολή για νέες θανατώσεις. Ο Μουτζούρης απάντησε πως δεσμεύεται από την απόφαση του Συμβουλίου. Επισοδιακή λοιπόν ήταν η συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, παρουσία του βουλευτή και αντιπροέδρου της Βουλής Χαράλαμπου Αθανασίου και μεγάλου αριθμού αντιπεριφερειαρχών στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη. Το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι καλές φάνηκε από τα τέλη του Αυγούστου. Από εκείνες τις ημέρες υπήρχε έντονη δυσφορία στην περιφέρεια και την παρελκυστική τακτική που ακολουθούσε ο κύριος Καβαδάς, ο οποίος μετέθετε την επίσκεψή του στη Λέσβο όλο και πιο πίσω. Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη από τη στιγμή που ο υφυπουργός την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα της επίσκεψής του στη Λέσβο, δεν πήγε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπως ήταν προγραμματισμένο. Την 5η 10 του μήνα το πρωί η δυσφορία του κυρίου Μοντζούρη έγινε ακόμη μεγαλύτερη, πριν ακόμη εμφανιστεί ο κύριος Καβαδάς στην περιφέρεια, καθώς έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση. Πρόκειται για ενέργειες που δείχνουν διάθεση υποτίμησης της Περιφερειακής Αρχής, ή τουλάχιστον έτσι τις εξέλευε ο κύριος Μουτζούρης. Το κλίμα ήταν τόσο τεταμένο που λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από την αίθουσα και να απομακρυνθούν από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Όπα ρε παιδιά, δηλαδή όχι τους διώχνετε τους δημοσιογράφους ακριβώς απ' έξω, τους διώχνετε και από το κτίριο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Ο κύριος Καβαδάς, λέει, χωρίς περιστροφές, απέτησε από τον κύριο Μουτζούρη να αγνοήσει την απόφαση, κάτι για τη θανάτωση των ζώων, το πάγωμα. Εκείνος βέβαια αντέδρασε, χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι και απάντησε πως είναι υποχρέωσή του να εφαρμόσει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και αυτό θα κάνει. Αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης, σε δήλωσή του στα μέσα, ο κύριος Καβαδάς προσπάθησε να αυξήσει την πίεση προς τον κύριο Μουτζούρη, λέγοντας ότι η άρνηση της περιφέρειας να πραγματοποιηθούν θανατώσεις από εδώ και πέρα δημιουργεί πρόβλημα δημόσιας υγείας, ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεων του μίλησε για υγειονομική βόμβα. Πρόκειται για ένα πέρα για πέρα ψευδή ισχυρισμό, διότι ο αυθόδης πυρετός πλήττει μόνο τα δίχυλα ζώα όπως βοηδή, χείρους, εγωπρόβατα και ελάφια. Αυτή την νόσο δεν προσβάλλει τους ανθρώπους, ακόμα και αν καταναλώσει το κρέας και το γάλα που νοσούν. Εκτός από ψευδείς, οι δηλώσεις του κυρίου Καβαδά, λέει το νησί, είναι και επικίνδυνες, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν πανικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Τα παραπάνω, λέει, τα γνωρίζει άριστα ο κύριος Καβαδάς, όπως γνωρίζει πολύ καλά ότι οι θανατώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από το στρατό ή άλλους γεωτεχνικούς του δημοσίου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνεπώς, αδιέξοδο δεν υπάρχει. Η επιλογή του να μιλήσει για πρόβλημα δημόσιας υγείας και υγειονομική βόμβα ήταν καθαρά πολιτική. Αυτό που θέλει να πετύχει είναι να οδηγήσει τον Περιφερειάρχη και την παράταξή του να σκύψουν το κεφάλι και να αποδεχτούν τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ο υφυπουργός κατανοεί πολύ καλά πως αν η Περιφερειακή Αρχή και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλάξουν την απόφασή τους, η κυβέρνηση θα έχει πετύχει μια μεγάλη συμβολική νίκη απέναντι στους κτηνοτρόφους του νησιού. Ουσιαστικά θα έχει εξασφαλίσει την πολιτική νομιμοποίηση της καταστροφικής πολιτικής της. Επίσης, λέει το άρθρο στο νησί, ότι σε δεύτερο επίπεδο ο κύριος Καβαδάς επιδιώκει να οδηγήσει σε πολιτική ήττα τον κύριο Μουτζούρη για να δείξει σε κάθε επίδοξο εσωκομματικό αντάρτη της Νέας Δημοκρατίας πως αν αμφισβητεί τις κυβερνητικές αποφάσεις θα έχει την τύχη του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Μένει να φανεί αν η αντιπαράθεση του κύριου Μουτζούρη με την κυβέρνηση θα πάρει τις διαστάσεις που είχε λάβει το 2020 λόγω προσφυγικού ή αν θα υπάρξει διαφορετική τροπή στις εξελίξεις. Ας μην ξεχνάμε πως αν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μη νόμιμη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας δεν θα δεσμεύονται από αυτήν. Αυτά λοιπόν γράφει το νησί σε ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί στην Λέσβο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η εκπομπή ακολουθεί, η εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη, και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα. και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
17: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
20: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Άις Dream 2,99. Σόφτις 2,99. Πάμε μπαζάρ!
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
22: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Φιλάμε.
23: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη

0: e-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: 2000 FM.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
6: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

0: έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα, μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Εδώ, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Ξεκινήσαμε βέβαια με τι άλλο, με Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, αυτές τις ημέρες που είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον θάνατό του, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και εμείς εδώ από την πλευρά μας, σαν ραδιόφωνα, έτσι και που μιλάμε στα ραδιόφωνα και βγαίνουμε και σας κρατάμε συντροφιά, είναι να σας κρατάμε συντροφιά έτσι με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Πρώτο κουδούνι σήμερα, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς βέβαια, και να είναι μια σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα, θα λέγαμε, και γενικώς οι δρόμοι γέμισαν από παιδικές φωνές, τα σχολεία γέμισαν σήμερα από παιδικές φωνές. Γενικότερα υπάρχει μια κίνηση και στο νησί μας. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 11 του μηνός Σεπτεμβρίου, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ευανθία, την Φρόσο και τη Βιολέτα. Για τη δική μας βέβαια Βιολέτα εδώ, τη Βιολέτα Τρυπόδη, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, αν και δεν το ξέραμε ότι γιορτάζει σήμερα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Ούτε και η ίδια, ναι, ούτε και η ίδια το γνώριζε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, και κρατήστε το αυτό, διότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ίσως αρχίζει να μας επισκέπτεται σιγά σιγά και το φθινόπωρο. Βορειοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου παραμένει ψηλή στο 3. Προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε. Σήμερα λοιπόν χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως είπαμε, τα σχολεία άνοιξαν, έγινε ο γιασμός, οι μαθητές επέστρεψαν στις αυλές και στις τάξεις τους, και όπως κάθε Σεπτέμβρη υπάρχει αυτή η εικόνα επιστροφής στην κανονικότητα. Να πάμε λιγάκι, μάλλον σταδιακά, προς την κανονικότητα, γιατί από τις διακοπές να επιστρέψουμε ξαφνικά στο σχολείο, και κυρίως για τους μαθητές το λέμε αυτό, είναι και λίγο δύσκολο. Όμως ξεκινούν και διάφορα άλλα ερωτήματα με το πρώτο κουδούνι. Πόσο κανονική είναι πραγματικά αυτή η επιστροφή? Γιατί πίσω από τις φωτογραφίες του αγιασμού, γενικότερα αυτά που είδαμε σήμερα, τα χαμογελά των παιδιών, τις ευχές για καλή σχολική χρονιά που είπαμε κι εμείς, υπάρχουν και προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι παραμένουν ανοιχτά. Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για σημαντικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί παρά τους διορισμούς και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των συμπτύξεων τμήματων και των υποβιβασμών σχολικών μονάδων, το κλείσιμο κάποιων, την αναστολή μάλλον λειτουργίας κάποιων νηπιαγωγείων και εδώ στο νησί μας, κάποιες αποφάσεις που προκαλούν και αντιδράσεις μέσα στο καλοκαίρι και σε αρκετές περιπτώσεις ανακλήθηκαν μετά τις πίεσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Κάθε φορά όμως που ανοίγει αυτή η συζήτηση ακούμε από τη μία πλευρά για τις δημοσιονομικές δυνατότητες, για το κόστος, για τις ανάγκες που πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Από την άλλη όμως έχουμε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που λένε ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας ακόμη αριθμός στον προϋπολογισμό. Και ειδικά ένα νησί όπως το δικό μας νησί, ένα νησί όπως η Σάμος, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, υπάρχουν σχολεία μικρά, σε απομακρυσμένες περιοχές, και ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα γενικό κανόνα που εφαρμόζεται παντού το ίδιο. Σήμερα θέλω λίγο να πάμε, μιας και άνοιξαν τα σχολεία, χτύπησε το πρώτο κουδούνι όπως λέμε, και η μέρα βέβαια που ξεκινά επίσημα η νέα σχολική χρονιά, θέλω να δούμε λίγο τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία της Σάμου, πόσα είναι τα κενά, έχουν καλυφθεί ανάγκες, υπάρχουν ακόμη προβλήματα με τμήματα και σχολικές μονάδες, και κυρίως τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και να τα συζητήσουμε όλα αυτά την πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, την κυρία Ελισάβετ Πόθα. Κυρία Πόθα, καλό σας μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά.
2: Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά σε όλους τους μαθητές μας.
1: Και ξεκινάμε,
2: και τους συναδέλφους μας φυσικά.
1: Βεβαίως. Και ξεκινάμε με την εικόνα έτσι, που θέλουμε να δούμε λίγο. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της ΣΑΜΟΥ, αν υπάρχουν κενά, σε ποιες ειδικότητες έτσι αντιμετωπίζετε και εντοπίζετε ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρία Πόθα.
2: Θα σας δώσω εγώ τώρα αρχικά μία εικόνα πανελλαδικά. Θα μιλήσω λίγο με αριθμούς για να καταλάβετε λίγο την κατάσταση και θα περάσουμε και στα ειδικά του νησιού μας. Πανελλαδικά η κυβέρνηση και το Υπουργείο είχαν ανακοινώσει 10.000 διερισμούς και από αυτούς έχουν κάνει μόνο τους 5.000 διερισμούς. Και επίσης τα κενά πανελλαδικά εκτιμώνται γύρω στους 45.000 και έχουν πάρει μέχρι στιγμής 30.000 αναπληρωτές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η νέα σχολική χρονιά και στη ΣΑΜΟ αλλά και πανελλαδικά θα ξεκινήσει με κενά. Πιο ειδικά και εμείς αυτές τις μέρες, να ξέρετε, επισκεφτόμαστε όλα τα σχολεία του νησιού, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την εικόνα. Ήδη από τα πρώτα δείγματα που έχουμε ξεκινάμε με ελλείψεις. Ξεκινάμε με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, με εκπαιδευτικούς στα τμήματα ένταξης και κυρίως με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Θα σας πω για παράδειγμα, σε όλο το νησί μας υπηρετεί για την πρώτη βάθμια εκπαίδευση μόνο μία θεατρολόγος και στην Δυτική Σάμου ένας μουσικός. Φυσικά υπάρχουν και κενά και στις σχολικούς νοσηλευτές και στις σχολικούς ψυχολόγους που έγινε μόνο μία πρόληψη. Οπότε η νέα σχολική χρονιά, παρόλο που εμάς, για εμάς σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα, ιδιαίτερη, ανταμώνουμε ξανά με τους μαθητές μας μετά από την καλοκαιρινή ανάπαυλα, ωστόσο ξεκινάνε και τα προβλήματα και γι' αυτό είμαστε εδώ ο σύλλογός μας, μαζί με τους συναδέλφους μας, το σωματείο μας, να τα αντιμετωπίσει και γι' αυτό το λόγο κινητοποιούμαστε από την πρώτη μέρα του ανοίγματος των σχολείων.
1: Περιμένετε τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα μάλλον, κάποια ουσιαστική κάλυψη στη δεύτερη φάση ή φοβάστε ότι θα συνεχιστεί η ίδια εικόνα?
2: Κοιτάξτε, η δεύτερη φάση είναι τέλος Σεπτέμβρη. Δηλαδή για μας ήδη χάνεται ένα χρονικό διάστημα εφόσον καλυφθούν, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Εγώ δηλαδή δεν νομίζω ότι θα καλυφθούν και τα κενά στην δεύτερη φάση, ειδικά στα κενά των ειδικοτήτων που πλέον καλύπτονται από τις ώρες των δασκάλων. Που για μας αυτό δεν είναι σωστό, γιατί θεωρούμε και πάγια θέση μας είναι όλα τα μαθήματα, μάλλον και τα καλλιτεχνικά μαθήματα και όλα τα μαθήματα να διδάσκονται εδώ τον εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας. Για παράδειγμα, τα εικαστικά και τη ιατρική αγωγή πρέπει να την κάνει ο εικαστικός και ο θεατρολόγος και όχι ο δάσκαλος. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν την ίδια γνώση και φυσικά το μάθημα δεν γίνεται έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Και από την απέναντι πλευρά, για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και για την ολόκληρη διαπαιδαγώγησή τους, θα πρέπει το κάθε μάθημα να διδάσκεται από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό.
1: Μάλιστα. Κυρία Πόθα, συχνά ακούμε για ότι δεν γίνεται, ας πούμε, να υπάρχει ένα σχολείο με λίγους μαθητές και να διατίθεται το ίδιο εκπαιδευτικό προσωπικό όπως ένα μεγάλο σχολείο, όπως το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Γενικώς, τι απαντάτε στους υποστηρίζουν ότι οι συμπτύξεις είναι αναγκαστικές λόγω αριθμού μαθητών και κόστους, γιατί αυτό ακούμε?
2: Εμείς απαντάμε ότι για κάθε παιδί πρέπει να υπάρχει δάσκαλος. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας και σε όποιο σημείο του νησιού μας υπάρχουν παιδιά, πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι δάσκαλοι. Και όπως λέμε συνήθως και στα συνθήματά μας και στις ανακοινώσεις μας, οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Και δυστυχώς το Υπουργείο τους αντιμετωπίζει σαν αριθμούς. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας έτσι. Όπου υπάρχουν μαθητές, πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι δάσκαλοι και ανοιχτά σχολεία.
1: Τώρα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μαθαίνουμε, στη 1.30 το μεσημέρι, έχετε ανακοινώσει παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ. Τι ακριβώς θα θέσετε στο τραπέζι και ποια είναι τα αιτήματα που θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, εκτός από τα κενά, ας πούμε, που μας είπατε?
2: Θα σας πω. Ξεκινάμε λοιπόν με την κινητοποίηση την πρώτη σωστικά μέρα μετά τον αγιασμό ανοίγματος των σχολείων, 1.30 ώρα τη Δευτέρα στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και αυτή η κινητοποίηση είναι συνέχεια των κινητοποίησεων, καλά και της προηγούμενης χρονιάς εννοείται, αλλά και των κινητοποίησεων που κάναμε μέσα στο καλοκαίρι λόγω των συγχωνεύσεων. Ένα λοιπόν από τα πιο βασικά ζητήματα, όπως είπαμε, είναι να καλυφθούν τα κενά. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που σας ανέφερα πριν λίγο, τα μαθήματα να διδάσκονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες και να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στα σχολεία. Ένα άλλο ζήτημα που έχουμε αντιμετωπίσει είναι οι συγχωνεύσεις και συνδείξεις τμήματων, όπως και οι υποβαθμίσεις. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν είχαν υποβαθμιστεί αρχικά το Δημοτικό Σχολείο Κοντακίκων από εξαθέσεις σε πενταθέσιο, δύο νηπιαγωγεία των Μυτιλινιών και του Πυθαγορείου. Και μετά λοιπόν από τις κινητοποίησεις που κάναμε και εμείς ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟ αλλά και οι Σύλλογοι Γονέων, καταφέραμε και τις πήραμε πίσω. Οπότε έχουμε όμως ακόμα δύο υποβιβασμούς δύο διθέσεων σχολείων, αυτών των Κουμεϊκών από διθέσιο σε μονοθέσιο και αυτό του Παλαιοκάστρου από διθέσιο σε μονοθέσιο. Οπότε και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κινητοποιούμαστε. Άλλος λόγος που κινητοποιούμαστε είναι το κτηριακό. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 6 χρόνια μετά το σεισμό και πολλά σχολεία και μεγάλα σχολεία του νησιού μας, όπως αυτό των Κοντακίκων, του Βαθέως, του Πυθαγορείου, της χώρας και του Πλατεία. παραπάνω ακόμα, βρίσκονται 6 χρόνια μετά το σεισμό στα κοντέινερς και δεν έχουν επιστρέψει στα σχολικά τους κτίρια. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι οι μισθοί μας, οι οποίοι είναι κουτσουρωμένοι. Να ξέρετε ότι ο νεοδιόρισος εκπαιδευτικός θα πιάσει δουλειά αυτές τις μέρες στα σχολεία με εισαγωγικό μισθό 815 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ, είναι πενιχρός ο μισθός και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι συνάδελφοί μας δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και η πλειοψηφία λοιπόν των εκπαιδευτικών που έρχονται να στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού μας έρχονται από άλλα μέρη. Δεν, είναι, δεν κατοικούν
1: ναι,
2: μόνο μας στη Σάμο.
1: Αν πρέπει να καλύψουν ένα νίκιο, ναι, γενικώς.
2: Έτσι, έχουν ναι. να καλύψουν ένα δυσβάστακτο κόστος, αυτό της μετακίνησης. Από τον τόπο που διαμένουν, να νοικιάσουν το σπίτι, να επιβιώσουν και να καλύψουν τα είδη βασικής ανάγκης μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θα πληρωθούν ξανά. Οπότε καταλαβαίνετε και το κομμάτι των μισθών μας, αλλά και των δώρων μας που εμείς ζητάμε να γίνει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, είναι πολύ σημαντικός λόγος για την κινητοποίηση αυτή. Άλλος λόγος είναι μέσα στο καλοκαίρι είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Το σωματείο μας είχε προσφύγει δικαστικά για την ανάκληση απόφασης συναδέλφων μας που είχαν διοριστεί το 2020. Ενώ τους είχε μονιμοποιήσει, έκανε ανάκληση της απόφασης αυτής. Το σωματείο μας, συνεργασία με την Ομοσπονδία μας, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε αυτό το δικαστήριο. Οπότε οι συνάδελφοί μας αυτοί, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οφείλει να τους μονιμοποιήσει. Θέλουμε να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι και αυτός λόγος που γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Και φυσικά υπάρχει και ένα θέμα με τις τετράμινες άδειες άνευ αποδοχών, οι τετράμινες άδειες άνευ αποδοχών ανατροφής, οι οποίες δεν δίνονται στους συναδέλφους μας και αυτοί δυστυχώς αναγκάζονται να προσφύγουν δικαστικά για να τις πάρουν, να πάρουν κάτι που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά την εξέλιξη που διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα νηπιαγωγεία που αναστέλλει τη λειτουργία του στην Ιδρούσα, νομίζω και στον Πλάτανο και σε κάποια άλλη περιοχή, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτά εντάξει. Εμείς λέμε όπου υπάρχουν παιδιά, όπως σας είπα και πριν, ότι υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν και σχολεία. Τώρα σε αυτά τα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, δεν ξέρω αν υπήρχαν γραφές, δεν έχω εικόνα,
1: λογικά,
2: αλλά νομίζω
1: δεν υπήρχαν
2: γραφές.
1: Γι' αυτό και λόγω του ότι δεν υπήρχαν γραφές.
2: Αυτό. Εμείς θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, έστω και ένα παιδί να υπάρχει, το σχολείο να παραμένει το νηπιαγωγείο να είναι ανοιχτό για να παράσχει την μορφωτική, τη μόρφωση που χρειάζονται αυτά τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, κυρία Πόθα, και πάλι
2: και
1: με υγεία και για εσάς και για τα παιδιά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε λοιπόν στο κλείσιμο όλους τους συναδέλφους μας τη Δευτέρα, μια μισή ώρα, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την επόμενη Παρασκευή, στις 18 Σεπτεμβρίου, είναι η γενική μας συνέλευση, 6.30 ώρα στο σχολείο της Πορφυριάδας, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκπαιδευτικοί και για να οργανώσουμε το επόμενο αγωνιστικό μας βήμα, που θα είναι μια κλαδική απεργία στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη.
2: Καλή συνέχεια. Και συναδέλφους μας και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Η πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, η κυρία Ελισάβετ Πόθα, και όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ειδικά σε ένα νησί όπως το δικό μας, το νησί ΣΑΜΟΥ, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, υπάρχουν σχολεία μικρά, απομακρυσμένα, μεγάλες ανάγκες, έτσι που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν γενικό κανόνα που εφαρμόζεται παντού το ίδιο, δηλαδή με ένα οριζόντιο, όπως λέμε, κανόνα. Δεν μπορούμε δηλαδή να συγκριθούμε με το σχολείο, ας πούμε, της Ιδρούσας, για παράδειγμα, δανείζουμε ένα τυχαίο έτσι χωριό, ένα εδώ της ΣΑΜΟΥ ή του Παγόνδα, εν πάση περιπτώσει, να συγκριθεί με ένα σχολείο σε μια περιοχή της Αθήνας. Σε καμία περίπτωση αυτό, έτσι. Οπότε δεν πρέπει να εφαρμόζονται παντού αυτοί οι κανόνες. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν λένε ότι οι όποιες ανακλήσεις αποφάσεων που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι μας, το είπε και η κυρία Πόθα, δείχνουν πως η πίεση και η συλλογική διεκδίκηση μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν, που ξεκινάει επίσημα η νέα σχολική χρονιά, είδαμε τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία της ΣΑΜΟΥ. Αρκετά κενά. Έχουν καλυφθεί ορισμένες ανάγκες, παραμένουν όμως κάποιες ανάγκες οι οποίες παραμένουν ακάλυπτες. Υπάρχουν δηλαδή ακόμη προβλήματα με τμήματα, με σχολικές μονάδες, πολλές σχολικές μονάδες, πολλά τμήματα κάνουν ακόμη μαθήματα σε κοντέινερ μετά από 6 χρόνια τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον φωνικό και καταστροφικό σεισμό των 7 Ρίχτερ στη ΣΑΜΟ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα πρωτάκι που ξεκίνησε την πρώτη τάξη του δημοτικού το 2020 ολοκληρώνει το δημοτικό μέσα σε κοντέινερ. Και άλλα πολλά προβλήματα, έτσι. Μας τα είπε η κυρία Πόθα. Μας έδωσε λίγο έτσι μια πρώτη εικόνα με το πώς χτύπησε το πρώτο κουδούνι γενικότερα στο νόμο μας και πανελλαδικά. Μας ανέφερε κάποιους αριθμούς ότι υπάρχουν κάποια κενά Και στις 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στη 1:30 έχουν ανακοινώσει παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ για να θέσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά τους μισθούς που ακούσατε, περίπου στα 800 ευρώ και κάτι λίγο. Τώρα με 800 ευρώ και κάτι να ζεις ένας εκπαιδευτικός, νεοδιόριστος, σε ένα νησί, και όχι μόνο σε ένα νησί, γενικώς όταν είναι μακριά από την οικογένειά του, μακριά από το σπίτι του, και να πρέπει να πληρώσει ενίκιο και τα καθημερινά έξοδα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ζει αξιοπρεπώς. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Και κατ' επέκταση βέβαια αυτό μπορεί να περάσει και στα παιδιά. Όταν τα παιδιά δεν έχουν το προσωπικό να τους διδάξει, το επαρκές προσωπικό να τους διδάξει, όταν ας πούμε δεν υπάρχει θεατρολόγος για να διδάξει το μάθημα της θεατρολογίας, για παράδειγμα, και το μάθημα το συγκεκριμένο το διδάσκει ο δάσκαλος, ο οποίος δάσκαλος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι και έμπειρος, καταρτισμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει και στα παιδιά. Λοιπόν, ευχόμαστε να είναι μια καλή σχολική χρονιά. Τα προβλήματα, αν όχι να εξαφανιστούν, που πραγματικά το ευχόμαστε να εξαφανιστούν και να μην μιλάμε για προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, τουλάχιστον να μειωθούν. Και εντάξει, και με τις κινητοποίησεις που κάνουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, βλέπουμε ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συντονισμένοι εδώ στο 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, 11 του μηνός Σεπτεμβρίου. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη το ολοκληρώσαμε. Φεύγει πολύ γρήγορα, περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Πότε κλείσαν τα σχολεία, πότε ανοίξανε, δεν πήραμε χαμπάρι. Έτσι, πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: ΣΑΜΟΣ Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. ΣΑΜΟΣ Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη ΣΑΜΟ, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Καλωσορίσατε Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
20: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
23: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
24: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
23: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: 2000 FM.
27: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
28: Λοιπόν, επιστρέψαμε γύρισε γύρι, φίλες και φίλοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα εδώ μεσημέρι Παρασκευής για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας και θέλω να πάμε σε ένα έτσι διαφορετικό θέμα, αλλά επίσης ιδιαίτερα σημαντικό και ειδικά για το νησί μας, διότι κάθε χρόνο έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών που επιλέγουν να γνωρίσουν το νησί, όχι μόνο μέσα από τις παραλίες και τα τουριστικά σημεία, αλλά και μέσα από τα μονοπάτια, γενικότερα τα βουνά, τη φύση. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι χθες είχαμε πάλι, χθες 5η 10 Σεπτεμβρίου, χρειάστηκε πάλι να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και η ελληνική ομάδα διάσωσης ΣΑΜΟΥ, όταν ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών έχασε τον προσανατολισμό του στην περιοχή πάνω από το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου στο Καρλόβαση. Η κλήση στο 112 κινητοποίησε άμεσα το μηχανισμό και ευτυχώς η συγκεκριμένη υπόθεση είχε γρήγορο και αίσιο τέλος πριν πέσει το σκοτάδι. Και εδώ υπάρχει κάτι που αξίζει έτσι να το συζητήσουμε. Η Σάμος έχει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών. Και για αυτό το λόγο και για πολλούς βέβαια άλλους λόγους, προσελκύει ανθρώπους που θέλουν να περπατήσουν, έτσι να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν το φυσικό τοπίο. Όμως όσο αυξάνεται αυτή η δραστηριότητα, αυξάνεται και η ανάγκη σίγουρα για ενημέρωση, πρόληψη και φυσικά για έναν μηχανισμό έτσι διάσωσης που θα μπορεί να επέμβει γρήγορα όταν κάτι πάει στραβά. Και εδώ έρχεται η ελληνική ομάδα διάσωσης που ευτυχώς παρεμβαίνει γρήγορα και όταν πηγαίνει κάτι στραβά. Δεν είναι μόνο το χθεσινό περιστατικό. Είχαμε και έχουμε πολλά περιστατικά. Θέλω λίγο να δούμε συνολικά πώς κύλησε το φετινό καλοκαίρι για την ΕΟΔ Σάμου. Αν είχαμε έτσι αρκετά περιστατικά, τι είδους περιστατικά αντιμετώπισαν οι άνθρωποι. Και βέβαια θέλω να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι, όπως είπαμε, της πρόληψης και της ενημέρωσης. Διότι οι επισκέπτες μας, όταν έρχονται εδώ στο νησί μας, μπορεί να έχουν μάθει άνθρωποι και από τα δικά τους μέρη κάτι διαφορετικό. Εμείς εδώ έχουμε και δύσβατα σημεία, κάποιες περιοχές τις οποίες δεν τις γνωρίζουν, οπότε καλό θα είναι να υπάρχει πρόληψη και η ενημέρωση. Θα μου πείτε τώρα, ενημέρωση από ποιους? Ενδεχομένως από τα ξενοδοχεία, από τις εταιρείες, τις τουριστικές εταιρείες, δεν ξέρω. Θα μας τα πει και ο κύριος Καλατζής, ο πρόεδρος της ΕΟΔ Σάμου, της ελληνικής ομάδας διάσωσης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καλατζή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
28: Να ξεκινήσουμε αρχικά από το συμβάν το χθεσινό, από το περιστατικό το χθεσινό. Να μας πείτε έτσι λίγο σε τι κατάσταση βρέθηκαν οι τουρίστες. Ήταν απλώς αποπροσανατολισμένοι ή υπήρχε και κίνδυνος να εξελιχθεί η κατάσταση σε κάτι πιο σοβαρό, ας πούμε?
3: Κοιτάξτε, το καλό στην χθεσινή επιχείρηση είναι ότι το ζευγάρι μετά την κλήση του 112 δεν μετακινήθηκε από το σημείο από το οποίο κάλεσε, με αποτέλεσμα να έχουμε συγκεκριμένες συνταγμένες ως προς τον εντοπισμό τους.
28: Μάλιστα.
3: Το ένα καλό είναι αυτό. Ο άντρας είχε μικρό τραυματισμούς από γρατζονιές, από βάτα και τα λοιπά, γιατί βγήκαν εκτός. Ούτως άλλως το μονοπάτι αυτό είναι κλειστό εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς χάθηκαν και στην προσπάθειά τους να ξαναεπανέλθουν πάλι περιπλανήθηκαν μέσα σε βάτα και σε πουρνέ και λοιπά, σε περιοχή δηλαδή δύσβατη. Το καλό είναι ότι θα το ξαναπώ ότι το 112 λειτουργεί πλέον σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Δηλαδή μπορεί και δίνει συμβουλές, μπορεί και συνεργάζεται και με εμάς, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με όλους. Και βέβαια το ζητούμενο εδώ είναι να συνεργάζεται και ο καλόν σε βοήθεια. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στο παρελθόν, στις οποίες στον πανικό αν θέλετε ή σε κάποιο άλλο λόγο μετακινούνται συνεχώς, με αποτέλεσμα μετά να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χθες δεν έγινε αυτό και γι' αυτό έχει το λόγο και εντοπίστηκαν και σχετικά γρήγορα.
28: Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι η κλήση έγινε μέσω του 112 και μπόρεσε γρήγορα να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός και κυρίως βέβαια όταν βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία, καλή συνεργασία με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με εσάς, δηλαδή υπήρξε ένας σημαντικός συντονισμός όλων των φορέων.
3: Αυτό, ναι, αυτό πανελλαδικά γίνεται, αλλά και, και εδώ η πυροσβεστική που σαφώς έχει τον πρώτο λόγο, η αστυνομία και εμείς, υπάρχει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μας αν υπάρχει κλήση του 112. Οπότε όλα ξεκινούν πολύ γρήγορα, γιατί το ζητούμενο είναι ο χρόνος, όλα να τελειώσουν πριν τη δύση του ηλίου.
28: Κύριε Καλατζή, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως ότι το συγκεκριμένο μονοπάτι ήταν κλειστό, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει επαρκή σήμανση στα μονοπάτια της Σάμου ή υπάρχουν σημεία που χρειάζονται έτσι κάποιες παρεμβάσεις άμεσες, θα λέγαμε?
3: Κοιτάξτε, υπήρχε το πρόγραμμα το μεγάλο που έγινε σε οδοδότηση σε μονοπάτια. Σίγουρα άλλες πινακίδες είναι κατεστραμμένες, άλλες δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Αυτό να, αυτό να λέγεται και το συγκεκριμένο, το χθεσινό, το μονοπάτι αυτό στην ουσία δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή η επιλογή που έγινε από τους τουρίστες ήταν εξαιρετικά κακή στην επιλογή του μονοπατιού, το οποίο μονοπάτι δεν χρησιμοποιείται στην
28: ουσία.
3: Ξέρετε
28: τι γίνεται, κύριε Καλατζή? Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα κυρίως, δεν ξέρω, δεν υπάρχει μάλλον η κατάλληλη ενημέρωση προς τους περιπατητές, σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν αυτό το σπόρο, αν θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
3: Ξέρετε κάτι, κύριε Καλατζή, θα σας πω, θα διαφωνήσω μερικώς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Με ποια έννοια σας το λέω? Επειδή είμαι από τα στελέχη της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε όλη την Ελλάδα και μιλάμε για, για τον Όλυμπο. Φέτος ο Όλυμπος έδωσε εξαιρετικά πολλά συμβάντα και θανατηφόρα και με θανάτους και με σοβαρούς τραυματισμούς και με απώλειες προς ανατολισμό, κάτι ανάλογο που είχαμε και εμείς εδώ. Και ποιο ήταν το μεγάλο ζητούμενο φέτος και η πλειοψηφία των περιστατικών δεν ήταν τόσο στην ενημέρωση, ήταν τόσο, αν με επιτρέπετε η έκφραση να το πω, στη βλακεία των περιπατητών.
28: Στα λάθη θέμα, δηλαδή,
3: δεν ήταν
28: λάθη
3: θέμα ενημέρωσης. Ήταν και στο χθεσινό περιστατικό το ζευγάρι ενημερώθηκε από, από ξεναγό να μην χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μονοπάτι.
28: Παρ' όλα αυτά όμως το κάνανε.
3: Και όμως το κάνανε.
28: Κάτι αντίστοιχο
3: έχει ξανασυμβεί και εδώ. Φέτος τον Όλυμπο αυτό έγινε κατά κόρον.
28: Δηλαδή
3: είχαμε περιπτώσει το Λούκι του Μύτικα, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο και πήγαιναν με εντελώς ακατάλληλη ενδυμασία, με ακατάλληλο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους, να τραυματίζονται σοβαρά.
28: Μα,
3: δεν είναι τόσο,
28: λέμε,
3: δεν είναι τόσο ενημέρωση,
28: υπάρχει...
3: είναι τόσο η προσωπική ευθύνη του καθενός.
28: Όταν υπάρχει όμως και ενημέρωση, δηλαδή ας πούμε μας είπατε τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό το χθεσινό, υπήρξε ενημέρωση από την Ξεναγό να μην πάνε σε αυτό το μονοπάτι. Από εκεί και έπειτα όσοι εκείνοι πήγαν. Όταν λοιπόν κινητοποιείται μετά μια ολόκληρη ομάδα διάσωσης, αστυνομία, πυροσβεστική, από εκεί και πέρα τι να πούμε δηλαδή? Τι πρέπει
3: αυτό
28: να γίνει?
3: Αυτό σου λέω και εγώ, ότι είναι η ατομική ευθύνη του καθενός. Και το έχω ξαναπεί ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στα διεθνή πρότυπα και δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να κινητοποιείς ένα κρατικό μηχανισμό ολόκληρο ή και τους εθελοντές ακόμα και όλο αυτό το πράγμα να τελειώνει με μια χειραψία και με ένα γεια σας και χαρήκαμε που σας είδαμε.
28: Δηλαδή, χθες τι έπρεπε να γίνει, ας πούμε, εφόσον είχαν ενημερωθεί και κινητοποιήθηκε όλη αυτή η ομάδα από εσάς, από την αστυνομία,
3: αυτό
28: από την
3: πυροσβεστική. Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά
28: πολύ
3: χρόνια.
28: Και γεια σας.
3: Όλα έχουν κόστος, κύριε Χρυμανόλη. Όλα έχουν κόστος. Εφόσον αναλαμβάνεις την ευθύνη να κάνεις μια κίνηση η οποία δεν πρέπει να γίνει, από εκεί και πέρα θα αναλάβεις και το κόστος. Και το κόστος αυτό είναι σε οχήματα, σε προσωπικό, μπορεί να είναι σε ελικόπτερο, μπορεί να είναι σε σκυλί, μπορεί να είναι σε ντρόουν.
28: Να φτάσουμε
3: αυτά λοιπόν
28: εδώ.
3: Τα πράγματα έχουν λυθεί στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα το έχουμε άλυτο και κακώς το έχουμε άλυτο.
28: Θέλω να φτάσουμε εδώ, να το συζητήσουμε λίγο αυτό, διότι στηρίζει σήμερα η πολιτεία τις εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Τη στηρίζει στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι συμβάλλεται τα μέγιστα παντού.
3: Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται τα τελευταία κυρίως 2 με 3 χρόνια με το ενιαίο Μητρό, με την εκπαίδευση των εθελοντών, τώρα με την οικονομική ενίσχυση που υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο οι ενταγμένες ομάδες καταθέτουν δικαιολογητικά για να στηριχτούν οικονομικά. Κάτι κινείται φέτος.
28: Μάλιστα.
3: Το οποίο είχε σταματήσει, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, τουλάχιστον 15 με ίσως και 20 χρόνια. Η οικονομική ενίσχυση που λαμβάναμε ήταν ακόμα όταν ίσχυε ο θεσμός αυτοδιοικητικά της νομαρχίας.
28: Μάλιστα.
3: Προπεριφερειών δηλαδή. Αυτό σταμάτησε. Αν θυμάστε τότε που με τη ΣΜΚΙΟ, με την ΚΕΤΑΠ στην Αβάνα και με όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά, το οποίο κάναμε στην Ελλάδα, ότι όταν πονάει χέρι, κόβουμε το χέρι, κόβουμε και το άλλο χέρι για να είμαστε σίγουροι. Λάθος για μένα. Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με την αξιολόγηση, με την ένταξη των ομάδων, με το Μητρό, με όλο αυτό το πράγμα, για μένα σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
28: Μάλιστα. Γενικώς το καλοκαίρι, κύριε Καλατζή, πώς κύλησε από...
3: Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε τον Μάιο, ο οποίος μας το ρύπησε γιατί έδωσε περιστατικά, μετά οι υπόλοιποι μήνες και ο Αύγουστος δεν είχαμε περιστατικά καθόλου. Δηλαδή, αν εκτός από το χθεσινό, πάμε πάλι πίσω στον Μάιο, αρχές Ιουνίου. Δηλαδή, γενικά μέχρι στιγμής, να μην το ματιάσουμε, δεν έχουμε στο παρόν περιστατικό.
28: Και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως εντός εισαγωγικών στα λάθη, όπως λέμε, που μπορεί να κάνουν οι περιπατητές, γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν το συγκεκριμένο σπορ, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σπορ, τι μπορούμε να πούμε σε εκείνους που μας ακούν ενδεχομένως και να μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη? Είναι στο κομμάτι τέλος πάντων της ενδυμασίας, του εξοπλισμού?
3: Κοιτάξτε, το ένα είναι ποτέ κανένας μόνος. Mm-hmm. Ένα. Το δεύτερο είναι ενημέρωση σε οικείους, σε tour leader, σε reception, ακριβώς για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουμε. Και όχι παράκαμψη εκτός μονοματιού που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Δύο. Mm-hmm. Τρία, αντίστοιχος ανάλογος εξοπλισμός. Παπούτσια, ρούχα, νερό, καπέλο, ενδυμασία. Τηλέφωνο κινητό φορτισμένο. Είναι πολύ βασικά και πολύ στοιχειώδη πράγματα τα οποία μπορούμε να συμβουλέψουμε κάποιον ο οποίος θα περπατήσει. Mm-hmm. Και ούτως ή άλλως τα μονοπάτια τα οποία είναι, αν θέλετε, δημοφιλή στη Σάμο, έχουν πάρα πολύ συχνή επισκεψιμότητα. Δηλαδή οι βασικές κλασικές διαδρομές, οι οποίες είναι και σηματοδοτημένες, έχουν κάθε μέρα κόσμο. Δηλαδή θα πρέπει, για να γίνει απώλεια προσανατολισμού, πρέπει να κινηθείς εντελώς εκτός μονοπατιού.
28: Και να κάνεις αυτά τα οποία...
3: Εδώ έρχεται, ναι. Έρχεται πάλι καθαρά πάλι η ατομική προσωπική ευθύνη του καθενός.
28: Πολύ σωστά, όπως το είπατε. Μάλιστα. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, γιατί και ο Σεπτέμβρης και γενικότερα και ο Οκτώβρης, πιστεύω, είναι οι δύο μήνες που μας επισκέπτονται χρόνια τώρα, οι περιπατητές, όπως λέμε. Είναι αυτός ο τουρισμός. Ελπίζουμε και ευχόμαστε.
3: Ο Σεπτέμβριος είναι κατεξοχή μήνας των περιπατητών. Να ισχύει αυτό που λέτε.
28: Μάλιστα. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να ακούνε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα μονοπάτια, που γνωρίζουν το νησί. Εντάξει, γιατί από εκεί και πέρα, όταν το είπατε κι εσείς και θα συμφωνήσω αυτό, από εκεί και πέρα μιλάμε τελείως, και ας μας επιτραπεί η έκφραση, η βλακεία του καθενός. Και να κινητοποιείται όλος αυτός ο μηχανισμός.
3: Δυστυχώς είναι απίθμενη η βλακεία.
28: Να προσέχουν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
3: Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κλιμάκιο του Καρλοβάσου, με το οποίο συνεργαζόμαστε εξαιρετικά, της πυροσβεστικής. Και στο κέντρο του 100 της αστυνομίας, με το οποίο κυρίστηκε την υπόθεση σαν 112, γιατί η ροή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική για μας που επιχειρούμε στο πεδίο. Mm-hmm. Και όλη αυτή η συνεργασία είναι αυτή η οποία τελειώνει ένα περιστατικό γρήγορα.
28: Ναι. Κύριε Καλατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε.
3: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
28: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
28: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτη Μασάμου, τον κύριο Δημήτρη Καλατζή, με αφορμή το περιστατικό το οποίο είχαμε χθες εκεί στον Άγιο Αντώνιο στο Καρλοβασί. Και όπως το τονίζουμε και πάλι, το νησί μας έχει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών. Προσελκύει ανθρώπους, και κυρίως τώρα το Σεπτέμβριο είναι ένας μήνας των περιπατητών, όπως λέμε. Θέλουν να περπατήσουν, να εξερευνήσουν, να γνωρίσουν το φυσικό τοπίο. Όμως, όσο αυξάνεται αυτή η δραστηριότητα, αυξάνεται και η ανάγκη για ενημέρωση. Και δεν θα σταθούμε μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης και της πρόληψης, διότι στην προκειμένη περίπτωση, στο χθεσινό περιστατικό, αλλά και γενικότερα, υπάρχει ενημέρωση από ό,τι μας είπε ο κ. Καλατζής. Από τους ξεναγούς, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το νησί μας, που γνωρίζουν πολύ καλά τα μονοπάτια. Και σου λένε ότι δεν θα πας από το συγκεκριμένο μονοπάτι, είναι κλειστό, είναι δύσβατο. Τώρα, από εκεί και έπειτα, αν εσύ επιλέξεις να πας και μετέπειτα από προσανατολιστείς δημιουργηθεί πρόβλημα και στο τέλος καλέσεις το 112, και καλά κάνεις και το καλείς το 112, εννοείται, δεν αντιλέγει κανένας ως προς αυτό. Αλλά όταν κινητοποιείται μια ολόκληρη επιχείρηση από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, για να συμβάλλουν στη δική σου, με συγχωρείς πάρα πολύ, βλακεία. Από εκεί και έπειτα, τι να πούμε άλλο. Χρειάζεται και ο καθένας μας να το σκέφτεται λίγο πιο όρημα και πιο σοβαρά. Δεν είμαστε μικρά παιδιά. Σαν ένα μικρό παιδάκι, άμα του πεις να μην πάει γιατί είναι δύσκολη η διαδρομή, που τη διαδρομή τη συγκεκριμένη μπορεί να μην τη γνωρίζεις, δεν θα πάει. Λοιπόν, ας προσέχουν, και εφόσον υπάρχει ενημέρωση, από εκεί και έπειτα δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο οι ξαναγοί, οι άνθρωποι τέλος πάντων που ενημερώνουν, τα ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να προσέχουμε. Γιατί από εκεί και πέρα μιλάμε και για την προστασία και τη ζωή του καθενός. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τα περιστατικά, και η αστυνομία και η πυροσβεστική. Μην τους κινητοποιούμε τους ανθρώπους, και γενικότερα υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση για θέματα τα οποία είναι καθαρά από δική μας απερισκεψία. Αυτό, και το κλείνουμε εδώ το θέμα, και ευχόμαστε ο Σεπτέμβρης από εδώ και πέρα, λόγω των περιπατητών, να κυλήσει ομαλά χωρίς περιστατικά. Και όχι μόνο στη Σάμμο, γενικότερα είδατε και στον Όλυμπο, μας είπε ο κ. Καλατζής, τι έγινε όλο το καλοκαίρι. Γενικότερα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις μας. Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 9 ώρα το βράδυ, στην πλατεία Πυθαγόρα, είναι ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Ντάβλα σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση με είσοδο ελεύθερη που τη διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αύριο Σάββατο στις 12 του μηνός, λοιπόν, στις 9.30 ώρα το βράδυ, είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης στο Beach Bar Γυαλός, στο ρεματάκι Πυθαγορείου. Έτσι σιγά σιγά για να κλείνει, να αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Και έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα αναφερθούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον 2000 FM με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική και το Σαββατοκύριακο και σήμερα. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, στις 10 η ώρα το βράδυ επίσης δελτίο ειδήσεων με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Σας αποχαιρετούμε και πάλι με Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι αυτές οι μέρες έτσι δύσκολες μετά τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πολλές εξελίξεις. Θα ενημερώνεστε γενικότερα και από εμάς εδώ και από την Σαμιακή Τηλεόραση και γενικότερα για το συγκεκριμένο θέμα και για οτιδήποτε συμβαίνει στο νησί μας και στο νομό μας. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Παρασκευής, ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σουκλά είναι αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
5: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
18: Έχω.
19: Μετά θα πάνε
18: εξτασιαστεί.
19: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρεφη.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
24: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια. Μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM. 2000 FM.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Με αφορμή την αυριανή μεταφορά παράτυπων μεταναστών στη Λέσβο για καταγραφή και ταυτοποίηση, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν σήμερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, σύσκεψη στην οποία συμμετείχε τηλεφωνικά και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κύριος Πλεύρης, σήμερα στη δομή του Μαυροβουνίου στο Καράτεπε βρίσκονται 737 άτομα και σήμερα Παρασκευή το απόγευμα με το πλοίο Αριάδνη θα αναχωρήσουν για την ενδοχώρα 243 άτομα. Ο κύριος Πλεύρης ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του πως η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία καθώς η δομή της Μαλακάσας έχει γεμίσει ασφυκτικά και η διαδικασία ταυτοποίησης των μεταναστών μπορεί να ξεπεράσει και τους 3 μήνες τη στιγμή που στη Λέσβο διεκπεραιώνεται εντός 2 εβδομάδων. Παράλληλα, σημείωσε πως με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, το τελευταίο 8μήνο στη Λέσβο έχουμε 1.700 μετανάστες από τα απέναντι παράλληλα, οι οποίοι έχουν στην πλειοψηφία τους μεταφερθεί στην υπηρετική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εμένει στην ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πάρθηκε στις 27 Αυγούστου, με την οποία απορρίπτει την επιπλέον επιβάρυνση των νησιών με μεταφορές από άλλες περιοχές. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κύριο Πλεύρη ότι η αυριανή μεταφορά μεταναστών στη Λέσβο και αυτή που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας, στη Σάμο, για καταγραφή και ταυτοποίηση, αντιμετωπίζεται από την Περιφέρεια στο πλαίσιο της παράλληλης αποσυμφόρησης της δομής, διαμηνύοντας πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί την επιβάρυνση των δομών στις νήσους, παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμίους 2.000 κατοίκους με εφαρμογή από το 2027 προβλέπει νέα κυβερνητική εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη το σχετικό αίτημα που υπήρξε από τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΠ ΣΑΜΟ Ευάγγελο Καπλατζή τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο κ. Καπλατζής, μιλώντας στο 2000 FM, αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε με παρότρινση της κ. Ρόδης Κράτσα, την οποία χαρακτήρισε ως πρόσωπο με σημαντική πολιτική διαδρομή. Με αφορμή αυτή την επισήμανση, ο κ. Καπλατζής απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025, αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση. Επίσης, με τα σημερινά δεδομένα, περίπου 140 οικισμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανάμεσά τους η Μυτιλινή στη Σάμο, το Άνω Βαθύ και ο Άγιος Κυρίκος, εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο αφορά την κύρια κατοικία. Αντίθετα, χωριά και

0: μέγεθο από 14 προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη υνοποίηση των γλυκών ίνων. Ωστόσο, η φετινή εικόνα δεν είναι θετική για όλους τους απελουργούς, καθώς σοβαρό παραμένει το πρόβλημα των ζημιών από αγριόχειρους σε πολλές περιοχές της Σάμου. Οι ζημιές είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε περιοχές όπως τα Μεσόγεια, η Πάνδρος, ο Πύργος και η Κουμαραδέ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις παραγωγή να μην καταφέρουν καν να τριγύσουν τα χωράφια τους. Ο πρόεδρος του ΕΟΣ ΣΑΜ προειδοποίησε ουσιαστικά ότι οι ζημιές από τους αγριόχειρους έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αμπελουργικός κόσμος του νησιού, δημιουργώντας επιπλέον πίεση στους παραγωγούς και θέτοντας σε κίνδυνο την διατήρηση των αμπελοκαλλιεργειών. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Πάρης Παπαγεωργίου και η Σύμβουλος για θέματα τουρισμού κ. Μαρή Κανιώτη με τον κ. Γιουζέπε Σκάνο, Αντιπρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων Ιταλίας και Πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων της Νάπολης. Στη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας και ανάδειξης της Σάμου ως τουριστικού προορισμού στην Ιταλική αγορά. Κ. Σκάνο ανέφερε ότι η Σάμος αποτελεί έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών από την Ιταλία. Από την πλευρά του Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και η κυρία Νιώτη παρουσίασαν στον κύριο Σκάνου τον προγραμματισμό δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου, αλλά και τα εργαλεία που συνδράμουν στην ενδυνάμωση της εικόνας του νησιού στις τουριστικές αγορές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
1: 2000FM.
2: Όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πιούμε ωραία καφεδάκια και θα πάμε πάρα πολύ ωραίες βόλτες και θα πάρουμε και πραγματάκια.
7: Τι θα πάρουμε?
6: Πραγματάκια.
7: Εγώ δεν μου περισσεύει μία να πάρω πραγματάκια.
6: Έχει πραγματάκια.
7: Θα χαζέψω πραγματάκια.
6: Έχει
7: θα
6: κάτι σούπερ μαρσέ που σου λέει όλα ένα ευρώ.
7: Σε σούπερ μάρκετ, παιδιά, έχουν αρχίσει προσφορές.
6: Προσφορές.
7: Στα δύο το τρίτο δώρο.
6: Στα δύο το τρίτο το μακρύτερο.
7: Εγώ παίρνω πλέον και πολλά προϊόντα που είναι του σούπερ μάρκετ, είναι με την ταμπέλα του σούπερ μάρκετ.
6: Και
7: είναι πάρα πολύ ωραία.
6: Πήγα εγώ ένα γιαούρτι το καλοκαίρι στις διακοπές γνωστό σούπερ μάρκετ. Καλά.
7: Α, καλά κι εσύ. Τσιμέντο.
6: Έτσι. Ήταν το κράτσα για να του χρόνου που θα κάνουμε λίγο.
7: Μπράβο, είναι σαν
6: ένα ασβέστομα. Ασβέστομα στο εξοχικό. Λέω κάτσε να το κρατήσουμε.
7: Όμως έχω πάρει από γνωστό σούπερ μάρκετ. Πάρει με ετικέτα γνωστού σούπερ μάρκετ. Κοτάτς και είναι πάρα πολύ ωραίο, σε πληροφορώ.
6: Παιδιά, ξέρετε τι έχω πάθει.
7: Το ψάχνω, δηλαδή. Είναι κάτι σφουγγαράκια που είναι γόμες. Είναι κάτι σφουγγαράκια που είναι γόμες, που είναι μια μάρκα που είχε ένα γατάκι, κάτι έχει πάσχετο.
6: Ναι, και τι έγινε, αρκουδάκι.
7: Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτά τα. Είναι πολύ οικονομικά και κάνουν δουλειά. Πώς το λένε, σακούλες σκουπιδιών που είναι μια άλλη μάρκα.
6: Λοιπόν, έχω πιαστεί γιατί πήγα, μιλούσα στο τηλέφωνο και το είχα στο αυτί. Το είχα βάλει στο αυτί και ήθελα εκείνη την ώρα για να εξοικονομήσω. Ξέρεις, όταν με παίρνουν φίλες, λέω να κάνω και δουλειές. Λοιπόν, να σηκώσω μια κούτα που είχε μέσα πράγματα και το είχα το ακουστικό στο αυτί και το σήκωνα μετάλλο. Παιδιά, μου είχε πιαστεί ένα μυς. Δεν θέλεις να σου πω, δηλαδή.
7: Ποιο
6: μέσα από το κόκαλο, μέσα εδώ, στην πλάτη. Αχ, δεν υπάρχει αυτό.
7: Πήγαινε να σκόψουνε βεντούζες.
6: Τι να κάνω, γιατί θα περάσει με τις βεντούζες.
7: Έτσι λένε.
6: Δεν ξέρω, τι θέλει αυτό. Θέλει σωστά. Με τρίψανε, μου βάλανε ειδική αληφή, τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Θέλει, φαίνεται το χρόνο του. Τι να πω.
7: Ούγαρ έρχεται μόνο, παιδιά. Ούγαρ έρχεται μόνο, λέω.
6: Θέλει γυμναστική, θέλει να μπω στα χαρακόμματα τη αερόβια κίνηση.
7: Και μετά βάρι,
6: να
7: βάρι,
6: κάνω
7: πιλάτσε.
6: Να με πιλατεύσω.
7: Λοιπόν, στον Νίκο Σφυρί από τον Νίκο Σόδουμπη στο θρηλυκό φόρεμα της εκδίκησης πριγκίπισσας Νταϊάννα.
6: Ποια είναι, είναι, είναι η εκδίκηση?
7: Το φόρεμα αυτό είναι μια τουαλέτα που φόρεσε η Νταϊάννα και αυτό και έχει μείνει και στην ιστορία. Την έχεις δει σίγουρα, που ήταν το φόρεμα όταν χώρισε με τον
6: Κάρολο.
7: Με τον Κάρολο.
6: Και γιατί το λένε το φόρεμα της εκδίκησης? Με
7: γιατί
6: ποιον
7: χόρεψε? Ήταν τόσο ωραία.
6: Θυμάσαι την Νταϊάννα να χορεύει με τον Τζον Τραβόλτα?
7: Ναι. Ναι.
6: Λες να φορούσε αυτό το φόρεμα?
7: Νομίζω ότι αυτό φόραγε.
6: Α, ναι.
7: Πάντως θεωρήθηκε revenge dress, ακριβώς επειδή ήταν η πρώτη της εμφάνιση που ήταν απαστράπτουσα. Μετά που είχαν βγει όλα τα σκάνδαλα, ήταν ότι είχε κάνει και τη συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήμουν το τρίτο πρόσωπο πάντα στη σχέση αυτή. Και ότι οι άλλοι καμιλοπάρδαλοι ήταν ανάμεσά μας και τέτοια.
6: Να σου πω, τότε το είχε πάθει το Buckingham κοκομπλόκο.
7: Ναι.
6: Ήταν η πρώτη φορά που μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας άφηνε αιχμές για τα κακό σκήμενα και τα dirty things του παλατιού. Ναι. Θα κάνεις το Σαββατοκύριακο μπαλάκι στη θάλασσα. Όχι, θα βάλει το βατραχό πεντηλό σου. Θα βάλει το σεξι μαγιό σου.
7: Όχι.
6: Γιατί καλέ.
7: Θέλω καλά να πάω.
6: Να κάνει ωραίε τι απλωτέ σου, τι ξαπλωτέ σου.
7: Όχι, απλωτέ το ξαπλωτέ.
6: Ο κόσμο κάνει μπάνιο στη θάλασσα ακόμη.
7: Κάνει, βεβαίω, βεβαίω.
6: Για πε, dress code εκεί,
7: δεν ξέρω. Του βλέπω που έρχονται.
6: Ναι. Έρχονται. Άντε πάλι, να βγάζει τα γυαλιά.
7: Δεν μπορούμε
6: να κάνει στυλ. Κάνει στυλ το γυαλί.
7: Να χαράει μέσα.
6: Μαλλί γυαλί και παντελόνι.
7: Λοιπόν, η Κέιτ Μίδλετον έγινε πιο ξανδιά από ποτέ με νέο μαλλί ή πριγκίπισσα.
6: Δεν νομίζω ότι θα τη πηγαίνει.
7: Μια χαρά είναι.
6: Έχει πολύ ασπρουλιάρικο δέρμα.
7: Έλα μωρή, γι' αυτό τη πηγαίνει.
6: Ναι,
7: ναι,
6: είναι καλή ασπρουλιάρα.
7: Γενικά βλέπω αλλαγή στο παλάτι. Αυτοί οι δύο, οι άλλοι.
6: Λοιπόν, χθες, παιδιά, να σας πω, είμαστε τρελές οι γυναίκες. Ό,τι γίνεται, ξεσπάμε στα μαλλιά μας. Λοιπόν, είχα πάει χθες σε γνωστό κομμωδί της Αθήνας, όπου ήταν μια γνωστή ηθοποιός να τσιρίζει, να κάνει, να λέει: θέλω μητάκια! Πού είναι τα μητάκια! Να λέει αυτός: μα σου κόψα μητάκια. Πού είναι τα μητάκια! Όπως με χτενίζετε, δεν φαίνονται τα μητάκια. Είχα καθίσει εγώ σε μια
7: κοντόμαλη.
6: Κοντόμαλη. Και μετά λέει: Να! Να πηγαίνει η κοπέλα να τη το στεγνώσει, διότι τι γίνεται. Σε κουρεύουν, στο στεγνώνουν
7: και,
6: μετά έρχεται, και σου κάνει διορθωτή. Καλά, έπιανε τη κοπέλα το σεσουάρ και. Άστο, δώσε μου το! Άστο να το κάνω εγώ. Μία παιδιά από τις γνωστές κωμικές της ελληνικής τηλεόρασης, που είναι πάρα πολύ συμπαθής, και είχα μείνει και να τη λέω: τι ωραία που σας κούρεψε. Εγώ να προσπαθήσω να κατευνάσω τα πνεύματα. Και να του λέει: δεν θέλω να με κάνει σαν τη γιαγιά μου. Θέλω μητάκια. Τη λέει: με μητάκια σε έκανα. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Μου λέει ο βοηθός του κομμωτή: κοίταξε να δεις, μου λέει, τι παθαίνουμε. Έρχονται με μία φωτογραφία από ένα περιοδικό. Αλλά αυτή η φωτογραφία έχει άλλο κεφάλι.
7: Καλύτερα, άλλη μούρη. Α, ξεκινήσουμε από εκεί.
6: Άλλη μούρη. Έχει άλλες αντάβγες, άλλο χρώμα μαλλιού. Και εν τέλει έχει και άλλο χτένισμα. Και θέλει αυτή να την κάνουμε έτσι.
7: Παιδιά, υπάρχει λύση. Παίρνεις το κούρεμα, πας στο ChatGPT, βάζεις τη μούρη σου και σου βγάζεις το κούρεμα στη μούρη σου. Και βλέπεις τη μούρη σου, την τζαρωμένη, την κατεβασμένη, την αυτή με τα φρύδια έτσι και το κούρεμα και λες: Παναγία μου, δεν είναι για μένα. Ή λες: ναι, αυτό είναι για μένα. ChatGPT πλέον.
6: Είδα τον κομμωτή να κάθεται σε μία καρέκλα, αποκαμωμένος, να τα έχει παίξει, μιλάμε. Και έδωσα υπόσχεση στον εαυτό μου ότι ό,τι και να τύχει μέσα στο συγκεκριμένο κομμωτήριο δεν θα διαμαρτυρηθώ ποτέ. Γιατί κοίτα πώς φαίνονται οι άλλοι,
7: ναι,
6: όταν,
7: ναι,
6: παθαίνουν κρίσεις. Έχω πάθει και εγώ
7: να
6: τέτοια κρίση.
7: Να τσιγεί κάποιος το μαλλί να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Ή να στο έχει κουρέψει, δηλαδή να θες εσύ να είναι μέχρι το... Να στα κουρεύει, γιατί παθαίνουν και ένα τέτοιο.
6: Ναι, και να του λέει αυτή: ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι άντρες, οι κομμωτές, όταν βλέπετε γυναίκα. Πιάνετε το ψαλίδι και θέλετε να τους τα κόψετε ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει: όχι, Χριστιανή μου, εγώ θέλω να σε κάνω καλή. Σωστή να λέει: πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι, πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι. Πρέπει εδώ το τσουλούφι να μην πέφτει στο πρόσωπο, γιατί ο Μαρκουλάκης θέλει, αν μπορούσε, να μας βάλει και στέκες να φαίνεται το κούτελο. Και λέω: Θεέ μου.
7: Μα μύτες δεν ήθελε, αφού ήθελε μύτες, λες.
6: Ήθελε μύτες, αλλά δεν ήθελε η φράτζα, λέει, γιατί ο Μαρκουλάκης σου έχει βάλει ώρα να μην φαίνεται το μέτωπο.
7: Να φαίνεται,
6: και,
7: ναι,
6: να φαίνεται, ναι. Και να μην κρύβεται το πρόσωπο. Και μετά να πιάνει, ενώ τα είχε κάνει κοντά, να πιάνει και να λέει: δεν πιάνονται! Τα κάνει μετά. Δεν πιάνονται! Και μετά, παιδιά, είχε κάτσει σε μία αγωνία και γελούσε μόνη της. Μάλλον με τα χάλια της. Με τα χάλια της, όχι του εαυτού της. Με τα χάλια της συμπεριφοράς. Είχα μείνει και λέω: είναι αυτή που συμπαθούμε. Είναι αυτή που έχει πλάκα, ντροπή και έσχος. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Κάτι δροσερό και φρέσκο και απόλυτα συναρπαστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ridges Casino Montparnasse. Signature πιάτα, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσας. Μουσική, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και όλα τα καλούδια. Regency Casino Montparnasse, κάθε Σάββατο και Κυριακή 7.30 με 11.30. Κλείστε το τραπέζι τώρα. Και όταν λέμε τώρα, εννοούμε τώρα. 210-242-1055. 210-242-1055. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.

0: Λέμε για έναν γνωστό κομωτή που είναι εξαιρετικό ψαλίδι.
1: Για μένα είναι το. Όχι για μένα, για πάρα πολύ κόσμο είναι το πρώτο ψαλίδι. Ναι. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό για να κουρευτούν. Και γυναίκες από την επαρχία καλλιτέχνης. Αλλά καθόλου με τα οικονομικά, άστα, βράστα, ναι, πέστα, ναι. Χέστα.
0: Πάντως παλιά, λοιπόν, τώρα λέμε παλιά, πασόκ ωραία χρόνια, πριν από την κρίση κλπ. Είχε κομμωτήριο μεταξύ. Είχε σε πολλές περιοχές, φαντάζομαι, αλλά είχε και στη Λιφάδα. Λιφάδα. Και θυμάμαι ότι. Θυμάμαι κάτι τέτοιες τσούρμες σαν αυτή την ηθοποιό, αλλά όχι γνωστές. Ερχόντουσαν, λοιπόν, για να σε κουρέψει ο συγκεκριμένος, είχε κλείσει ραντεβού από πριν. Δηλαδή δύο εβδομάδες πριν και ερχόταν μόνο για να σε κουρέψει. Έπαιρνε το κομμωτήριο, το ίδιο, δεν ξέρω, 300 με 400 ευρώ για να σε κουρέψει και έφευγε. Ήταν δηλαδή, πώς ήταν και μία κουίντα να βγει, να τον παρέρει και
1: διαφορετικό. Φοβερός καλλιτέχνης.
0: Και ήταν μία κυρία, λοιπόν, που είπε: με έχει στήσει, με έχει στήσει, με το περίμενε αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν σε έχει στήσει, λέει, έχει γίνει κάτι με το ραντεβού. Έκανε ένα κομμωτήριο, ανάστα ο κύριος.
1: Ναι, και είχε και παροχές ομορφιάς στο συγκεκριμένο κομμωτήριο. Ναι. Είχε πάρα πολλά κομμωτήρια σε όλη την Αθήνα. Βέβαια, στην Κλειφάδα θυμάμαι ότι πήγαινε ο Αλέξης Κούγιας. Τον, ναι, είχαμε πετύχει για να κάνει πεντικιούρ και να βγάλει τις τρίχες από τα αυτιά του.
0: Είχε μείον ένα, όπου εκεί πέρα έβγαζε φρύδι, σου ξετριχιάσματα και τέτοια. Που δεν φαινόντουσαν από τη βιτρίνα. Mm. Στη βιτρίνα δεν φαινόντουσαν τα ωραία καθίσματα. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Όλοι οι κομμωτές της Αθήνας που κουρεύουν καλά έχουν μάθει. Ήταν βοηθοί του. Ήταν παιδιά που δουλεύαν στα μαγαζιά.
0: Και έμαθαν, ναι.
1: Γιατί είχε μαγαζιά σε όλη την Αθήνα το καλύτερο ψαλίδι.
0: Λοιπόν, επιστήμονες ονόμασαν 4. Κρατήσου τώρα. Επιστήμονες ονόμασαν 4-9 είδη φυτοφάγων εντόμων. Προς τιμή της Taylor Swift.
1: Γιατί? Γιατί?
0: Και έτσι, προς τιμή της. Και έβαλαν σε ένα νέο γένος που ονομάζεται Swiftify τους. Παιδιά, τι ζούμε. Και οι ονομασίες που έρχονται από το όνομά της και τίτλους άλμπουμ, όπως Lover και Poets. Και έχουμε, δηλαδή, θα βλέπεις ένα έντομο, θα βλέπει ο επιστήμονας και θα λέει αυτό είναι του γένους Swiftify και λέγεται Lover.
1: Να. Λοιπόν, άκου το τρελό, και η Gwyneth Paltrow, λέει, κάνει αυτή τη θεραπεία με τα. Με τη. Όλες οι τρελές, έτσι.
0: Με τι, μα με το.
1: Με το.
0: Πώς το είπαμε.
1: Ναι, αφέμαξη. Εγώ θα το πω.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση, θα το πω παύλα αφέμαξη οικονομική.
0: Πάντως.
1: Ναι.
0: Της Gwyneth
1: Paltrow.
0: Λοιπόν,
1: η Αλαμουντίνα τάπε με τον πρόεδρο της Υποκρατίας και είπε: δίνω υπόσχεση. Δώστε πρώτα επιταγή, φαντάζομαι. Να σας φέρω πίσω τα γλυκτά.
0: Τα γλυκά θα μας φέρει προς το παρόν. Τα γλυκά δεν τα βλέπω.
1: Του Παρθενώνα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς. Πάλι δικά σας θα
0: είναι. Και πώς θα είναι και με το ζεύγος Μητσοτάκη η Μαρέβα.
1: Ναι. Ωραία. Μπράβο.
0: Εμένα μ' άρεσε πως ήταν εντυμένη πάντως.
1: Εγώ την είδα λίγο κουρασμένη, λίγο
0: εντάξει, βαριέται μόνο τώρα και αυτή έπρεπε να το κάνει αυτό και είπε ότι σε υπόσχομαι ότι. Και όχι, εύχομαι, λέει, στην επόμενη επίσκεψή μου να έρθουν και. Να έχουμε φέρει και τα. Και πίσω και τα μάρμαρα.
1: Ποιο θα τα φέρει, στην επόμενη επίσκεψή τη. Πού θα τα φέρει, μέσα στο τσαντάκι, το θανέαλ.
0: Τι
1: θα είναι, pocket size.
0: Να έχει καταφέρει την επιστροφή, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Κατά αυτό εννοούσε. Τι όχι, θα πει και θα κάνει έτσι και θα
1: λοιπόν,
0: τα
1: έλα. Έλα, γκαστρό σου, να πάμε στην Ίσυρο. Πάμε γκαστρωμένες. Γενναίο εφάπαξ του Δήμου, 3.000 για κάθε νέο γνώ.
0: Δεν
1: υπάρχει. Βάλε ένα μαξιλάρι στην κοιλιά σου, να βάλω κι εγώ ένα στο δικό μου.
0: Και μετά τι θα
1: κάνουμε. Δικιά μου 3.000. Θα πούμε ότι το χάσαμε.
0: Το χάσαμε. Το θέμα είναι πως το πιάσαμε και πως το χάσαμε.
1: Μιράκολο, μιράκολο.
0: Το θέμα είναι πως το βρήκαμε.
1: Πως το βρήκαμε.
0: Το χάσαμε θα είναι φυσιολογικό. Πού να κρατηθεί. Αλλά το θέμα είναι πως το.
1: Συγγνώμη, 1500 δεν θα μας έδινε για την προσπάθεια και μόνο με ένα μαξιλάρι.
0: Αν προσπαθείς δηλαδή, τι μας δώσει επειδή έγινε από αυτόν τον άμαστρο, το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία καλοβάση.
1: Θα κάνουμε μία τέτοιο, μία γενναία μετατόπιση έδρας. Να πάμε στην Ίσυρο. Ωραίο νησάκι, παιδιά.
0: Κούκλα.
1: Πρέπει να είσαι νησίρια.
0: Πανέμορφο. Γιατί μου είστε συγκεκριμένα στην Ίσυρο και όχι ακέραιο.
1: Γιατί αυτό το κάνει ο Δήμος. Θα πεις γιατί συγκεκριμένα.
0: Νόμιζα η κυβέρνηση, βρε παιδί.
1: Η κυβέρνηση έχει άλλα τώρα. Ασχολείται με τα γλυκτά. Δεν μπορεί να δίνει συνέχεια. Πού να τα βρει κι αυτός ο άνθρωπος. Όλοι είσαστε με τις χούφτες ανοιχτές. Από πού να σας δώσει. Δεν έχετε να λάβετε παρά από του μη έχοντος.
0: Αχ, έτσι λέει ο Άδωνης. Την τροπή λέει όλο. Γρινιάζεται, λέει. Γρινιάζεται. Μου έχετε φάει, λέει, την ψυχή με στη τηλεόραση. Με δικά του λόγια. Και ζούμε, λέει, μια κυβέρνηση. Λέει, πιο μεγαλύτερη ευημερία σε αυτή τη χώρα, λέει, δεν υπήρχε μόνο κι αυτός. Τι παίρνει, πώς έχει κάνει αφαιροπλασματίες κι αυτός και δεν είναι καλά. Τι είναι αυτά που λέει, την είπα για φαινοπλασματίε, εγώ δικό μου. Είναι δυνατόν. Και βγήκε, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, και έλεγε αμάν λέει με τη μύρλα, μύρλα, λέει δίνουμε, δίνουμε πόσα να δώσουμε. Μετά δεν θα έχουμε να δώσουμε, λέει και θα αρχίσουμε να κόβουμε. Και η δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνετε και να λέει δημοσιογράφο, συγγνώμη λέει, να μην σα ρωτήσουμε. Αφού λέει ο κόσμος ότι δεν βγαίνει. Τι δεν βγαίνει, λέει ο κόσμος. Για να διαμάτες, λέει την καφετέρια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν πάνε καλά κι αυτοί.
1: Να σου πω πόσα χρόνια. 25 χρόνια έχουν περάσει από την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, άστο.
1: 25 χρόνια.
0: Τότε ήμουν λουδάκι μου, λουδάκι του Μπαξέ.
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Όλα με βάση εσένα τα.
0: Εγώ τα, ναι, όταν βλέπω κάτι, λέω κάτι, όταν βλέπω ένα γεγονός παλιό.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι λέω πόσο χρονών ήμουν τότε.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι τότε. Ήμασταν αντένα.
0: Αντένα ήμασταν, ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπαμε τηλεόραση. Και ήταν την ώρα που κάναμε εκπομπή και λέω: ένα αεροπλάνο, παιδιά, τι έγινε. Τράκαρε με έναν ουρανό. Ξύπνησε στην αρχή. Δεν είχαμε καταλάβει τι γίνεται.
0: Δεν ήμασταν στην εκπομπή όταν έγινε πάντως.
1: Δεν έγινε. Πρωί ήταν. Τι ώρα ήταν Ελλάδος.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά δεν ήμασταν στην εκπομπή.
1: Όχι.
0: Όχι, εγώ ήμουν σε περιοδικό.
1: Τη νύχτα ήσουν σε περιοδικό.
0: Δεν έγινε νύχτα.
1: Με Νέα Υόρκη, παιδιά, πώς έγινε. 11 το πρωί έγινε. Τι ώρα είναι στην Ελλάδα, 11 το πρωί στη Νέα Υόρκη?
0: Δεν ξέρω.
1: 8 ώρες μπροστά, 8 ώρες πίσω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως θυμάμαι ότι ήταν. Δεν θυμάμαι. Ήταν μέρα, μετά ήταν βράδυ και θυμάμαι ότι ήμουν σε περιοδικό.
1: Μάλιστα.
0: Και τρέχαμε όλοι πανικόπλητοι και λέγαμε τι έγινε, τι έγινε. Τους αν δεν θυμάμαι καλά, τα χάνω κιόλας, τι να σου πω.
1: Εσύ τα χάνεις.
0: Τα χάνω. Δεν θυμάμαι. Βασικά πράγματα καμιά φορά.
1: Ναι, ο Τραμπ δηλαδή δεν πήγε γιατί επειδή δεν είχε σχέση τότε με τους δίδυμους πύργους, δεν θα τον άφηνα να βγάλει ομιλία. Και είπε, έτσι είστε! Δεν με βάζετε πρώτη σειρά, δεν βγάζω και ομιλία, δεν θα έρθω. Και έστειλε κάποιον εκπρόσωπο από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
0: Και ο Τζούνα Λιτζαλή έκανε δηλώσεις για την Ομαζονάκη. Η μοναδική σου ψυχή και η μεγάλη σου καρδιά προφανώς τον είχε γνωρίσει.
1: Ναι. Μήπως ήταν και δική του παραγωγή το παιχνίδι.
0: Το The Voice.
1: Ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλό
0: παιχνίδι. Μα ήταν να είναι.
1: Δεν και... το παρακολουθούσα.
0: Απίθανος.
1: Απίθανος, ε.
0: Απίθανος. Δηλαδή φοβερά ανανεωμένος, φοβερό κέφι, τραγουδούσαν, σου λέω, ακαπέλα οι κριτές. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή το βλέπω
1: και αγαπητό στου παίκτες.
0: Πάρα πολύ. Και στου παίκτες και είχαν και πάρα πολύ καλή χημεία μεταξύ του και με του άλλου
1: καλλιτέχνες. Ήταν Μουσουράκη.
0: Ήταν.
1: Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου και. Και,
1: και κάποιο ακόμα.
0: Ο τέτοιο που έκανε τον. Πες τον, τον Καζατζίδη, κόλλησα.
1: Λέει εδώ πέρα το παιδί. Ο Μάστορας.
0: Ο Μάστορας και ο Μάστορας.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή. Και ήτανε να είναι και φέτος πάλι
1: ο Μαζονάκης. Κρίμα, παιδιά, ποιος να τον αντικαταστήσει τώρα, δύσκολα.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Κρίμα, πολύ κρίμα. Γενικά, πολύ... παιδιά, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι...
0: ήταν πολύ αγαπητός, όχι μόνο σε καλλιτέχνη. Ήταν αυθεντικός.
1: Ήταν αυθεντικός και καλός άνθρωπος. Ναι. Και βγήκε και πάρα πολλοί κόσμος και είπε ότι βοηθηθήκαμε από το Μαζονάκη.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: κρίμα.
1: Ότι στην κηδεία του θα γίνει λαϊκό προσκύνημα.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πραγματικά ναι. Δηλαδή θα γίνει λαϊκό.
0: Η Μοιραράκη που τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο, το είδες.
1: Που...
0: με ένα βίντεο που τη μιμείται. Ναι. Και έλεγε το δίνω το χαλί και τρελάθηκα. Ωραίο, ωραίο.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε καλή άκρη, ρε!
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ιθαλοκλητουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
9: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
11: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Καλέ, τι ωραία που είναι ντυμένη στο τζούνου του μου για την έναρξη. Ζενεβιέβ, Μπράτης, Παπαγεωργίου, Γαβαλάς και Μπέτη Μαγκύρα. Κοίτα ο Γαβαλάς.
21: Μ' αρέσει μα, τι είναι αυτό που φοράει, παιδί μου?
20: Φοράει ένα...
21: Σαν τροφός του...
20: Ωραίος,
21: τι μ' αρέσει. Αυτά τα φοράγανε κάτι ταντάδες μαύρες, βόρει και νότι, παιδί μου. Που τα δένανε το μαλλί έτσι.
20: Σταμάτα, έλα το λακούλι μας.
21: Το λακούλι μας τώρα δεν είναι καπέλο αυτό.
20: Έχουν κάνει γυρίσματα όλο το καλοκαίρι, έτσι.
21: Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό.
20: Λοιπόν, η Σάρα Στόουν ψάχνει νέο σύντροφο και απέχει από το σεξ.
21: Αφού, τότε τι να τον κάνει τον νέο σύντροφο, να τη στείλει τα πόδια.
20: Γιατί θέλει να μην απέχει από το σεξ.
21: Α, δεν θέλει να απέχει, ή θέλει,
20: όχι, θέλει να είναι ενεργή. Θέλει να είναι στις ερωτικές επάλξεις. Να βάζει Εύα ίντιμα και να λέει ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
21: Αλήθεια τώρα.
20: Ναι, καλέ. Λέει ότι είμαι απελπιστικά διαθέσιμη. Αυτή δεν έχει πάθει κεφαλικό η κακομοίρα.
21: Παλιά είχε πάθει κεφαλικό. Αλλά είναι εκείνη καιρό μόνη της.
20: Ναι, δεν θέλει να είναι, βαρέθηκε.
21: Ναι. Αχ, διάβασα ένα που λέει Πόπο, λέει, έβγαλα όλους τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου και τώρα βαριέμαι.
20: Γιατί όταν έχεις τον τοξικό, έχεις και μια πολιτική. Έλα να σου πω, ο παλιό τέτοιος τι μου έκανε.
21: Ναι,
20: κατάλαβες. Έχεις να ασχολείσαι. Αλλιώς τι να πάρεις να πεις.
21: Η Άννα Βύση, θα σου πω, η Άννα Βύση που ήταν στο δείπνο της UNESCO.
20: Α, ήτανε.
21: Ναι, έγινε το βίσκο.
20: Μετά ροζουλιά.
21: Το βίσκο. Το δείπνο, όχι, ωραία ντυμένη είναι. Το...
20: Μόντς ήτανε.
21: Έγινε το δείπνο της UNESCO. Ασυνόδευτο ήτανε. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον. Ήταν ο Κυριάκος, εντάξει, η Μαρέβα, η Αμάλ και διάφοροι άλλοι.
20: Και η Αναβίση.
21: Και ήταν και η Αναβίση.
20: Εντάξει.
21: Κουλό.
20: Όχι, γιατί.
21: Σιγά την καμπαγέ, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι, στάραλα.
20: Επιχειρηματίες το έκαναν το δείπνο.
21: Α, δεν ήταν... έχω σοκούστας. Λόγω κούστα.
20: Μην τα λες έτσι.
21: Εντάξει, λόγω
20: είναι
21: κούστα.
20: Ο κούστας και η κουστοδία.
21: Εντάξει.
20: Κατάλαβες, μπορεί να μπει. Ευτυχώς
21: τα πες καλύτερα.
20: Μπορεί να είναι στην κουστοδία της UNESCO.
21: Ναι.
20: Τέλος για πάλι. Περιμένουμε τη μεγάλη συναυλία, έτσι. Έρχεται.
21: Πότε είναι αυτό,
20: Σεπτέμβρη. Τώρα, το Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτέμβρη.
21: Εγώ περιμένω το μαγαζί.
20: Ποιο μαγαζί.
21: Να ανοίξει το μαγαζί, αυτό το υπερπαραγωγή.
20: Άκου, κούκλα μου. Θα πας πρώτα στη συναυλία να κάνεις ένα ζέσταμα.
21: Δεν πάω εγώ στη συναυλία να σπρωχτώ και να. Ούτε καν.
20: Γιατί στο μαγαζί δεν πιστεύεις ότι θα σπρώχνεσαι.
21: Γιατί έχω σκοπό να πάω. Θέλω να μάθω τα νέα, είπα.
20: Α, μόνο να μάθω. Ναι. Όχι. Πρέπει να πας να κάνεις αυτοψία επιτόπια.
21: Βαριέμαι να πάω.
20: Ανούλα, δεν βαριόμαστε ποτέ. Έχει βγάλει και καινούριο
21: την
20: τραγούδι.
21: Από ό,τι λατρεύω, βαριέμαι να πάω. Προτιμώ να την ακούσω σε CD.
20: Πάντως την. Και εσύ τώρα.
21: Στο YouTube.
20: Την ακούνε παιδιά όλες οι ηλικίες. Δηλαδή έχει καταφέρει να είναι διαχρονική.
21: Να, εδώ ο Άλκης.
20: Πάνε τα πιπίνια.
21: Να, ο Άλκης. Εδώ
20: Άλκη, έλα εδώ, έλα εδώ να μας μιλήσει. Λοιπόν, έχουμε μαθητευόμενο, όπως ήταν η σχολή του Αντένα, εδώ. Άλκη, πάρε την καρέκλα, εδώ δίπλα στο μικρόφωνο. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει στο ραδιόφωνο.
21: Ναι.
20: Α, η πρώτη. Παρακολουθεί τις εκπομπές των παραπαλλητικών για να δεις, βρε, εδώ δίπλα στο μικρόφωνο. Σταύρωσε και τα πόδια. Πήρε και θέση έτσι.
21: Για ηχοληψία είναι ο Άλκης. Ενδιαφέρεται για ηχοληψία. Σπουδάζει ηχοληψία.
20: Άλκη. Α, θέλει να βάλει και τα ακουστικά. Πού έχει μεγαλώσει,
0: Πειραιά.
20: Πειραιά.
21: Α, ο Ολυμπιακός,
0: Δεν ασχολούμαι τόσο, η αλήθεια είναι.
20: Πώς και ασχολήθηκες με την ηχοληψία.
0: Είχα τρελά με μουσική.
20: Ναι.
0: Και...
20: δηλαδή παρακολουθείς ή ανοίξεις και σε κάποιο συγκρότημα.
0: Όχι, δεν ανήκω σε κάποιο συγκρότημα, παίζω μόνος μου.
21: Τι παίζεις.
0: Κιθάρα.
21: Ωραία.
0: Και... πώς μου άρεσε γενικά η μουσική και ήθελα να το δω και από μέσα πώς είναι αυτό. Και η ηχοληψία μου τράβηξε το ενδιαφέρον και...
21: αλλά και σε μουσικούς σταθμούς φανταζόμαστε περισσότερο που σ' αρέσει η μουσική.
0: Ναι.
21: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
20: Και έκανες κάποιες σπουδές ή είσαι τώρα.
0: Τώρα είμαι στο δεύτερο έτος σε μια σχολή της ΑΕ.
20: Ναι.
0: Που είσαι στο πρόγραμμα της μουσικής παραγωγής.
20: Σ' αρέσει ή περίμενες κάτι άλλο και είναι κάτι άλλο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
21: Δηλαδή θα ήθελες να γίνεις και DJ, ας πούμε.
0: Ναι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
21: Ωραία. Ακούς Βύση, γιατί αυτό θέλαμε να σε ρωτήσουμε κιόλας.
0: Αν ακούω εγώ Βύση.
21: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά δεν ακούω τόσο
21: ελληνικά.
0: Καινούργια λαϊκά τραγούδια, ακούω πιο πολύ παλιά.
20: Δηλαδή.
0: Καζαντζίδη.
21: Να το παιδί.
20: Μου κάνει τι. Πόσο χρόνο είσαι.
0: 19 στα 20.
20: Και παιδιά υπάρχουν αυτές οι ηλικίες που ακούνε αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι,
21: εγώ πολύ χαίρομαι.
20: Δηλαδή έχεις και άλλους συνομήλικους που ακούνε τέτοια μουσική.
0: Όχι πολλούς. Εμένα έχω δύο φίλους, ας πούμε, που τρελαίνονται για Βύση. Τους αρέσει πάρα πολύ.
20: Ραπ ακούς.
0: Ναι, όχι τόσο πολύ. Δεν είναι το
21: κύριο. Άρα ακούς από παλιούς, τι ακούς, Καζαντζίδη, τι άλλο ακούς που σ' αρέσει.
0: Το Μπιθικότσι, το Μητροπάνο.
20: Όπα, ναι.
0: Και Παπάζογλου.
20: Είχατε μουσικά ακούσματα στο σπίτι?
0: Ναι.
20: Ασχολείται κάποιος με τη μουσική από το σπίτι?
0: Όχι, όχι.
20: Όταν είπες στους γονείς σου ότι θέλεις να γίνεις ηχολήπτης, τι σου είπαν?
0: Τι μου είπανε?
20: Υπήρχαν αντιδράσεις?
0: Σίγουρα υπήρχαν ερωτηματικά για το αν υπάρχει κατάρτιση μετά και κρίματα και όλα.
21: Αν θα είναι μια βιώσιμη επάγγελμα, ναι.
0: Αλλά εγώ το ψάξα, έψαξα για αυτή τη σχολή και είδα ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
20: Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα που θεωρείς μείζον σήμερα?
0: Κοινωνικό πρόβλημα που θεωρώ μείζον σήμερα?
20: Ναι, δηλαδή τι σε προβληματίζει, τη δική σου γενιά τι την προβληματίζει?
0: Τη δικιά μου γενιά την προβληματίζει ότι...
20: Οι δουλειές, οι κοινωνικές συνθήκες, οι πόλεμοι, η οικονομική ανέχεια,
21: η κλιματική αλλαγή.
20: Ναι.
0: Σίγουρα όλα αυτά είναι πράγματα που την προβληματίζουν τη γενιά μας.
21: Οι σχέσεις, γιατί εσείς είστε όλο στα social media.
0: Ναι. Είναι μια γενιά η οποία μεγαλώνει μέσα σε μια ακραία τεχνολογική εξέλιξη και αυτό έχει πολλές αλλαγές φέρει.
20: Τι άλλαγες, παιδί μου? Μεγαλώνετε και δεν έχετε επαφή οι άνθρωποι. Έχεις παρέες. Ναι, βγαίνετε ναι. έξω, διασκεδάζετε μαζί.
0: Ναι, ναι.
20: Έχετε πρόβλημα με το χατζηλίκι σας, δεν σας φτάνει? Είναι δηλαδή ναι. στενεμένα τα οικονομικά σε σχέση με τις σπουδές σας?
0: Είναι στενεμένα, ναι. Πολλά παιδιά δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους.
21: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα από το σπίτι, ε?
0: Ναι.
21: Δεν φτάνουν,
0: όχι. Αλλά. Εντάξει, σίγουρα οι πόλεμοι δεν βοηθάνε, η ακρίβεια δεν βοηθάει, τα ενίκια δεν βοηθάνε, ειδικά τους φοιτητές. Είναι προβλήματα αυτά που τα αντιμετωπίζουν.
20: Έχεις φίλους που σπουδάζουν και μένουν 2-3 μαζί για να τα βγάζουν βόλτα?
0: Εγώ προσωπικά δεν έχω, αλλά...
20: Πάντως αυτό είναι το μοντέλο που υπάρχει πια.
0: Έχω συμφοιτητές, ας πούμε.
21: Δουλεύουν πάντως όλοι και οι περισσότεροι να σπουδάζουν.
0: Που δουλεύουν και σπουδάζουν. Και δυσκολεύονται πολύ.
21: Και κυρίως στην εστίαση που είναι πιο εύκολο, ναι. έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
20: Και μένουν μόνοι τους ή μένουν 2-3
0: με συγκατοίκους.
20: Όλα με συγκατοίκους.
21: Γιατί δεν βγαίνουν τα ενίκια.
20: Λοιπόν, ευχόμαστε να έχεις μια καλή σταδιοδρομία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
20: Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1+1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
21: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
20: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
21: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
21: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
21: Έτσι.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Στέφανε!
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε?
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε?
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας?
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
23: 2000 FM.
24: Και εμείς τα νοστιμότατα πώς τα φτιάχνετε, λες και ήταν σεφ. Τι μας ενδιέφερε τώρα εμάς τι είχε η καθεμία στο πιάτο της? Είναι μερικοί άνθρωποι που ασχολούνται όλη μέρα με τη χιλιά τους.
25: Λοιπόν, λέει η Θωμαίδα, δίκιο έχει η Μαρία. Λέει, σας άκουγα μεσημέρι στην αρχή. Σας άκουγα μεσημέρι, εκείνη τη μέρα λέει. Στην αρχή κάνατε πλακίτσα, λέει, αλλά μετά λέει σοβαρέψατε.
24: Ναι,
25: τι θα κάνατε μετά?
24: Ήρθανε τα μαντάτα για τη σερενάτα. Λοιπόν,
25: βγήκε η Λατινοπούλου και είπε, παιδιά, λέει, μπράβο τα παιδιά μου, πάνε σχολείο, καλή σχολική σεζόνη κλπ. Και μετά είπε, πρέπει τα παιδιά να φοράνε ποδιές. Και να επιστρέψουμε στις ποδιές.
24: Να σου πω κάτι.
25: Αχ, να σου πω, έχει τόσα προβλήματα η παιδεία. Αλήθεια σου λέω, τα παιδιά έχουν γίνει έρευνες, δεν ξέρουν να γράψουν, να διαβάσουν. Είμαστε σε τραγική κατάσταση γνωστική. Και η άλλη ασχολείται αν θα βάλουμε την ποδιά με το σιρίτι. Άσε μας, κουκλίτσα μου, πες τίποτα σημαντικό.
24: Ξέρεις τι
25: έχουν πρόβλημα? Υπάρχει πρόβλημα.
24: Ξέρεις τι πρόβλημα Έλληνε στους γονείς η ποδιά?
25: Τι?
24: Ε, που τώρα λέει γιατί η συμμαθήτριά μου φοράει αυτό και πήγαινε να μου πάρει.
25: Άσε μας μωρέ και εσύ, με τους πάρεις.
24: Με τους πάρεις.
25: Ε, ναι, με την ποδιά τώρα.
24: Ποιος αντέχει?
25: Και τι νομίζεις με την ποδιά? Και με την ποδιά τι νομίζεις? Φοράει η άλλη το παπούτσι, το αθλητικό που έκανε 300 ευρώ, φοράει ένα κόσμο από εδώ, έβαζε ένα κλάμερ από εκεί που τα παίρνα μόνο τα κλάμερ τότε. Ήταν τη μόβα η γκάλια, θυμάσαι την γκάλια στο Κολονάκι.
24: Ναι.
25: Ωραία τα κλάμερα από εκεί. Έκανε το κλάμερο, σου κάνει ένα νεφρό.
24: Α.
25: Με στρά, με πράγματα, με αυτά.
24: Φορούσε τέτοια, γιατί είχε μακριμαλή.
25: Ναι.
24: Α, ναι.
25: Ναι.
24: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public. Και είσαι εντάξει.
25: Λοιπόν, είναι ζευγάρι στο TikTok ξένοι που του παρακολουθώ και λέει σε ένα σκετσάκι που κάνουν. Για, λέει αυτό. Αγάπη μου, τη λέει. Είναι, μεγάλη, είναι γύρω στα 60 χρονών σε ηλικία. Λέει, αγάπη μου, λέει, άμα λέει σε κερατώσω, θα με συγχωρέσεις? Λέει, κοίταξε, λέει, αυτά τα πράγματα, λέει, γενικά εγώ, λέει, δεν είμαι Θεός να σε συγχωρέσω, αλλά μπορώ να σε βοηθήσω να το γνωρίσεις νωρίτερα.
24: Ωραία.
25: Να το συναντήσεις νωρίτερα, λέει, το Θεό. Μα είναι ερώτηση τώρα αυτή. Καταρχήν, να μας ρωτάει ο άλλος κάτι, σημαίνει ότι έχει σε κερατώσει.
24: Μην δημιουργείς δικόνιες.
25: Και ψάχνετε να μην.
24: Μην κλείνει σπίτια.
25: Λοιπόν, βγήκε έρευνα. Το ροχαλιτό του συντρόφου, λέει, μπορεί να επηρεάξει πάρα πολύ την υγεία σας. Είναι, λέει, κάνει τόσο κακό, λέει, σε αυτόν που κοιμάται δίπλα του, που έχει τα συμπτώματα ενός hangover.
24: Ναι.
25: Ο διπλανός. Ο παφητικός.

0: έγραψα και το άκουγε την επόμενη μέρα και δεν το πίστευε. Να. Και εμένα μου έχουν πει ότι ροχαλίζω. Με μέρες-μέρες είμαι εγώ. Α. Μάλλον νύχτες-νύχτες είμαι εγώ.
1: Ανάλογα τι σου έχει συμβεί.
0: Ανάλογα, ναι, τι, ανάλογα.
1: Ή τι όνειρο βλέπεις.
0: Ή δεν ξέρω. Ή αν είμαι κουρασμένη, ή τι έχω φάει. Που δεν τρώω ελαφριά το κακό, σαν πουλάκι τρώω. Ανάλογα.
1: Πάντως μερικοί παιδιά ροχαλίζουν τόσο δυνατά που λες Παναγία μου.
0: Αλετρίζουν τα τζάμια.
1: Μπορεί δηλαδή να ακούγεται από τον από κάτω σου ή από την από πάνω,
0: ναι,
1: σου. Και λες Παναγία μου, δηλαδή αυτός που κοιμάται δίπλα του, τι κάνει.
0: Τίποτα, δεν επιβιώνεις. Πρέπει να πάρεις μόνο το ασπίδες και αν. Και αν βοηθήσουν και αυτές.
2: Η ώρα είναι 3:15
3: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό.
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Η παράσταση θρύλους με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
14: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, ο Snoop Dogg ψάχνει κάποιον. Βρήκα δουλειά.
1: Τι?
0: Ψάχνει κάποιον για να τρώει παγωτά με μισθό 10.000 δολάρια το μήνα.
1: Τι λες τώρα, καλέ?
0: Αυτός και ο γιος του έχουν φτιάξει μια εταιρεία με παγωτά που λέγεται Dr. Bombay. Και θέλει,
1: Dr. Bombay.
0: Ναι, και θέλει. Και επειδή θέλει, παιδί μου, να πειραματιστεί με το γιο του σε νέες γεύσεις, θέλει κάποιον να δοκιμάζει τα παγωτά. Και του δίνει 10.000 ευρώ. Δολάρια. Δηλαδή συνολικά 30.000 δολάρια το τρίμηνο.
1: Τρελαίνουμε, τα παγωτά μου λείπουν. Μου λείπουν, παιδιά, από τότε που δεν τρώω γλυκό. Το παγωτό, δηλαδή, είναι μια μαχαιριά.
0: Λοιπόν, το ακόμη καλύτερο είναι ότι οι αιτήσεις μπορούν να κάνουν ενδιαφερόμενοι από ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ μπορώ να του πω ότι πάρε με, γιατί εγώ μπορεί να σε βοηθήσω στο τι κάνει το παγωτό στην εμμηνόπαυση. Να το πάμε το θέμα επιστημονικά.
1: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα και εσύ. Λοιπόν, έπιασε ένα target group.
0: Λοιπόν, άκου, άνθρωπο. Ναι, αυτό πάρει πολλούς.

0: Ένα, ναι. Λοιπόν, αυτό που θα προσληφθεί, εγώ δηλαδή, θα ταξιδεύει.
1: Α, ναι. Εσύ τι δίνει ήδη στον εαυτό σου,
0: ναι,
1: θέση,
0: θα ταξιδεύει.
1: Έχει ναι. αυτοπροσληφθεί.
0: Θα ταξιδεύω. Δεν θα τα δοκιμάζω. Θα ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο.
1: Α, τι ωραία.
0: Αναζητώντας παγωτά. Πω, πω, είμαι φτιαγμένη, γι' αυτό μιλάμε. Και άλλα παγωμένα γλυκά. Θα εντοπίζω νέες γεύσεις και τάσεις.
1: Για να τα κοπιάρει.
0: Και στη συνέχεια θα τα μεταφέρω στα
1: αναγνωρίσματα.
0: Στην ομάδα της Dr. Bombay.
1: Dr. Bombay, ας εμπνευσούν μόνοι
0: τους. Όχι, κάτσε. Όλοι
1: που θέλω. Αυτό είναι.
0: Δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
1: Αυτό είναι κατασκοπία.
0: Όχι, όχι. Μα σιγά μωρέ κι εσύ. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση, απλά παίρνεις μια ιδέα και την προχωράς παρακάτω.
1: Να προτείνεις αυτό που τρώγαμε μικρές, το σπρώξε γλύψε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είναι θέμα γεύσης, είναι θέμα κίνησης. Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Παράλληλα λέει θα συμμετέχω εγώ τώρα που με έχουν πάρει, έτσι, στην ανάπτυξη νέων γεύσεων και ιδεών για την εταιρεία και θα δημιουργώ και περιεχόμενο στο social media.
1: Τι
0: θα έχω μάλιστα λόγο στην επιλογή της επόμενης γεύσης παγωτού.
1: Όλα αυτά εσύ.
0: Όλα αυτά είναι.
1: Μπράβο, κοριτσάκι.
0: Και δεν χρειάζεται πραγματικά να είμαι επαγγελματίας για συγγνώση της ΕΦ. Είμαι ένας άνθρωπος διπλανής πόρτας.
1: Αυτό πρέπει να είσαι γλυψηματίας καταρχάς.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι παγωτά.
0: Γιατί μπορεί να είναι κυπελάκι. Αμέσως στο μυαλό σου, στο χωνάκι πήγε.
1: Κυπελάκι. Ποιο παίρνει κυπελάκι?
0: Εγώ παίρνω κυπελάκι να είμαι
1: ελεύθερο.
0: Μου φεύγουν καταρχήν, πέφτουν, κάνουν. Το κυπελάκι μου να χαρά με το κουταλάκι μου.
1: Αν δεν φας το μπισκοτάκι, σε πιάνει το παγωτό. Το μπισκοτάκι αυτό το.
0: Και πλέον έχουν μέσα και μπισκότο, μωρέ μου, τα παγωτά.
1: Α, το θες και μέσα το μπισκότο.
0: Βέβαια, έχουν. Είχε ένα εκεί στη γειτονιά μου που έχει κούκι και έχει μέσα σπασμένο.
1: Ναι, αλλά αν δεν είναι κούκι, δεν θέλεις το μπισκοτάκι. Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το γιαούρτι, γιαούρτι παγωτό.
0: Α, σε μπασκάλι θα φάω γιαούρτι. Τι είμαι, χειρουργημένη.
1: Το γιαούρτι σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, αλλά δεν θα το φάω τώρα. Θα το φάω το γιαούρτι.
1: Αυτό με την πέτσα μ' αρέσει.
0: Όταν είμαι σπίτι, που θέλω κάτι γλυκό και θέλω να με ξεγελάσω να μην φάω γλυκό.
1: Και βάζει μέσα γλυκό.
0: Βάζω κακάο στα ξανάπα. Βάζω κακάο. Μπόλικο.
1: Στο γιαούρτι.
0: Στο γιαούρτι. Κακάο, πικρό κακάο. Πολύ στην άκρη του κουταλιού μέλι και 2-3 σταγόνες βανίλια. Και το ανακατεύω και γίνεται ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο. Εδώ δεν έχουν βγάλει καλέ το ασιατικό τυραμισού που βάζεις μέσα με τέτοια μπισκότα, μια συγκεκριμένη μάρκα, κανέλα και τα αφήνεις αυτά και παπαριάζουν και τρως και είναι σαν να τρως. Παπαριάζουν, έτσι
1: ντροπή.
0: Λέγεται.
1: Και δηλαδή, συγγνώμη, αν δώσεις μια συνταγή θα πεις παπαριάστε 5 μπισκότα.
0: Άμα τη δώσω, πού θα τη δώσω?
1: Στο κοινό μας.
0: Ναι, τα αφήνεις να παπαριάσουν. Να παπαριάσουν μέσα στο τέτοιο και την άλλη μέρα είναι σαν να τρως τυραμισού.
1: Οι Γάλλοι και οι ξένοι έρχονται εδώ, παιδιά, και βλέπουν εμείς να κάνουμε τις παπάρες, μιλάμε, και μας κοιτάνε λες και είμαστε κανίβαλοι.
0: Ναι,
1: ή να τρώμε ψάρι και να γλύφουμε, ας πούμε, το κεφάλι.
0: Μας κοιτάνε σαν να είμαστε κανίβαλοι και μόλις γυρίζουμε την πλάτη κάνουν το ίδιο. Άσε με, σε παρακαλώ, ξέρουμε να τρώμε.
1: Τους έχεις πετύχει έτσι στο νησί?
0: Τι εννοεί?
1: Στην αρχή, όταν πρωτοέρχονται παιδιά και δεν έχουν έρθει ξανά στην Ελλάδα, παθαίνουν σοκ όταν βλέπουν το κομμάτι, το ψωμί με το τέτοιο και να κάνουμε έτσι, να ζαλίζουμε την μπουκιά μες στο.
0: Σιγά, μωρέ.
1: Ή όταν σου λέω, όταν τρώμε το κεφάλι, ας πούμε, και η άλλη ρουφάει το μάτι του ψαριού.
0: Ωραίο
1: και
0: πράγμα.
1: Κοιτάνε καλά-καλά.
0: Ναι.
1: Σου λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Ή ας πούμε. Θυμάσαι Greek Fat Wedding που είχαν πάρει του αρνιού το κεφάλι και είχαν πάθει οι Αμερικάνοι σοκ και στο τέλος γίνανε σαν τα μούτρα τους.
0: Ναι.
1: Και αυτοί.
0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, κορίτσια, πολλές φορές σε παγωτό επάνω βάζω και βύσσινο γλυκό για ενίσχυση.
1: Παλιά δεν είχε το Σικάγο, ήταν που είχε βύσσινο γλυκό και.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Και τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, μπορεί να το ενισχύσουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Το παγωτάκι.
1: Δηλαδή, τι βρωμιά, ποια είναι η μεγαλύτερη βρωμιά που έχεις κάνει?
0: Δεν έχω κάνει. Παίρνω τόσο βρώμικο παγωτό που δεν σηκώνει ενίσχυση.
1: Δηλαδή,
0: βάζω μέσα, βάζω από το βλέπω πάνω, βάλε σιρόπια, βάλε ξηρούς καρπούς, βάλε κάτι. Ό,τι υπάρχει. δεν.
1: Μία μπαλίτσα.
0: Είσαι καλά, τι να μου κάνει μία μπαλίτσα?
1: Τι?
0: Μία αγκαλίτσα ή αγκαλίτσα. Η μία μπαλίτσα είναι δοκιμαστική. Παλιά, κοίτα, μέχρι και πέρυσι έτρωγα τρεις. Τώρα δεν την τρίτη.
1: Συγγνώμη, τι κυπελάκι σε οικογενειακό, το βάζει?
0: Ένα, αλλά είναι μια κοπελίτσα που ξέρω εγώ ποια ώρα δουλεύει αυτή, η οποία είναι, βάζει μεγάλες.
1: Ναι. Την έχει εξαγοράσει.
0: Γιατί δεν πληρώνει με το ζυγίζει.
1: Α.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Στο πληρώνει με την μπάλα. Τώρα αν την μπάλα είναι του μπάσκετ, δεν έχει να κάνει. Και είναι μια κοπελίτσα εκεί σε αυτό το φούρνο που κάνει πολύ ωραίο παγωτό στη γειτονιά μου. Και βάζει κάτι μπάλες, βάζει τόσο μεγάλες που δεν μπορώ να την φάω. Και λέω από εδώ και πέρα δύο. Αλλά δύο γεμίζει. Και έχει κάτι γεύσεις.
1: Μετά δεν σε πιάνει, ρε παιδί μου.
0: Δεν με πιάνει τίποτα. Μετά είμαι σαν να έχω κάνει σεξ. χωρίς τα συμπραγματικά του σεξ. Μπάνια, αυτά, ήμουνα καλός, δεν ήμουνα καλός, άρεσε.
1: Το παιδάκι σου κοιτάει άρεσε. Καλά-καλά.
0: Να μαθαίνει κι αυτό.
1: Τι να μαθαίνει.
0: Ότι με ένα παγωτό γίνεται δουλίτσα. Ωραία, πράγματα εύκολα, εύκολα, παιδιά. Κάντε ούτε τι... ροχαλίζεις, ούτε δεν ξύπνεις, ούτε αυτό, ούτε εκείνο. Πεινάω μετά. Ήμουνα καλός, δεν ήμουνα καλός.
1: Λοιπόν,
0: άσε με.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Τοπ τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη, κίδη, ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
0: Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ, δεν την τέξαμε μόνο την Αμάλ Κλούνεϊ.
1: Τι?
0: Ήρθε και η μάνα της. Το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Πόσο να τρώει μόνο μια μεγάλη γυναίκα?
0: Μια, τη βλέπω εγώ παρακούντα αυτή εδώ. Λοιπόν, ήρθε και η μάνα της Αμάλ. Ναι. Η οποία, πολύ κομψή κυρία όμως, δηλαδή φαίνεται ότι είναι το σόι κομψό. Φοράει, είναι ντυμένη στα πουά, είναι και πολύ της μόβας.
1: Αυτό ζούλια, είχε ψωνίσει.
0: Εντάξει, τώρα που τη βλέπω, ναι. Είχε φύγει, πεταχτεί και το κότσι της κακομοίρας.
1: Εσύ κάτσε να κοιτάς το κότσι της γυναίκας.
0: Εγώ όταν κοιτάω ένα ντύσιμο, κοιτάζω πάντα το παπούτσι.
1: Ναι.
0: Με ενδιαφέρει να δω πώς είναι το παπούτσι. Λοιπόν, η κυρία είναι εντάξει, έχει τα κιλά της ηλικίας της, φοράει ένα πουά σετ. Το οποίο στην άκρη μπλούζα έχει φτερά, είναι αυτά γούνα. Έχει μία γούνα και φοράει και, πώς το λένε, κοράλι, κοραλένια, εντάξει, κοραλένια κολιέ. Την ταΐσαμε κι αυτή, να μην στα πω λίγο.
1: Παιδί μου, η γυναίκα είναι ευκατάστατη, έχουν μεγάλο δικηγορικό γραφείο, την ταΐσαμε.
0: Την μεγάλο δικηγορικό γραφείο δεν βλέπω, να γίνεται.
1: Την γλύφουμε, μπας και μας φέρει καμιά καριάτιδα πίσω.
0: Δεν βλέπω φως. Βλέπεις εσύ, τρώει, φωτογραφίζεται και γυρνάει πίσω.
1: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε, ναι.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Τον έλεγαν δηλαδή Mr. Potato, γιατί ήταν, είχε εταιρεία με πατάτες και είχε και πάρα πολλά χρήματα. Πέθανε γιατί καταπλακώθηκε από ένα τσουβάλι με πατάτες.
3: Συγγνώμη.
2: Από ένα τόνο πατάτης κακομοίρης.
3: Α, μωρέ.
2: Απλά δεν είναι λίγο περίεργο.
3: Πήγαινε δηλαδή, συγγνώμη, δεν είχε προσωπικό μέσα ο ίδιος, έκανε
2: είχε,
3: τον
2: πατατό
3: μεταφορέα.
2: Ήταν λέει σε επιχείρηση, ήταν εκεί που κάνανε καταγραφή και απογραφή και περίμε και πήγαινε να ελέγξει λίγο τα πράγματα και όπως λέει περπατούσε στους διαδρόμους, ένας μεγάλος σάκος με ένα τόνο πατάτης έπεσε πάνω του.
3: Παναγία μου.
2: Να σε λένε μισή πατάτα κάποια... και να πεθαίνει από πατάτε, έτσι. Και να λε πώ πήγε από πατάτα. Δηλαδή, άλλο να έχει πάει στον πόλεμο, έτσι, από ένα, ας πούμε, ω ήρωα, άλλο να έχει. Τώρα να πα από πατάτε.
3: Δεν ξέρω.
2: Τι είναι τόσο.
3: Με κουράζουν όλα πια. Με πήραν τηλέφωνο από το εξοχικό μου ότι ένα σωλήνα έχει σπάσει έξω από το σπίτι, από το ρολόι που το συνδέει το νερό με το σπίτι και βγαίνει νερό σε ένα διπλανό. Λέω, παιδιά, να σας πω τι συντήρηση θέλουν τα εξοχικά σπίτια. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Και δεν συνέβαιναν όλα αυτά όσο ήμουν εκεί. Συμβαίνουν μετά. Πώς γίνεται αυτό.
2: Περίεργο,
3: εσένα έχει κατά καιρούς θέλει
2: όχι,
3: διάφορα.
2: Όχι, τίποτα δεν έχω ακούσει.
3: Α, ευτυχώς.
2: Παναγία μου. Εντάξει, εγώ τα άλλαξα όλα πριν 4 χρόνια όλα. Ενώ υδραυλικά, σωλήνε, στα πάντα.
3: Σου μιλάω για εξωτερικό του σπιτιού, όχι μέσα στο σπίτι.
2: Εξωτερικό τι είναι εξωτερικό.
3: Αυτό, να χαλάσει η σωλήνα.
2: Τι είναι ο σωλήνας, τι που πάει στον κύριο. Α, εσύ έχεις παιδί μου, λεμονιές και τέτοια, εγώ δεν έχω τέτοια.
3: Το νερό πώς σου έρχεται στο σπίτι, δεν περνάει από κοινό χρηστοχώρο.
2: Δεν έχει χαλά. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα, όχι.
3: Ναι. Μετά από κάποια χρόνια έχει πρόβλημα. Όλες οι παλιές πολυκατοικίες έχουν πρόβλημα. Παιδί μου, όχι μέσα στο σπίτι σου, είναι δημοτικό.
2: Ούτε μέσα ούτε έξω, δεν είμαι για λεφτά, να πληρώνω τίποτα.
3: Η γειτονία. Η γειτονίαση τι γίνεται, ποιοι μένουν δίπλα-δίπλα.
2: Δεν τους ξέρω τώρα.
3: Α, πουλήθηκαν.
2: Όχι, έχουν πεθάνει οι άνθρωποι που μένανε.
3: Και δεν είναι εγγόνια τους.
2: Δεν έρχονται.
3: Α, και ποιοι μένουνε.
2: Δεν ξέρω, καλέ σου λέω.
3: Δεν έχει κάνει ρεπορτάζ αγορά.
2: Δεν έχει πιο αντικοινωνική από μένα να είμαι σε γειτονιά εγώ και να πρέπει να του χαιρετάω όλου. Πυροβόλησέ με στο ένα μέτρο.
3: Κάτσε, ρε.
2: Δεν θέλω να με ξέρει κανεί.
3: Το διπλανό σπίτι.
2: Στη γειτονιά μου, δηλαδή, μια μέρα μου έλεγε από κάτω που έχουμε, μιλάμε, έχουμε σχέση με την γειτόνισσα. Α, μου λέει αυτό απέναντι, λέει το σπίτι. Τώρα λέει που πέθανε ο παππού και αυτό και η κόρη του. Όλο. Τι έκανε η κόρη του. Πήγε αυτό που έχει σπουδάζει, αν έχει παντρευτεί, αν έχει κάνει. Και τώρα θα το αγόρασε, λέει ο τάδε που έχει τι πολύ κατοικίε εδώ πέρα, λέει να το φτιάξετε το. Που τα λέω αλήθεια. Δεν το ήξερα.
3: Δεν θυμάσαι.
2: Δεν ξέρω τίποτα.
3: Είχες βρει μία κυρία που δούλευε σε ένα σπίτι και σου λέγε ότι η κόρη τη μια κυρία έχει σχέση με το Γιάννη Πάριο και ήταν στη γειτονιά
2: ναι,
3: σου.
2: Ναι, το θυμάμαι.
3: Βγαίνουν πολλά.
2: Τότε που έμενε ο Γιάννης Πάριος που ήταν, δεν θυμάμαι την κοπέλα, με μία νέα κοπέλα και έμεναν γλυφάδα. Και έμεναν και αρκετά κοντά μου. Δηλαδή, τρία τετράγωνα πιο κάτω.
3: Σου έδινε ρεπορτάζ.
2: Όχι, μου έλεγε απλά ότι είναι καλή κοπελίτσα και αυτά. Δεν μου είχε πει κάτι άλλο.
3: Αυτή τη σχέση είχε με αυτούς.
2: Καθάριζε.
3: Α.
2: Νομίζω.
3: Αυτές είναι παιδιά, μιλάμε.
2: Ανάλογα.
3: Symbolian Times.
2: Ανάλογα.
3: Έλα τώρα, ανάλογα.
2: Ανάλογα για πού.
3: Όλες θα συζητάνε μεταξύ τους.
2: Α, μεταξύ τους, ναι. Δεν πάει όμως από τη μία από το ένα σπίτι στο άλλο. Εμένα μου είχε τύχει, βέβαια, μου είχαν φέρει μία κυρία και έλεγε αχ. Εσύ έχεις λίγη σκόνη, να δεις λέει.
3: Να δεις
2: λέει. Θα πάω να πεις την άλλη.
3: Σου λέγε.
2: Να δεις λέει. Ναι, όχι, μου λέγε σε μία άλλη που πηγαίνω, μου λέει ακαμάτρα όλη η μέρα. Όλη η μέρα λέει.
3: Κάτσε, δεν προσπάθησε να την εξαγοράσει να μάθει.
2: Σκασίλα μου
3: κάνει. Όχι.
2: Εγώ την αντιπάφησα που το έκανα αυτό για να καταλάβει. Θα πάει τώρα στην επόμενη και θα πει: πήγα σε μία, σε μένα δεν θα πει. Και είχε σκόνη. Ανέβηκα πάνω στο βιβλιοθήκη και βρήκα, φίδια βρήκα.
3: Τι, έτσι λένε και τα κι άλλα λένε.
2: Ναι, καλέ, άσε με τώρα.
3: Λένε η κυρία η τάδε που ψωνίζει τα τάδε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και που είναι με τον τάδε νεαρό.
2: Και δεν μου βάλετε ποτήρι νερό και δεν μου έδωσε να φάω.
3: Και αυτά που κοροϊδεύει τον άντρα της και στις 3 του Μακαρίτη φέρνει κι άλλο στο σπίτι.
2: Σου λέω, εμένα μου.
3: Κουτσομπολίκι δηλαδή.
2: Δηλαδή, πάψα, δεν την ξαναφέρα, δεν μ' άρεσε.
3: Ναι.
2: Τόσο κουτσομπολίκι είπαμε.
3: Εγώ έχω μία γνωστή η οποία είναι τόσο γκράντε κουτσομπόλα η κοπέλα που έχει για το σπίτι. Καταρχάς την έχει ό,τι τραπέζι κάνει. Και λέει, αυτή, όταν φεύγει ο κόσμος, της λέει: αυτή έφαγε πολύ. Αυτό δεν έφαγε τίποτα. Αυτή είναι κακιασμένη, μην την κάνεις παρέα. Αυτή σου έφερε καλό δώρο. Αυτή δεν είναι η συγκεκριμένη, για να δεις τώρα τι επίπεδο.
2: Η συγκεκριμένη η κοπέλα που βοηθάει.
3: Η κοπέλα που βοηθάει λέει: μια και δεν τρώτε γλυκά να τα πάρω όλα στο σπίτι μου. Και της παίρνει τα φαγιά, τα γλυκά,
2: ό,τι παίρνει. Και την αφήνει η άλλη και λέει ναι.
3: Την αφήνει, εντάξει. Όταν εξαγοράζεις τον άνθρωπο που δουλεύει στο σπίτι, κάτι θέλεις να του βουλώσει το στόμα, κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι, μπορεί.
3: Και σου λέει, εσείς κάνετε δίαιτα να μην τα πάρω εγώ. Και θα το δώσω σε όλη την οικογένειά μου.
2: Αφού το φέρω να κολλάρω και θα την έδιωχνα κιόλα.
3: Τελείως όμως.
2: Ναι.
3: Και κάθεται και έχει άποψη για τους καλεσμένους. Και κάθεται
2: εντάξει,
3: κυρία.
2: Εντάξει, δεν φταίει αυτή. Φταίει η κυρία που την έχει, η φίλη ναι. σου.
3: Και κάθονται και,
2: βάζει όρια.
3: Κάθονται και συζητάνε μαζί και κουτσομπολεύουν τον κόσμο, τους καλεσμένους. Ποιος έφαγε πολύ, ποιος έφαγε λίγο, ποιος έφερε καλό δώρο. Ποιος ξέχασε να φέρει δώρο, αν ο τάδε κοιτούσε μια άλλη κυρία του τραπεζιού, ότι αυτός τα φαγε όλα τα φαγητά και η τάδε το ήπιε όλο το κρασί. Μιλάμε για δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, άσχημο πολύ.
3: Ε?
2: Ναι.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Λοιπόν, σήμερα άρχισαν τα σχολεία, έτσι.
2: Ναι.
3: Και τι δεν έκανα.
2: Τίποτα. Μωρέ ένα αγιασμό και εμείς πέφτει η χαρά μας απέναντι.
3: Είχε φωνούλες.
2: Είχε εντάξει.
3: Χάρηκες.
2: Ναι, γιατί δεν ήταν μικρά, τόσο μικρά. Τα πιο μεγάλα είναι πιο ήσυχα.
3: Συγγνώμη, τα πιο μεγάλα τι ήρθαν να κάνουν στην παιδική χαρά.
2: Εντάξει, μωρέ, πιο παιδική χαρά. Είναι, έχει σκιά, είναι ωραία. Να κάτσουν να μιλάγανε και μιλάγανε. Έρχονται και πιο μεγάλα παιδάκια. Που έρχονται με μουσική, κάθονται στον καζόν να κάνουν ένα κύκλο και μιλάνε. Ακούνε μουσική.
3: Μεγάλοι με σκυλάκια πηγαίνουν, ναι.
2: Με σκυλάκια δεν σημαίνει την παιδική χαρά, θα κατέβω κάτω και θα γίνει χαμός.
3: Γιατί?
2: Γιατί δεν μπορεί να καπνάει το σκυλάκι να κάνει τα τέτοια από εκεί πέρα που μπουσουλάνε μωρά.
3: Α.
2: Γιατί έχουν ειδικό. Έχουν βάλει χλωτάπιτα και ειδικό έδαφος κάτω για να μην χτυπάνε τα παιδιά, αν πέσουν από κάπου.
3: Ο δήμαρχος σας πάντως έχει εξοχικό στην Κάριστο.
2: Έλα!
3: Ναι, όλα είναι. Αν πάει η πολυοδομία, μου είπαν ότι θα τα βρει όλα.
2: Όμορφα, τέλεια, ε!
3: Όμορφα.
2: Μπράβο.
3: Πιο όμορφα δεν γίνεται.
2: Τέλεια! Λοιπόν, γεια σας, κορίτσια, λέει η ακροάτριά μας. Για πείτε μας το γλυκό κοριτσάκι στο σήμα σας με την ένρινη φωνούλα. Κατάφερε τελικά να γίνει κακό κορίτσι όπως ήθελε. Ξέρετε τι κάνει. Καλό Σαββατοκύριακο, Νικόλ.
3: Θα την αναζητήσουμε, είναι μεγάλο κορίτσι.
2: Μεγάλο κορίτσι.
3: 30 χρόνια είναι η εκπομπή μας. Τον τρίτο χρόνο πρέπει να το κάναμε αυτό το τρέιλερ. Δηλαδή πριν 27 χρόνια και ήταν 4 χρονών, άρα είναι 30 τόσο.
2: Κοντά στα 40 είναι το κορίτσι.
3: Αμάν και εσύ μωρή τι μεγάλωσες.
2: Δεν ήταν
3: 40.
2: 4-5 ήταν σίγουρα και 30.
3: Όχι, 5 δεν ήταν, ήταν 4.
2: 4. Μεγάλη διαφορά ο ένας χρόνος.
3: Και ήταν ο τρίτος χρόνος ο δικός μας.
2: Ναι.
3: Εμείς κλείνουμε φέτος στα 30.
2: Ναι.
3: Άρα πόσο ήτανε?
2: 27.
3: 27 θα είναι τώρα. Όχι, πριν 27.
2: 31.
3: Ναι. Την έκανες εσύ 40.
2: Εντάξει. Ωραία ηλικία 40.
3: Γιατί τα 30 δεν είναι ωραία, πιο ωραία τα 30.
2: Τα 40 πιο
3: περιμένεις τα 40.
2: Μην νομίζω 40 πιο πολύ.
3: Γιατί τα 40 είναι τα 40, τα 40. Δεν είναι καλό, σκέψου το σύνδεσμο.
2: Για μένα τα ωραιότερα χρόνια είναι τα 40.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Για μένα τα ωραιότερα χρόνια είναι τα 50.
2: Ναι.
3: Είσαι όριμος και ξέρεις τι θέλεις.
2: Στα 40 είσαι.
3: Δεν ξέρω.
2: Ναι, ανάλογα τώρα, είναι και θέμα του ανθρώπου.
3: Σωστό. Πάμε σε τραγούδι.
2: Πάμε!

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι Αντιγόνες, κουκλοθέατρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή και σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας. Σε μια λιτή σκηνή, ο μύθος της Αντιγόνης ξετυλίγεται μέσα από μια βαλίτσα σύμβολο της προσφυγιάς και της μνήμης, που μετατρέπεται σε μικροσκοπικό θέατρο. Ένα μαντίλι, ένας καθρέφτης, μια λάμπα και μαριονέτες συμμετέχουν στη δημιουργία ενός κόσμου σκιών και αναμνήσεων, όπου ο μύθος συναντά το προσωπικό βίωμα. Οι Αντιγόνες. Η παράσταση παρουσιάζεται στη γαλλική, περσική και ελληνική γλώσσα 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να κουνηθώ. Μιλάμε. Θα πάω για ένα μασαζάκι. Δεν είμαι καλά.
12: Να πας.
11: Αχ, καταλαβαίνω, σου λέω, κάποιους φίλους μου που τους κοροϊδεύα και τους έλεγα τι χάλια είναι αυτά. Πώς είσαστε πιασμένοι έτσι, και έχω γίνει, μιλάμε σαν απερισπωμένοι. Τι βλέπεις?
12: Τίποτα, διάφορα. Εγώ θυμάμαι που έλεγα στη γιαγιά, που έλεγε η γιαγιά μου όταν έπαιζα την διπλά της και χοροπήνταγα, παιδί μου, λέει ζαλίζομαι. Λέω, πώς γίνεται για να ζαλίζεσαι? Εγώ είμαι αυτή που χοροπηδάω και τώρα ζαλίζομαι εγώ.
11: Τώρα είναι
12: γίνεται γρήγορα δίπλα μου.
11: Όμως κάτι. Κινούνται όλα, παιδιά, τόσο πολύ γρήγορα.
12: Σιγά μου ρε που κινούνται.
11: Τη ζωή Κωνσταντοπούλου δες. Πλεύση ελευθερίας φοράει το κασκετάκι της, λες και είναι έτοιμη να πάει στο μπάσκετ, έτσι.
12: Είναι η αστιοπλοεία, είναι.
11: Έτοιμη. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση μας, λέει η ζωή είναι Κωνσταντοπούλου.
12: Είναι έτοιμη για πλεύση. Να σου πω. Παιδιά, μα βάλεις όλους τους πολιτικούς, χωρίς ήχο, χωρίς ήχο. Ναι. Και πεις ότι αυτοί είναι υποψήφοι.
11: Όχι, αυτοί είναι που θέλουν να μας κυβερνήσουν.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Υπάρχει χειρότερο.
12: Έχεις δίκιο. Είναι δηλαδή το θέμα τραγικό.
11: Βέβαια, να σου πω κάτι. Δεν πάνε καλύτερα και στο εξωτερικό. Ο Σπυρτούλης τώρα της Γαλλίας. Ο γίγαντας της πολιτικής. Ο ένα και μίλκο που τον θεωρείς και σεξ σύμπολ.
12: Ποιον?
11: Το λαχανάκι σου.
12: Ποιον? Λαχανάκι είναι ο τέτοιος, δεν είναι ο Μακρόν.
11: Ο Σαρκοζή.
12: Ο Σαρκοζή είναι λάχανο.
11: Ναι, ο άλλος
12: λάχανα
11: είναι.
12: Λάχανα και χάχανα.
11: Πιπερίτσα.
12: Αχ, μ' αρέσει εμένα ο Μακρόν.
11: Που τη τρώει και από την Γκρέτζο.
12: Σιγά μου, ρε μου, τα τη τρώει.
11: Είναι... Θέλω να μας πει εδώ το παιδί, το νέο παιδί, έλα εδώ πάλι. Πώς τον είπα,
12: Μαρία. Άλκης.
11: Ο Άλκης. Άλκη μου. Έχουμε, δηλαδή θέλω να ακούσω τη νέα γενιά, ρε παιδιά. Έλα εδώ, βρε Άλκη. Πώς είπαμε ότι είσαι 19 ετών.
13: Ναι.
11: Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις το εξής. Πώς σου φαίνεται ο Μακρόν ως πολιτικός αρχηγός?
13: Ο Μακρόν ως πολιτικός αρχηγός.
12: Όχι ως πολιτικός, ως την προσωπική του ζωή σε νοιάζει τώρα. Όχι αν τα κάνει καλά στη Γαλλία αυτό.
11: Όχι αν τα κάνει καλά. Πώς σου φαίνεται, ως προσωπικότητα, ας πούμε. Δεν θέλουμε να σκέφτεσαι και πολύ, να τα λες. Έλα, εδώ είναι, δεν είναι τηλεόραση που κάνεις την μπουκλά, έτσι.
13: Δεν τον έχω ψάξει και πολύ τον άνθρωπο, δεν ξέρω τόσο.
12: Γιατί, πώς σου φαίνεται. Σε ρωτάει
13: σαν
12: απλά.
13: Εικόνα.
12: Σε ρωτάει, ρε παιδί μου, πώς σου φαίνεται που είναι παντρεμένος με μια γυναίκα που είναι 300 χρόνια μικρό, με μεγαλύτερη του και ήταν δασκάλα του κάποια στιγμή. Σου κάνει εντύπωση ή το θεωρείς ok?
13: Εντάξει, άμα υπάρχει αγάπη, ξέρω.
12: Νάτο. Εγώ μαζί του είμαι.
11: Άρα ήξερε ότι ερωτευτήκα μια δασκάλα, δεν μπορεί.
13: Εγώ.
11: Ναι.
13: Εγώ προσωπικά δασκάλα δεν έχω ερωτευτεί.
12: Αλλά ξέρεις κάποιους που έχουν.
11: Ούτε, πώς σου φαίνεται?
12: Παιδιά, είναι δηλαδή, η πρώτη σου αγάπη. Περίμενε.
11: Συγγνώμη, δεν σου φαίνεται λογικό. Δηλαδή, κάτσε.
12: Ένα λεπτό. Και εγώ είχα ερωτευτεί το χημικό, παιδιά.
11: Άλλο,
12: τι άλλο. Όλη η τάξη ήταν ερωτευμένη με το χημικό. Και τελικά ο χημικός παντρεύτηκε μαφήτριά του.
11: Τι έμαθε στη χημία? Πες μου, τι έμαθε.
12: Την τύφλα μου, τίποτα.
11: Δεν μπορεί. Πες μου μια ένωση, μια χημική ένωση.
12: Υδρογόνο, δύο οξυγόνο και τελειώσαμε. Λοιπόν, άμα μου έκανε μια πρόταση γάμου, ο συγκεκριμένος, ναι, θα είχα πει. Και θα ήμουν τώρα παντρεμένη με τον χημικό.
11: Ναι. Για πες, λοιπόν, ποιον, ο Τραμπ.
13: Αυτός δεν βλέπετε, εντάξει τώρα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, εντάξει.
11: Τι?
13: Άνθρωπος δεν βλέπετε έτσι όπως είναι, εντάξει, το αντικειμενικά.
11: Ναι.
13: Ο Τραμπ, τι να πούμε τώρα.
11: Υπάρχει κάποιος, αυτός της Κορέας.
12: Ο Κιμ.
11: Ναι, ο Κιμ.
12: Αυτός είναι καλά.
13: Αυτός τώρα είναι μια ιστορία μόνος. Όλα τα επίκαιρα.
12: Ασχολείστε γενικά με την πολιτική, μιλάτε για πολιτικά.
13: Ναι, πολύ.
12: Ναι,
13: πολύ.
12: Αλήθεια.
13: Πολύ, πάρα πολύ.
11: Δηλαδή, τι, ότι ας πούμε δεν βλέπουμε μέλλον.
12: Είστε απογοητευμένοι, είστε αισιόδοξοι, τι είστε?
13: Αισιόδοξοι δεν είμαστε σίγουρα.
12: Ναι.
13: Στο μόνο που ελπίζουμε είναι να μην χειροτερέψουν άλλο τα πράγματα, γιατί έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ σε σχέση με παλιότερα.
12: Θα ψηφίσετε εσείς δηλαδή ή απλά ή στα διάφορα, γιατί δεν θέλετε κανέναν από αυτούς που βλέπετε?
13: Θα το ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην ψήφο. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι να ψηφίσουμε.
12: Ναι, κανείς.
13: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αλλά ναι. Με μια ελπίδα ζούμε.
11: Τι άλλο. Στα χόμπι, ποια τη γενιά σου τι χόμπι έχει? Τι τους αρέσει? Φαντάζομαι ότι ακούνε πάρα πολύ μουσική. Έτσι,
13: πάρα με τα σπορ ασχολούνται. Με τα σπορ, ναι, υπάρχει ενασχόληση με τον αθλητισμό. Και ομαδικά αθλήματα και ατομικά. Και πολλά παιδιά πάνε και πολύ ψηλά στον αθλητισμό. Δηλαδή τους αρέσει, πάνε και πιο ψηλά για βραβεία και τα λοιπά. Άλλο πράγμα που ασχολείται η γενιά μας, ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία.
11: Παιδιά με την τεχνολογία δεν υπάρχουν πώς θα χειρίζονται.
12: Εσείς καταρχήν είστε τώρα, είστε, ξέρετε το AI απ' έξω και ένα εκατοτάτο.
13: Ναι, εντάξει.
11: Το χρησιμοποιείς το AI. Δηλαδή ξυπνάς και μιλάς μαζί του.
13: Άμα χρειάζομαι βοήθεια, ας πούμε, να βρω μια πληροφορία ή κάτι, ή... Ναι, θα το ρωτήσω κάτι.
12: Δεν το ρωτάς όμως αν είναι φίλος σου ή να σου λύσει κάποιος. Το έχεις ρωτήσει για ένα πρόβλημα συναισθηματικό.
13: Όχι.
11: Ναι. Εγώ σου λέω ότι έχει φτιάξει AI κορίτσι και τα έχει με ένα AI κορίτσι.
12: Σιγά μόνο που τα έχει με ένα AI κορίτσι. Τώρα το βλέπεις κορίτσια. Πώς τα βλέπεις τα κορίτσια. Εννοώ, πώς βλέπεις τα σημερινά κορίτσια.
13: Σε ένα ηλικιακό πλαίσιο.
12: Ναι, δηλαδή θεωρείς όριμες, πώς βλέπεις αυτό το κίνημα με το Me Too, το θεωρείς υπερβολή. Τα κορίτσια διεκδικούν περισσότερα πράγματα.
13: Τα κορίτσια.
12: Τα φοβάστε τα κορίτσια, τα σημερινά αγόρια.
13: Δεν νομίζω, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Ίσα θεωρώ κιόλας ότι είμαστε... και πιο κοντά, έτσι το βλέπω εγώ.
12: Ωραία.
11: Έχεις φίλες κορίτσια?
13: Ναι, έχω. Εγώ γενικά είμαι υπέρ της φιλίας αγοριών και κοριτσιών, διότι πιστεύω
12: ότι... Ναι, καλέ που λένε ότι δεν υπάρχει φιλία.
13: Ναι, εγώ πιστεύω ότι το να είμαστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, από εδώ τα αγόρια, από εδώ τα κορίτσια, δεν είναι παρέα των αγοριών, δεν είναι παρέα των κοριτσιών, και έξω και στα κλαμπ και οπουδήποτε και στις καφετέρες και αυτά, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Και μ' αρέσει περισσότερο να είναι μίξη παρές, να έχουν και αγόρια και κορίτσια.
12: Μα είναι γιατί και ο ένας παίρνει από τον άλλον, δηλαδή μαθαίνει από τον άλλον.
11: Ναι. Στο ερωτικό στοιχείο, ποιος είναι πιο επιθετικός? Είναι τα κορίτσια που διεκδικούν περισσότερο, σας διεκδικούν περισσότερο, ή φλέρτα? Στη δική μας τη γενιά, ας πούμε, ήταν τα αγόρια πιο πολύ πρωτοπόρια, έτσι δεν είναι?
12: Ναι, τους αφήναμε κιόλας να περιμέναμε να μας μιλήσουν αυτοί. Τώρα συμβαίνει αυτό, ή και τα κορίτσια φλερτάρουν πρώτα?
13: Τώρα και τα αγόρια συνήθως
12: κάνουν την πρώτη κίνηση.
13: Τα αγόρια κάνουν την πρώτη κίνηση, αλλά τώρα και αυτό έχει αρχίσει ίσως να...
12: Να φθήνει, κάνουν και τα κορίτσια. Κάπως,
13: ναι, δεν ξέρω.
11: Όταν βγαίνετε έξω και πηγαίνετε για ένα φαγητό ή για ένα ποτό, το κόστος το μοιράζεστε ή κάποιος πληρώνει περισσότερο?
12: Από τα αγόρια τα κορίτσια εννοεί.
13: Όχι, άλλο στις παρές, άλλο...
12: Άμα είναι το κορίτσι σου, ρε παιδί μου, είσαι με το κορίτσι σου.
13: Ναι, θα κεράσω την πρώτη φορά, εντάξει.
11: Την πρώτη φορά.
12: Είναι καλά, γιατί θα την πληρώνει η χρυσή, θα την πληρώσει.
13: Εντάξει, το κέρασμα είναι μια κίνηση για να δείξει την εκτίμησή σου στον άλλο άνθρωπο. Την πρώτη φορά μπορεί να κεράσει τα γόρια, τη δεύτερη φορά μπορεί να κεράσει το κορίτσι, εντάξει, δεν είμαστε χορηγοί.
12: Συμφωνώ.
11: Δεν είμαστε χορηγοί.
12: Ναι, και γιατί? Ούτε οι γυναίκες νομίζω ότι θέλουν. Τα κορίτσια θέλουν χορηγούς.
13: Κάποια κορίτσια θέλουν χορηγούς, για να λέμε την αλήθεια, αλλά εντάξει.
12: Να μην τις πληρώνετε, να μην τις κόψετε το ελάττωμα.
11: Μάλιστα. Ωραία. Τα Σαββατοκύριακα πώς τα περνάτε, μια και έρχεται Σαββατοκύριακο?
13: Τα Σαββατοκύριακα πώς τα περνάμε?
11: Ναι.
13: Τα τι θα κάνεις δηλαδή? Βγαίνουμε.
11: Πού πάτε? Για ποτάκι?
13: Θα πάμε για ποτάκι, θα πάμε για καμιά βόλτα, μπορεί να πάμε για κανένα φαγητό, κανένα σουβλάκι ή κάτι πιο
12: καλό. Δεν θες να φας το ματσουχίσα, μωρά, τα παιδάκια, τα καημένα, τα καλά μου.
13: Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα, εντάξει.
12: Μαζεύεστε και σε σπίτια?
13: Ναι.
11: Να σε ρωτήσω κάτι, το Χατζηλίκη τώρα σε τι επίπεδα παίζει? Γιατί εμάς ήταν κάτι ψηλούδια.
12: Εμένα τσιφούτια πατέρα.
11: Εγώ είχα βρει φίλους που ήταν με πιο άνεση για να περνάμε καλά. Πόσο πάει τώρα η εβδομάδα, είναι? Με την εβδομάδα?
13: Κυμαίνεται τώρα, δεν θα είναι.
11: Πόσο? Για ρίξω. Τίποτα.
13: Όχι, εντάξει, είναι. Είναι και δεν είναι.
11: Πόσο δηλαδή?
12: Το καλό
13: μου. Ξέρω εγώ, 15 εκεί κυμαίνεται κάπου.
12: 15 ευρώ την εβδομάδα?
13: Ναι, ναι. Μετά...
12: Πηγαίνεις και σε γιαγιά και έξω για παππού να.
13: Η γιαγιά κάνει την κύρια χορηγία.
12: Έλα, μωρέ, καλή μου.
13: Γιαγιά...
11: Πόσο δηλαδή, τα 15 τα δίνει η γιαγιά?
13: Η γιαγιά δίνει, εντάξει, δίνει 20.
12: Όπα, άρα 20 γιαγιά και 15, 15, εντάξει, βγαίνει κάτι.
13: Κάτι.
11: Παιδιά, πάντως να σας πω κάτι. Ναι. Έτσι που έχουν φτάσει οι τιμές με 15 ευρώ, τι να κάνεις?
12: Τίποτα, καλέ, αέρα τα παίρνεις και τα κάνεις αέρα, μαζεσταίνεσαι.
13: Χθες πήρα εγώ 2 λιχτά, 8 ευρώ κάνανε.
12: Ναι, αγόρι μου, πέσανε τα μαλλιά.
13: Παίρναμε, να πούμε, έκτη δημοτικού 2 λιχτά, 2 ευρώ.
12: Έτσι ακριβώς.
13: Διότι λιχτά 4 ευρώ μπερδεύτηκα.
12: Λοιπόν, επειδή να κλείσουμε.
11: Πού να την κεράσει την κοπέλα, θα τη πει βάλε μια δαγιά.
12: Πρέπει να
11: πάρε μια δαγιά από το
12: τηλεφώνημα.
11: Πρέπει
12: να κλείσουμε να μα κάνει ο Άλεξ αποφώνηση.
11: Λοιπόν, αυτό ήταν καγά κορίτσια τέλο. Τι άλλο θα πει. Μην τις χάσετε, τη Δευτέρα θα είναι εδώ τι ώρα, 2 με 4.
13: Δευτέρα 2 με 4 πάλι εδώ τα κακά κορίτσια.
11: Ναι.
13: Καλή συνέχεια σε όλους τους ακροατές.
11: Λοιπόν, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: τηλέφωνο.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ.
19: Το
18: δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
19: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: 2000 FM.
23: Πώς ελέγχει η παρουσία του Κώστα? Διότι το επόμενο διάστημα θα τεθεί επιτάπητος πάλι και ενδεχομένως με μεγαλύτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά φόρα το θέμα ευρωπαϊκής άμυνας, συνεργασίας με χώρες μη μέλη, κυρίως με Τουρκία. Λοιπόν, εάν οι χώρες, οι προεξάρχουσες Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία ως συμπαραγωγό σε ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα, τότε θα πρέπει να την υποχρεώσουν να αντιμετωπίζει χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των αρχών της Ένωσης.
24: Αυτό θα τεσταριστεί πλέον στο πεδίο. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο γεγονότα χρονικά τα οποία φαίνεται ότι θα προηγηθούν. Έχουμε και άλλα. Το θέμα του καλωδίου. Εκτιμάται ότι περί τον Οκτώβριο θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την έκδοση ναύτεξη κλπ. Είτε η Ελλάδα κάνει πρώτη την κίνηση με το καλώδιο. Οπότε εκεί μένει να διαπιστωθεί ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας και το εύρος των κινήσεων της Τουρκίας. Είτε η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει πρώτη κίνηση με εφαρμογή στο πεδίο του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, θα έχουμε μια συνάντηση στο πεδίο. Είτε η Ελλάδα κάνει την κίνηση, η Τουρκία μάλλον θα αντιδράσει. Είτε η Τουρκία κάνει την κίνηση, οπότε η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει η ίδια. Είναι κοντός ο χρονικός ορίζοντας.
23: Σωστά. Και δεν ξέρω, εντός του Οκτωβρίου λοιπόν λέμε. Έχει διευρυνθεί το τραπέζι σε σχέση με το καλώδιο, έχει προσθεθεί η Γαλλία. Δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η Γαλλία, διότι υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για το έργο. Mm-hmm. Θα κάνουν κινήσεις προς την Άγκυρα, πιθανότατα. Πάντως είναι πράγματι το τεστ αυτό. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές στο Ισραήλ μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Διότι εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία έχει στραμμένα τα βλέμματά της στο Ισραήλ περισσότερο. Mm. Διότι η ισχύς του Ισραήλ ουσιαστικά την απειλεί. Την απειλεί θεωρητικώς, δεν νομίζω ότι θα γίνει σύγκρουση. Mm. Αλλά είναι μια χώρα την οποία δεν θα ήθελε να έχει απέναντί της. Mm. Γι' αυτό και ενοχλείται από τη δική μας σύμπραξη, διότι υπάρχει η δυνατότητα απάντησης Ελλάδας-Ισραήλ πλέον.
24: Στην πράξη, ναι.
23: Στην πράξη, βέβαια.
24: Και από την άλλη είδαμε και κινήσεις με την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος είναι υποχρεωμένη να τηρεί μια δύσκολη ισορροπία λόγω και του πολιτισμικού, της πολιτισμικής βαρύτητας της Ισλαμικής της δημογραφίας της, όπου τα μηνύματα επίσης ήταν προς την Τουρκία, ενοχλητικά προς την Τουρκία. Η συμπερίληψη στην κοινή διακήρυξη για το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Όλες οι ελληνικές θέσεις. Η αποστολή αγίματος στρατιωτικού για την συμμετοχή στη στρατιωτική παρέλαση της Κύπρου. Το καλώδιο των Γκρέγκη Ελλάδας-Αιγύπτου. Το φυσικό αέριο της Κύπρου προς την Αίγυπτο. Είναι αυτά τα οποία ενοχλούν την Τουρκία επίσης, έτσι.
23: Μπορεί η Αίγυπτος θέλει πάντα να κρατάει ανοιχτά τα χαρτιά της προς πολλές κατευθύνσεις. Διότι θεωρεί ότι είναι μια χώρα κομβική που είναι, έχει ανάγκη όμως βοήθειας κτλ. Mm. Είναι πάρα πολύ πιθανό να θεωρεί ότι η συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο της ανοίγει, που είναι επίσης γεγονός, τις πόρτες της βοήθειας οικονομικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που είναι πάρα πολύ υπολογίσιμο. Δεν ξέρω εάν θα είναι η στάση τους αυτή στο Δίνεκες, ναι. Διότι όπως ξέρεις έχουν και με την Τουρκία
24: ναι,
23: σοβαρή

0: εμπλεκόμενους με εκλογές, που και αυτό έχει σημασία.
1: Βέβαια, πράγματι. Και είναι, όπως λέμε, αυτή η σεζόν θα είναι μακρά σεζόν. Mm. Διότι και στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και στη δική μας περιοχή. Και είναι αλληλένδετα. Mm. Οπότε χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία και βεβαίως στρατηγικό σχεδιασμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, και εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Αφεντούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Πάμε να ρίξουμε μια παγκόσμια ματιά. Αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή περιγράφεται με μια λέξη: χάος. Ακόμα και για εμάς που παρακολουθούμε τα γεγονότα, αυτή η χαοτική κατάσταση δεν έχει προηγούμενο. Όλοι εναντίον όλων. Και υπάρχει πλέον πιθανότητα να κλείσουν και τα δύο στενά, και το Ορμούζ και στην Ερυθρά, τον Μπάμπ ελ Μαντέμπ, που σημαίνει παγκόσμια ασφυξία. Ο πόλεμος που γίνεται εκεί δεν έχει αξιολογηθεί στο πόσο σφοδρός είναι, πόσοι συμμετέχουν και ποιες είναι οι επιπτώσεις του. Λέω γιατί αφορά και σε εμάς. Είναι κοντά. Κρατήστε το αυτό. Δεν είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δίπλα μας είναι. Λοιπόν, έχουμε αυτά και άλλα πολλά. Ξεκινάμε με αυτό και θα πάμε στα επόμενα. Θανάσης Ρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάμπρο μου, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω από αυτό. Γιατί δεν είναι μακριά. Η κατάσταση του Μπάμπ ελ Μαντέμπ, δηλαδή στο κάτω μέρος προς την Ερυθρά Θάλασσα, με την έξοδο προς την θάλασσα του Άντεν και τον βορειοδυτικό Ινδικό ωκεανό, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διότι αυτή η επίθεση των Χούθης έχει προχωρήσει αρκετά. Έχουν θέσει υπό τον έλεγχο τους ορισμένες από τις περιοχές κοντά στο λιμάνι του Μπάμπ ελ Μαντέμπ. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι οι Σαουδάραβες είναι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κέρια.
0: Θανά, συγγνώμη, τους έχουν πάρει, το λέω συγγνώμη για την έκφραση, που είναι, τους έχουν πάρει φαλάγγι τους Σαουδάραβες οι Χούθοι. Τρεις ταξιαρχίες υποχώρησαν, ορισμένοι εχμαλωτίστηκαν και γενικά είναι σε άτακτη υποχώρηση οι Σαουδάραβες.
1: Αυτό εδώ και συγκεκριμένα δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει ζητήσει καμιά βοήθεια ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου.
0: Νομίζω ζήτησε από τους Αμερικανούς και το απέρριψαν. Ζήτησε από τον Τραμπ αεροπορική βοήθεια και είπε όχι.
1: Ναι, η εφημερίδα Αλαχμπάρ του Λιβάνου πριν από λίγο είδα αυτή τη στιγμή χαρακτηριστικά ότι ακόμα και ο Νετανιάχου πρότεινε τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν να βοηθήσει, γιατί παρακολουθεί, λέει, αυτή τη στιγμή την περιοχή και ο ναύαρχος Χαρέλ, ο αρχηγός του Ισραηλινού ναυτικού, αλλά και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, οι άλλοι των Ισραηλινών. Γιατί η κατάσταση, άμα ανέβει προς τα πάνω, μην ξεχνάμε ότι και απέναντι πλευρά δεν είναι και πλέον σταθερή. Έχουμε, ας πούμε, περιπτώσεις μιας μεγάλης βάσης Αμερικανών στο Τζιμπουτί. Έχουμε, ας πούμε, πολέμους μεταξύ εσωτερικούς πολέμους στην Αιθιοπία. Έχουμε Σομαλιλάνδ, η οποία κραυγάζει υπέρ απόσχησης. Έχουμε σομαλικό πρόλεμο και με παρουσία Τούρκων που εκπαιδεύουν το σομαλικό στρατό. Δηλαδή, είναι αυτό, για να κλείσω αυτό το θέμα, είναι αυτό που είπες, είναι όλοι εναντίον όλων και είναι χαοτική κατάσταση.
0: Και να πω και μια άλλη διάσταση, η Εμιρατινή, τα Εμιράτα χτυπούν και αυτά τους Σαουδάραβες. Πάλι ποτέ φίλοι και τα αδελφά κράτη πλέον σκοτώνονται στην Ιεμένη με τους Εμιρατινούς, οι οποίοι είναι πολύ μάχημοι, χτυπούν και αφοπλίζουν τους Σαουδάραβες. Γενικά υπάρχει χαοτική κατάσταση.
1: Είναι καλή στην αεροπορία, από ό,τι θα το πω και πάντοτε στην Ελλάδα, ο ακόλουθος άμυνας των Εμμυράτων είναι πάντα συνταγματάρχης μήναρχος, δηλαδή να το πω καλύτερα, και αεροπορία. Αυτό, Λάμπρο μου, είναι το ένα, είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι αυτή τη στιγμή, πλησιάζοντας σε κάποια άλλα. Ένα σωστό το οποίο πραγματικά η Ελλάδα έκανε, πέραν, αλλιώς τα συζητάμε για κάποια στοιχεία που είχα να πω, πέραν αυτό που έχει συζητήσει εκτενώς και πολύ σωστά για το θέμα της Αχίλλειος Ασπίδειας, είναι το εξής, ότι επειδή έχω παρακολουθήσει και πριν από 16-17 χρόνια, ήμουν νομίζω μοναδικός Έλληνας που είχε πάει στην αεροπορική βάση Πέτερσον στο Κολοράντο, όπου είδα ολόκληρο το θόλο των Αμερικανών Καναδών σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική, αντιαεροπορική, και βρείτε, τότε δεν υπήρχαν τα ντρόουν τόσο άμυνα. Νομίζω, ας πούμε, ότι lessons learned από τέτοιες ιδέες μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, γιατί αυτό η Αχίλλειος Ασπίδα θα γίνει αύριο, είναι σε εξέλιξη και με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών, αλλά προφανώς των κορυφαίων Ισραηλινών εταιριών που είναι στις κορυφαίες στον πλανήτη. Λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι οι ιδέες οι οποίες έχουν να κάνουν με την άμυνα και την αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα, με εμπειρίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα οι Αμερικανοί, πάντα όταν βλέπαν Σοβιετικούς και Ρώσους και Κινέζους, που απειλούν βεβαίως και την ασφάλεια του Καναδά, είναι σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η περίπτωση της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ δεν είναι ακριβώς η δική μας. Είναι πανεθνική, είναι πολυστρωματική περίπτωση, είναι αυτή τη στιγμή πολυαξονική. Έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με την άμυνα του χώρου μας απέναντι σε βαλιστικές απειλές, ντρόουνς κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς σαν αυτή που έχει την EPAA του ΝΑΤΟ.
0: Είδα ότι οι Αμερικανοί έβγαλαν μια ανακοίνωση που λένε ότι στηρίζουν την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι συμβάλλει στη γενικότερη άμυνα. Επειδή τα ραντάρ θα έχουν εικόνα όχι μόνο προς Ανατολά, Τουρκία κλπ, αλλά και προς βορρά, εύξηνο πόντο κλπ, υπονοούν Ρωσία.
1: Προφανώς ναι, νομίζω ναι, στην επέκταση, ας πούμε, σίγουρα προς εύξηνο πόντο, προς Κασπία θάλασσα. Παρένθεση, Λάμπρο, πριν από λίγο είχαμε επίθεση των Ουκρανών στην Κασπία και έγινε πάλι εκεί στη Μαχατσκάλα συγκεκριμένα, έγινε άλλη περίπτωση. Συνεπώς και αυτό θα το παρακολουθούν. Είναι σημαντικό και κάτι άλλο, Λάμπρο, γιατί η ασπίδα του Αχιλλέα είναι σε μια φάση κατά την οποία δύο είναι μεγάλες απειλές αυτή τη στιγμή. Μία είναι τα πυραυλικά, τα οποία είδαμε και στον πόλεμο του Ιράν με τους Ισραηλινούς και με τους Αμερικανούς, και η όλη κατάσταση, γιατί το Ιράν πλήττει βάσεις των Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, της Ιορδανίας κλπ. Με πυράβλους και με ντρόνους. Άρα είναι το ένα θέμα. Και το άλλο είναι οι υβριδικές απειλές. Η Ελλάδα ήδη έπιασε το θέμα το αντιπυραυλικό, αντιντρόνου κτλ. Με πολύ σωστές κινήσεις, εγώ θα το πω. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα των υβριδικών απειλών και το τι γίνεται είναι μείζον θέμα, γιατί δεν έχει να το αντιμετωπίσει με συμβατικούς τρόπους. Πρέπει να κινηθείς και σε άλλα επίπεδα. Πάντως το ΝΑΤΟ σε επίπεδο ευρωπαϊκό έχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρεις, με μία βάση στον Τεβασέλο της Ρουμανίας, μία στο Ρετζίκοβο της Πολωνίας, την ναυτική βάση της Ρότας στην Ισπανία και βέβαια έχουμε και το ραντάρ της στην Τουρκία, του Κιουρετσίκ, στη Μαλάτια, στα 2000 και πλέον μέτρα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εμάς εδώ μας πιάνει πανεθνικά, πιάνει τον ελληνικό χώρο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί οι απειλές μετατοπίζονται. Δύο τελευταία πράγματα άλλα που θα πω. Ένα, όπως ξέρεις, στη Μολδαβία παραλίγο υπήρχαν 7 ρωσικά drones μέσα. Είναι γνωστό ότι παραβιάζουν το μολδαβικό ευρωδοτικό αεροχώριο. Έχει καθυστερήσει, όπως μου είπαν και μου το είπαν και Ουκρανοί και Μολδαβοί που μιλώ στο Κισενάο, ότι καθυστέρησε η πτήση του Ζελένσκι με, να πάει για την, για την Νορβηγία, γιατί ήταν η κηδεία του, του Χάραλτ, του βασιλέα της Νορβηγίας, και μετά προς την Ισλανδία και προς τον Καναδά. Στον Καναδά τώρα υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες, οι οποίες μένα μου θυμίζουν λάμπρο κάτι που έχουμε συζητήσει δυο μας, τα 100 χρόνια, το ξέρεις, τις σχέσεις Ουκρανίας-Ηνωμένου Βασιλείου και γενικώς την υποστήριξη την οποία δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο επί 6 πρωθυπουργών τώρα τελευταία, δεν άλλαξε τίποτα, έτσι, τίποτα. Σε υποστήριξη της Ουκρανίας, γιατί είναι τεράστιες οι Ουκρανικές κοινότητες μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι και στον Καναδά και στην Αυστραλία. Γι' αυτό, και,
0: γι' αυτό έχουν τα συνάπτουν αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί.
1: Τεράστιες, μάλιστα, οι συμφωνίες που υπογράψαμε με τον Μπάρνι, τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό, αυτοί είναι πολύ ισχυρές. Δηλαδή, χθες είδα ότι άλλα 2 δις δολάρια πέραν των άλλων δίνει ο Καναδάς, μπαίνει στα προγράμματα με τα drones στα Ουκρανικά και άλλες 10 χώρες. Εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτό, αλλά είναι άλλες χώρες, ενώ του ΝΑΤΟ προφανώς, Γαλλία κλπ. Επίσης ο Καναδάς έχει πει ότι θα στείλει στρατεύματα αν αναπτυχθούν ποτέ σε, και λήξει ο πόλεμος, πράγμα απίθανο, στο έδαφος της Ουκρανίας, αν βέβαια. Και βεβαίως είπε ότι 22 νομίζω πιλότοι οι Ουκρανοί εκπαιδεύονται σε αεροσκάφη στον Καναδά. Αλλά με έναν προξενή εντύπωση, γιατί ο Καναδάς όπως και η Αυστραλία έχουν F-18, δεν έχουν F-16, αλλά ποιος σε άλλες είδους βοήθεια θα παράσχουν. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε σήμερα, Λάμπρο, 25 χρόνια
0: σήμερα
1: από την 11η Σεπτεμβρίου. Και μιλάμε αυτοί για απειλές, οι οποίες δεν τις φανταζόταν κανείς ότι θα γίνουν. Και εγώ, όπως ξέρεις, μιλάω πάντα πέραν των θεωριών συνωμοσίας και πέραν αυτών, αλλά εγώ βάζω άλλα τώρα πρόσθετα. Πρώτα απ' όλα, υβριδικές απειλές, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, οι τρομοκράτες πλέον κινούνται στον ψηφιακό χώρο πολύ περισσότερο από ό,τι κινούνται στα Χρυσφύγετα του Τζαλαλαμπάτ και του Κανταχάρ στο
0: δεν κρύβονται πλέον στις σπηλιές, κρύβονται στο διαδίκτυο.
1: Κρύβονται στο διαδίκτυο. Οι Εμένοι που λέγαμε, και δεν το είπα τυχαία στην αρχή, ούτε εγώ, έχει να κάνει σημαίνει από τα άντρα της Αλ-Κάιντα, σύμφωνα με την έκθεση και του ΟΗΕ και των Αμερικανών, πέρυσι την έκθεση, λέει σημαίνει ότι η Αλ-Κάιντα στην Αράμπικ Πένινσουλα, δηλαδή στην Αραβική Χερσόνησο, δηλαδή στην Ιεμένη σε απλά ελληνικά, κυρίως, είναι αυτή μια πιο ισχυρές και από τις πλέον θα λέει κανείς κλιμακωτές απειλές για όλη την περιοχή. Συνεπώς, η 11η Σεπτεμβρίου, μην ξεχνάμε, ήταν προάγγελος και για την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Βέβαια δεν καταλήξαν αεροπλάνα. Οι Χαμασίτες μπήκαν μέσα στο νότιο Ισραήλ και έγιναν αυτά τα όρια τα παράδεκτα. Άλλοι skyjackers που τους λένε, αυτοί οι τρομοκράτες που πήραν τα αεροπλάνα και τα πέταξαν πάνω στους ουρανοξύστες στο Μανχάταν και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Και κλείνω λάμπρο και μια τελευταία πληροφορία, ότι ο Πολωνός ο Τούσκ χθες το βράδυ, τον άκουσα σε μια συνέντευξη του BBC, επειδή λέει κάτι σοβαρά αυτός και ξεφεύγει λίγο. Είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός ότι έχουν πληροφορίες οι οποίες έστειλε στους Αμερικανούς, σύμφωνα με τις οποίες το επόμενο χρονικό διάστημα οι Ρώσοι θα χτυπήσουν περιοχές συνοριακές, στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Μέχρι Πολωνία. Ιαπωνία, όπου αυτοί βλέπουμε κινήσεις με μια επανδρομένα αεροσκάφη, πυράμιδες κλπ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, κανένα από τα μέτωπα δεν πρόκειται να κλείσει.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τις εξελίξεις εν ώψη εκλογών. Έχουμε δημοσκοπικά δεδομένα πλέον, τα πρώτα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχουν αρχίσει και αποτυπώνονται πράγματα. Κατά τη γνώμη μας, ορισμένα από αυτά ήταν αναμενόμενα, δηλαδή η υποχώρηση ως αποδόμηση κάποιων κομμάτων, το ότι φαίνονται οροφές άλλων ήδη, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά έχουν αρχίσει και μορφοποιούνται. Είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μας, λαμβάνω, ήταν αναμενόμενο. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο η κατάσταση θα παγιώνεται υπό την αίρεση δύο ακόμα πιθανών εισόδων. Αναφέρομαι σε δύο πιθανά κόμματα, Σαμαρά και Κασιδιάρη. Ζαχαρία Ζούμπης, Διευθυντής Ερευνών της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Οπίνων Πόλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μετά και την δεύτερη και την πρώτη δημοσκοπήση, έχουμε μια πρώτη μορφοποίηση πλέον και έχουν αρχίσει να φαίνονται πράγματα. Έχουν αρχίσει να φαίνονται οροφές, ας πούμε, του κόμματος Τσίπρα, η δυνητική οροφή της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε γιατί εκεί έχει και κινήσει να κάνει, και το στρατηγικό αδιέξοδο του Πασόκ μεταξύ άλλων. Να ξεκινήσουμε από την Νέα Δημοκρατία. Τι εικόνα υπάρχει?
1: Νομίζω ότι η εικόνα είναι ότι έχει μικρά ωφέλη, όχι κάποια άνοδο τεράστια μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παγιώνεται μια εικόνα που την είδαμε σταδιακά Ιούνιο και Ιούλιο. Δηλαδή ο μέσος όρος του Ιουλίου των ερευνών ήταν στο 29,9, ο μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Στην εκτίμηση ψήφου, να διευκρινίζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μια μικρή άνοδο, τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Βέβαια την άλλη εβδομάδα υπάρχει βροχή δημοσκοπήσεων, γιατί οι περισσότεροι περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος και το Σαββατοκύριακο. Αλλά κάπου εκεί φαίνεται, δηλαδή έχει μεν από θέματα, αρχίζουν όμως και οι δυσκολίες, γιατί δέχεται πίεση, υπάρχουν τα προβλήματα ακρίβεια, τα γνωστά βιωτικού επίπεδου, υπάρχει πίεση από την κριτική που δέχεται, από ακροατήρια που δεν πείθονται και πια εύκολα, αλλά φτάνουμε σε ένα πιο σκληρό πυρήνα πια που πρέπει να πείσεις για να αυξήσεις πιο γενναία, αν μπορείς, τις δυνάμεις.
0: Ποιες είναι οι δεξάμενες της, πού στοχεύει, σε ποιες δεξάμενες στοχεύει?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέω μόνιμα μετά τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είχε ισόπωσες τότε απώλειες προς τα δεξιά της και προς το χώρο του κέντρου που λέμε. Ήταν ισόπωσες. Δηλαδή αυτή η διαφορά.
0: Τώρα?
1: Τώρα βέβαια δέχεται πίεση από τα δεξιά. Βλέπετε ότι τα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση βαστάνε. Ειδικά η Ελληνική Λύση δείχνει να έχει μια αντοχή. Η φωνή λογικής διατηρείται σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%. Κάποιες φορές και λίγο παραπάνω, δεν είναι λίγο. Υπάρχει προσμονή του κόμματος Σαμαρά. Δηλαδή, άρα ένα κομμάτι αναποφάσιστο αρχίζει και προβληματίζεται περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο, το είδαμε σε έρευνες που έχουν βγει, το βλέπω και εγώ που δεν μπορώ να σταθώ παραπέρα στην έρευνα που θα τρέξω, που τρέχω, που έχω τρέξει ήδη για να δω εγώ τι γίνεται, και θα τρέξουμε για να δημοσιοποιήσουμε. Έχει αυξηθεί και ο αριθμός των αναποφάσιστων. Όπως επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το εξής, ότι ακόμα και αυτοί που δηλώνουν στην πρόθεση ψήφου ένα κόμμα, άμα τους ρωτήσεις, ισχύει αυτή η επιλογή, ας πούμε, την έχεις
0: τη βεβαιότητα, λέτε έτσι.
1: Ναι, ο βαθμός βεβαιότητας. Και ρωτήσεις όλους όσους δηλώνουν κάποιο κόμμα σήμερα, εμφανίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, το οποίο σου λέει μπορεί και να αλλάξω. Και είναι λογικό. Και θα τρέξουν εξελίξεις.
0: Οι αναποφάσεις από πού προέρχονται κυρίως, από τα δεξιά ή από το κέντρο?
1: Οι αναποφάσεις προέρχονται και από τα δύο, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν δυσκολίες και από τις δύο πλευρές, κύριε Καλαρίδη. Δηλαδή από τα δεξιά φαίνεται πιο έντονα ίσως ότι ένα κομμάτι έχει πάρει οριστικό διαζύγιο. Μπορεί να μην το δηλώνει με μια ανοιχτή επιλογή τώρα, αλλά από άλλους δείκτες μετράμε ή από τις απαντήσεις τους στις υπόλοιπες ερωτήσεις μιας έρευνας. Βλέπουμε δυσκολίες, βλέπουμε μια δυσπιστία. Από το δε χώρο του κέντρου για άλλους λόγους αυτή. Ξέρετε, είναι ένα δύσκολο κοινό. Δεν είναι εύκολο. Περίμεναν ίσως περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Και βέβαια είτε δεξίως δηλώνει κάποιος, είτε κεντρός, είτε οποιαδήποτε, το βιωτικό επίπεδο και η ακρίβεια νομίζω
0: ότι βασικά.
1: Βέβαια, κάνει ζημιά.
0: Ο Ιελάς του κ. Τσίπρα έχει αρχίσει και δείχνει οροφή.
1: Η Ιελάς του κ. Τσίπρα, κοιτάξτε, λάβετε υπόψη ότι ξεκίνησε με ένα 15-15,5. Ναι. Αναφέρομαι πάντα στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις της Opinion Poll. Mm. Βρισκόταν εκεί γύρω στο 17 τον Ιούλιο, μέσο όρο. Νομίζω ότι είναι, έχει φτάσει σε ένα σημείο που αρχίζει και εμφανίζει φθορές και κάμψη. Mm. Δηλαδή, ίσως η κάμψη αυτή είναι της τάξης μιας μονάδας. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχουν αναπάντητα προβλήματα, τα οποία αν δεν τα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας δεν θα είναι εύκολο το ξεμπλοκάρει.
0: Υπερτίμησε το προσωπικό του εκτόπισμα.
1: Νομίζω, ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, μέχρι και την πρόσφατη παρουσία, τις δύο παρουσίες του, δεν υπήρχε μια συγκροτημένη πολιτική, έτσι,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Το δε αφήγημα που εμφάνισε συνεχίζει και αφήνει ασυγκίνητο του κέντρου, το οποίο δεν φαινόταν να κοιτάει και πολύ προς Αλέξη Τσίπρα, αλλά δυσαρεστικές αριστερές ζώνες που τον δηλώνανε, ας πούμε, σαν επιλογή ψήφου.
0: Δεν φαίνεται να έχει στίγμα. Το στίγμα του είναι έτσι θολό και μετακινούμενο.
1: Είναι λίγο θολό. Που θυμάστε μετά την ομιλία του πάνω πριν ξεκινήσει και δε. Δηλαδή, όταν εμφανίζεται ένα πρόγραμμα και μετά επί 4-5 μέρες, μια εβδομάδα, διατίθεται μια φελούρα σε βασικά σημεία ιδέες του προγράμματος, είναι από μόνο του προβληματικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το θέμα ασφαλώς ότι η νέα φουρνιά στελεχών έδωσε να αρχίσει έναν αέρα ότι να κτίζουμε κάτι καινούριο. Δεν αρκεί αυτό χωρίς πολιτική, αλλά και τα ίδια τα στελέχη αυτά έχουν κάποια όρια, έχουν μια απειρία, δεν είναι. Και δεν είχαν και μια συγκροτημένη πολιτική.
0: Όχι, ναι. Βγήκαν σκόρπιοι. Και δεν φάνηκε να έχει, δεν φάνηκε να έχει πάγκο, να έχει βάθος.
1: Υπάρχουν και δύο θέματα ακόμα, τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν ξέρουμε που θα αποδώσει η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, που αν μη τι άλλο τώρα έχει μια καθαρότητα. Δηλαδή, δεν βγαίνει ως κόμμα να πει εδώ είναι, αλλά δεν θα κατέβω σε εκλογές π.χ. γι' αυτό. Αντίθετα, σε κάποιες στιγμές είναι και πολύ αυστηρό απέναντι στις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά θα έλεγα τα τελευταία 2,5 χρόνια, έβγαλε νύχια.
0: Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στρατηγικής. Επειδή ο μέσος ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να μεταφράζεται σε κάτι η ψήφος του, όχι σε διαμαρτυρία, αυτή τη στιγμή λέει όχι με τον έναν, όχι με τον άλλον, αλλά από την άλλη είναι και κολλημένο στα ποσοστά του. Εκεί τι πρέπει να αλλάξει κάτι.
1: Εκεί καταρχάς βλέπαμε Ιούνιο και Ιούλιο, ο μέσος όρος ήταν αμετακίνητο στο 11%. Ενώ ήταν ακόμα που έγραφε το 13-13,5, εκεί κειμενόταν, για πολύ μεγάλο διάστημα. Πήγε κάπου στο 11 κατά μέσο όρο. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί κάτι να εισπράττει τώρα, δηλαδή της τάξης της μία μισή μονάδα, επειδή έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή, ήταν οι παρεμβάσεις, είτε κάποιος συμφωνείται όχι για τα προγραμματικά του, η προσπάθεια στην κρίση.
0: Ωστόσο, δυναμική για να φύγει από την τρίτη θέση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Νομίζω ότι λογικά θα υπάρχει τώρα, μπορεί να μην είναι 6 μονάδες, αλλά να είναι 3 ή 4 μονάδες, δεν είναι και λίγο εδώ που τα λέμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε αυτή τη φάση. Και εκεί το ερώτημα το μεγάλο είναι αυτό που θέσατε και θα το δούμε. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ένα ξεπέταγμα κάτω από μια, ας πούμε, υπερπροσπάθεια κάποιων μηνών.
0: Ναι.
1: Και θα σκαλώσει και μπορεί να ψωγυρίσει, επειδή το έλλειμμα αφηγήματος και συγκεκριμένης πρώτας διακυβέρνησης αρχίζει και υπάρχει.
0: Δεν φαίνεται. Δεν υπάρχει στιγμή, ούτε και υπάρχει στιγμή. Δεν είναι σαφές τι θέλει να κάνει.
1: Γιατί, ας το πούμε καθαρά, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, έχουμε να κάνουμε μια πολύ μακρόχρονη, μπορεί και 7 μήνες με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, προεκλογική καμπάνια, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα δούμε σε αυτή τη φάση κόμματα να ανεβοκατεβαίνουν. Ναι. Δηλαδή, σε αυτό κερδίζει αυτός που έχει σταθερή, κερδίζει έδαφος σε οποιαδήποτε θέση. Αυτός που έχει σταθερή στρατηγική, καθαρό αφήγημα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θα καθορίσει τη μάχη αν σε 3 φάσεις ένα κόμμα κάνει ωραία επικοινωνιακά τρίκ
0: Ναι, ναι. Χρειάζεται πολιτικό κορμό και καύσιμα.
1: Χρειάζεται πολιτικό κορμό, ναι. Καύσιμα, αντοχή και συγκεκριμένη στρατηγική.
0: Κόμμα Καρτσιανού αποδομήθηκε, έτσι. Συνήθως τα κόμματα τα οποία είναι μονοθεματικά και, και λόγω συγκυρίας μετά από λίγο καιρό ξεφτίζουν.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω από το 2011-2012 κιόλας που βρίσκαμε τον Ιούνιο, είχε πέσει αρκετά τον Ιούλιο. Τώρα νομίζω βρίσκεται ίσως γύρω στο 5, κάπου εκεί δίνουν τουλάχιστον οι εταιρείες που δημοσιεύσανε, το οποίο σημαίνει μια ραγδαία συνεχή πτώση. Mm. Είχε και τα προβλήματα το καλοκαίρι, δεν έχει δείξει πολιτική. Η παρουσία της ΔΕΘ μάλλον ήταν μια γενικόλογη παρέμβαση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο. Και αυτό, όταν υπάρχει το θέμα, όταν είναι θερμό το θέμα, η αφορμή για την οποία έγινε το κόμμα, μια εθνική τραγωδία και προσωπική, εκεί έχει κάποια ταχύκαυτο. Μετά, αν δεν έχει
1: και
0: πολιτικό
1: περιεχόμενο. Εκεί βλέπουμε, ενώ στην αρχή, ξέρετε, είχε ένα χαρακτηριστικό μια περίεργη πολυσυλλεκτικότητα αξιόλογη. Από όλους τους χώρους, σαν να φεύγουν άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και θα τελειώσουμε και θα επανέλθουμε. Κόμμα Σαμαρά, δυναμική.
1: Κοιτάξτε, το κόμμα Σαμαρά το βλέπουμε σε ένα 12-13% στη δυνητική ψήφο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει με τίποτα στην πρόθεση ψήφου. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας εμφάνιζε 21 και η κυρία Καρισιανού και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Πριν τα ιδρύσουν τα κόμματα. Ο ένας πήρε 15 στην πρώτη εμφάνιση και η κυρία Χαρισιανού 11-12. Λοιπόν, δηλαδή είναι κάπου εκεί πιο σίγουρος πυρήνας, αυτοί που απαντάνε πιο σίγουρα, κυμαίνονται κάπου εκεί ανάμεσα στο 5 και στο 6 αυτή την ώρα. Εισπράττει από διάφορα κόμματα, λίγο ή πολύ, δηλαδή και από τη Φωνή Λογικής, και από την Ελληνική Λύση δείχνει να έχει μια δυνατότητα και ασφαλώς, πώς να το πω, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι αφήσει ανεπηρέα στην Δημοκρατία, δηλαδή που διαβάζω κάποιες αναλύσεις, οπωσδήποτε θα τις κοστίσει. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο, γιατί άλλο είναι η μισή μονάδα και άλλο είναι οι 2, 2, 3. Σε αυτή τη στιγμή όμως που η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη να ανέβει
0: και μισή μονάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε μόλις κάνετε και τη δική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, για χαρά.
0: Ζαχαρία Ζούμπισον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Opinion Poll, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα ανοίξουμε ένα δύσκολο θέμα, γιατί δεν βλέπω κανείς να προσπαθεί να το προσεγγίσει επί της ουσίας, έτσι. Αναφέρομαι στο θέμα της εγκληματικότητας των Ρωμά. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, όπου πλέον υπάρχει ανοιχτή υπονόμευση δημόσιων υποδομών, κλοπές, καλωδίων κλπ., που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρες κοινωνικές ομάδες άλλες, είναι ένα θέμα, πέραν των στατιστικών που βγάζει η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, για τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας στη γενική εγκληματικότητα. Έχουμε πλέον κλοπές οι οποίες αποκτούν χαρακτηριστικά δολιοφθοράς, σαμποτάζ και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με όρους ευάλωτης ομάδας. Δεν είναι ευάλωτη ομάδα. Έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι προβλέπεται νομικά. Κυριάκος Κότσογλου, νομικός, αναπληρωτής καθηγητής στο Northumbria University. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, έχουμε μια κοινωνική ομάδα του Ρωμά, οι οποίοι έχουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη γενική εγκληματικότητα και ειδικές δράσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο πλέον την συνολική κοινωνική ασφάλεια λόγω υπονόμευσης, κλοπές καλωδίων, χαλκού κλπ. Από δημόσιες υποδομές, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, σιδηροδρόμους, κατασκευές, που αυτό δεν είναι μια απλή κλοπή. Έχει στοιχεία δολιοφθοράς, σαμποτάζ. Τι προβλέπετε νομικά όταν έχει μια ολόκληρη ομάδα που λειτουργεί έτσι?
16: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς στο εισαγωγικό σας σχόλιο, έχουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, όπου μία, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος, ότι όπου μια κοινωνική ομάδα εν το συνόλο παρουσιάζει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Και δεν λέμε ότι είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία, είναι ένα επαρκές ποσοστό. Mm-hmm. Και έχουμε μια ενσωμάτωση υπό κουλτούρας παραβατικότητας από ομάδες, από αυτή την κοινωνική ομάδα, που ουσιαστικά αποδέχεται αυτό το χαρακτηρισμό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το συμβατικό ποινικό δίκαιο, αυτό που ισχύει για εσάς και για εμένα, δεν λειτουργεί με τέτοιους όρους. Διότι ένα βασικό γνώρισμα του συμβατικού ποινικού δικαίου είναι η γενική πρόληψη. Άρα λοιπόν είναι η αποτρεπτική ισχύ της ποινής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η ποινή δεν έχει αποτρεπτική ισχύ στην κοινωνική αυτή ομάδα. Θυμόμαστε όλοι νομίζω, και έχει εντυπωθεί στην συλλογική μνήμη, τον κατά τα άλλα συμπαθή Ρωμά, που έλεγε το 2020, αν θυμάμαι καλά, ή το 2021, ότι τώρα με το lockdown δεν μπορούν να διαπράξουν διαρρήξεις και κλοπές. και τι συμφορά τους συνέβη. Και το έλεγε δημόσια αυτό, ας πούμε, στα κανάλια. Mm-hmm. Βλέπουμε, λοιπόν,
0: αυτό δεν έχει κουλτούρα, έτσι.
16: Είναι υποκουλτούρα παραβατικότητας. Άρα, λοιπόν, το συμβατικό ποινικό δίκαιο που ισχύει για όλους μας δεν μπορεί να λειτουργήσει, ενώ αυτό που θα μπορούσε θεωρητικά να εφαρμοστεί προσκρούει στην εκδομική ένωμη τάξη. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ αυτό που έχουν υποστηρίξει κάποιοι Γερμανοί θεωρητικοί του ποινικού δικαίου, το λεγόμενο ποινικό δίκαιο του εχθρού.
0: Δηλαδή?
16: Το οποίο εφαρμόζει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο El Salvador ο πρόεδρος Μπουκέλε με θεαματικά. Οφείλω να ομολογήσω
0: αποτελέσματα
16: στη μείωση εγκληματικότητας και στη μείωση της βαριάς εγκληματικότητας. Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες. Mm-hmm. Αυτό όμως προσκρούει σαφώς την στεγματική ένωμη τάξη της χώρας μας, αλλά και στο πλαίσιο το υπερεθνικό από την Σύμβαση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
0: Τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων όμως δεν συνυπολογίζονται, γιατί εδώ μιλάμε για μια κοινωνική ομάδα η οποία λειτουργεί εις βάρος των υπολείπων, εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνικής συγκρότησης, ομαδικά, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό, και διαρκώς. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ετεροβαρή κατάσταση όπου η προστασία μιας ομάδας η οποία παρανομεί συλλήβδην λειτουργεί εις βάρος μιας άλλης η οποία πώς θα προστατευτεί?
16: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και υπάρχει την τελευταία, ας πούμε, τον τελευταίο 20-30 χρόνια μια υπερβολική έμφαση στην ελευθερία και όχι στην ασφάλεια. Αλλά αυτά τα δύο πάνε μαζί, και αν δείτε, ας πούμε, το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ, είναι το δικαίωμα σε ελευθερία και ασφάλεια. Και το έχουμε έτσι λίγο παραμελήσει, αν θέλετε, το ζήτημα της ασφάλειας κοινωνικών ομάδων και του γενικού πληθυσμού εις βάρος υπέρ των ελευθεριών των λεγόμενων ευάλωτων ομάδων, οι οποίες, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, δεν είναι καθόλου ευάλωτες, τουλάχιστον παραπάνω ή λιγότερο από τις υπόλοιπες.
0: Ευάλωτα είναι τα θύματα τους τελικά, γιατί τα θύματα τους, ακόμα όταν υφίστανται, ας πούμε, μία εις βάρος τους πράξη βία, κλοπή ή οτιδήποτε, από την άλλη υπάρχει αυτομάτως, αντανακλαστικά, μία επιχειρηματολογία ότι, ξέρετε, έχουν μία ιδιαιτερότητα. Συγγνώμη, τι ιδιαιτερότητα είναι αυτή να διαπράξει εγκλήματα?
16: Εντάξει, εγώ συμφωνώ με αυτό και συμφωνώ για το λόγο ότι ο όρος ευάλωτος δεν εφαρμόζεται σε κοινωνικές ομάδες γενικά και αόριστα. Εφαρμόζεται σε ανθρώπους που είναι σε καταστάσεις δύσκολες και μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ως άτομα και ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ένα παράδοξο και θα ήθελα να το τονίσουμε αυτό. Είπαμε λίγο πριν ότι το κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει ποινικό δίκαιο του εχθρού. Αν όμως δούμε με προσοχή τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, θα δούμε πολλά στοιχεία αυτής της απομόνωσης. Γιατί δίκαιο του εχθρού σημαίνει βάζουμε όλους τα μέλη μιας ομάδας, εγκληματικής ομάδας, σε μια κλειστή δομή, σε ένα νησί, και πράγματα που η ιστορία ελληνική έχει λίγο μας έχει κάνει να είμαστε καχύποπτοι σε ό,τι αφορά αυτό. Βλέπουμε όμως ότι η απομόνωση την οποία προβλέπει το δίκαιο του εχθρού, το οποίο εγώ δεν υποστηρίζω, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι κάτι που έχουν ήδη αποδεχτεί με καταβλισμούς που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, με σχολεία του κράτους στα οποία πηγαίνουν μόνο παιδάκια των Ρωμά, και νομίζω σε κάθε πόλη που έχει καταβλισμούς Ρωμά υπάρχουν ειδικά δημοτικά σχολεία μόνο για παιδάκια Ρωμά. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε στοιχεία απομόνωσης χωρίς να έχουμε τα κατάλληλα όπλα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Αυτοκετοποίηση.
16: Ναι, η γετοποίηση ουσιαστικά είναι ένα στοιχείο μιας διαμάχης. Ουσιαστικά το κράτος αποδέχεται την γετοποίηση των ανθρώπων και οι ίδιοι την αποδέχονται. Ζουν παρασιτικά σε ένα μεγάλο βαθμό εις βάρος του γενικού πληθυσμού, με την βιτιανιά, με την παραβατικότητα, με αυτό που έχει γίνει πλέον σύνθημα σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, νομίζω, άνοιξε θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ. Και αυτά που έχουν γίνει πλέον έτσι, λίγο pop κουλτούρα, είναι πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Γιατί, όπως είπατε στην αρχή, προσβάλλονται περιουσίες, ζωές και προσβάλλονται και κρατικές υποδομές. Όπως, ας πούμε, οι υποδομές, ας πούμε, των τρένων και των αεροδρομίων και της εθνικής του στρατού.
0: Το δίκαιο του εχθρού τι προβλέπει? Κλειστές δομές και περιορισμό μιας κοινωνικής ομάδας συνολικά? Έλεγχο. ελεγχόμενο χώρο.
16: Αυτό ήταν κυρίως μια θεωρητική κουβέντα που έγινε έτσι σε ακαδημαϊκούς χώρους σε συνέχεια της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας από το γερμανικό κράτος. Και πήγαν κάποιοι να το θεωρητικοποιήσουν και να το κάνουν κανονιστικό. Αλλά για να έχουμε μια έτσι κατευθυντήρια γραμμή, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο El Salvador είναι κάτι που εγώ θα ονόμαζα ποινικό δίκαιο του εχθρού, όπου σε αντιμετωπίζουμε όχι ως ένα μέλος της κοινωνίας που εγκλημάτισε, αλλά μπορεί να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Σε αντιμετωπίζουμε ως εχθρό του κράτους, του κοινωνικού συνόλου. Και σε απομονώνουμε. Αυτό λοιπόν είναι και το πρόβλημα, ότι είναι κάτι τέτοιο δεν είναι εφαρμόσιμο στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.
0: Πάντως, οι μέχρι τώρα πολιτικές έχουν αποτύχει, διότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Δηλαδή, επιδόματα, προσπάθειες ένταξης, υπάρχει άρνηση. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια πολιτική η οποία τους περιθωριοποιεί. Οι ίδιοι αυτοπεριθωριοποιούνται και απορρίπτουν τα ανοίγματα που κάνει το κράτος.
16: Ναι, κοιτάξτε, και εγώ νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα λαϊκίσω αν πω ότι δεν είναι μόνο θέμα ανοχής από το κράτος, είναι και θέμα, αν θέλετε, συμμετοχής, διότι υπάρχουν αρκετά
0: πολιτικά ωφέλη.
16: Πολιτικά εκλογικά. Ωφέλη συνδιαλλαγής με εκλογικές, έτσι αν θέλετε, με ένα εκλογικό αλεσβερίσι. Δεν λέω ότι είναι κοινικό φαινόμενο, λέω όμως ότι έχουμε δει αρκετά τέτοια συμβάντα που θα πρέπει να μας κάνουν λίγο να είμαστε πιο καχύποπτοι.
0: Τι γίνεται όταν ένα νομικό πλαίσιο αποτυχάνει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε πρόβλημα για τον γενικό πληθυσμό? Εκεί τι γίνεται ιστορικά, ας πούμε, ο νόμος όταν αποτυχάνει τελικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ξεπεραστεί λόγω των καταστάσεων, τι γίνεται, δεν πρέπει να αναθεωρείται?
16: Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για ένα νομοσχέδιο ή έναν ψηφισμένο νόμο. Μιλάμε ουσιαστικά για μια ευρεία προσέγγιση για το σύγχρονο ποινικό δίκαιο. Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί δημοσίως και σε σύνδεση με εσάς εδώ και αρκετά χρόνια, ότι όταν πάβει να λειτουργεί η γενική πρόληψη, όταν πάβει να λειτουργεί το ποινικό δίκαιο, τότε μόνο συμφορές υπάρχουν. Γενική ανομία, καταστάσεις, ας πούμε, αυτοδικίας και καταστάσεις που είναι κοντά σε μια εμφύλια, ας πούμε, σύραξη. Ιστορικά αυτό συμβαίνει. Όταν πάβει ένα κράτος να μπορεί να επιβάλλει τους όρους του, τότε υπάρχει αναταραχή. Διότι υπάρχουν προσεγγίσεις διαφορετικές σε σχέση με το τι θα πρέπει να είναι η ένωμη τάξη. Γιατί και η Ρωμά, δεν εννοώ γενικά η Ρωμά, αλλά και αυτή η κουλτούρα παραβατικότητας έχει δικούς τους όρους για την ένωμη τάξη. Διαφορετικούς από αυτούς που έχουμε εμείς, αλλά είναι και αυτό μια διαφορετική ένωμη τάξη που απλά έχει να κάνει με την παραβατικότητα.
0: Άρα έχεις παράλληλα, έχεις άβατα στην ουσία, νομικά άβατα. Μάλιστα, λοιπόν.
16: Μιλάμε για νομικά άβατα, ναι.
17: 2000 FM.
18: Παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
20: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
19: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
18: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
18: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
18: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
18: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
18: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
24: Έχω
25: κι άλλο να σου πω. Έχω βάλει εδώ
24: εδώ.
25: Μετά θα πάνε όλα.
24: Εξτασιαστεί.
25: Είσαι πανέτοιμη.
24: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
25: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
24: Εξαιρετικό.
25: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
24: Τι λέρεφη.
25: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
28: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
28: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής?
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
12: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
11: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
29: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
29: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
29: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
29: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
29: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
29: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
29: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
29: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
30: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
31: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
32: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
33: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
34: 2000...

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Ε, τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι υποπλήν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1+1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ο
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
17: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν, Κούντα 4,99, τοστάκι 1 συν 1, χυμή όλυμπος 2,30, Νούτρι Βάλεϊ 2,20, Ice Dream 2,99, Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
23: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
24: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
23: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 22730-27011. Καλή σχολική χρονιά!
25: Από αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
25: Έχω
26: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρε, φίλε.
26: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: 2000 FM.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
31: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
32: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
33: Παρακαλώ.
34: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
35: έρχεται η πεθερά μου.
36: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
35: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
25: Πεινάω.
37: Τι
0: θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
3: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Στέφανε.
5: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε.
0: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
32: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που σήμερα πήγαν στους αγιασμούς για να χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Βέβαια, από Δευτέρα κανονικά τα μαθήματα, εντάξει, το μοίρασμα των βιβλίων. Υποθέτουμε ότι θα είναι όλα εδώ. Όλη αυτή την εικόνα και την κατάσταση που επικρατεί θα μας τη δώσουν στη συνέχεια της ημέρας, εάν και εφόσον καταφέρουμε είτε εγώ είτε ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης να επικοινωνήσουμε με

όλα τα παιδιά, ειδικά τα, έτσι, ειδικότερα τα μικρά, εγώ που είδα που πήγαιναν στο δημοτικό, ντυμένα, στολισμένα, το μαλλί στην πένα που λέμε, τα πρωτάκια ειδικά, που είναι μια πολύ μεγάλη, έτσι, είναι μια εμπειρία μοναδική και για τους γονείς. Και πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί τώρα παρένθεση... Ξέρω ένα παιδάκι που μένει πολύ κοντά στο σχολείο και βλέποντάς το λέω στη μαμά του, εντάξει τώρα δεν χρειάζεται να το πηγαίνεις γιατί μένετε κοντά. Και μου λέει όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μέχρι Τετάρτη Δημοτικού είμαστε υποχρεωμένοι να συνοδεύουμε τα παιδιά στο σχολείο. Που εμείς τότε που πηγαίναμε μόνα μας, με τα πόδια, εντάξει, στο σχολείο, αν ήταν κοντά. Άλλες εποχές. Βέβαια θα μου πείτε, άλλοι κίνδυνοι, διαφορετικά ήταν τότε. Πάει και πολύ καιρός. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και τι θυμόμαστε βέβαια, τους δίδυμους πύργους, την κατάρρευση. Σοκ. Ήταν 25 χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε. Πρώην αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εκφράζουν σοβερές ανησυχίες καθώς βλέπουν ότι ισχυρές υπηρεσίες και τεράστιες νομικές αρχές που δημιουργήθηκαν για να σταματήσουν μία ακόμη τρομοκρατική καταστροφή στρέφονται προς το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως επισημαίνουν, μιλώντας στην εφημερίδα Washington Post, η κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιεί πολλές από αυτές τις εξουσίες για να συλλαμβάνει μετανάστες, να καταπολεμά τους εμπόρους ναρκωτικών και να στοχεύει όσους διαφωνούν μαζί της, παρά το γεγονός ότι οι μνήμες για τους πολίτες είναι ζωντανές. Μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο την 11 Σεπτεμβρίου του 2001, δημιουργήθηκαν μια σειρά από αρχές και υπηρεσίες. Στόχος, η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας που απειλούσε τις ΗΠΑ. Το γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, για παράδειγμα, που δημιουργήθηκε ως απάντηση στις αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, πλέον χρησιμοποιείται από τον Ντόναλντ Τραμπ για να προωθεί ψευδείς εκλογικές συνωμοσίες και αντίπεινα εναντίον των υποτιθέμενων πολιτικών εχθρών του. Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στις κοινές ομάδες εργασίας για την τρομοκρατία να διερευνούν ομάδες που αμφισβητούν τις απόψεις του Λευκού Οίκου σχετικά με τη μετανάστευση, το φύλο και τη θρησκεία. Έχουμε να θυμόμαστε, δεν το συζητάμε αυτή την ημέρα και πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται γενικότερα. Μετά την, είπαμε, το πρώτο κουδούνι με ελλείψεις στα σχολεία, όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί που ετοιμάζονται ήδη για κινητοποιήσεις, όπως είπαμε, αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια. Και είμαστε στην περίοδο αυτή που όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί προς την ΔΕΘ, εκεί όπου μίλησε ο κύριος Τσίπρας μετά τον κύριο Μητσοτάκη, μάλλον έδωσε συνέντευξη τύπου. Η κυρία Καριστιανού αναμένεται, όπως είπαμε το Σάββατο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλπ. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις προτεραιότητες που έθεσε η κυρία Καριστιανού. Με κεντρικό πολιτικό μήνυμα την ανάγκη για κάθαρση και λογοδοσία και με αναφορά σε μια Ελλάδα που θα στηρίζεται στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλήθεια, η κυρία Καριστιανού ανέπτυξε ως βασικές προτάσεις του κινήματος, δίνοντας έμφαση στο κράτος δικαίου, την εθνική ασφάλεια, το δημογραφικό, ενώ ανέφερε και τις θέσεις της για τη μεταναστευτική πολιτική, τον πρωτογενή τομέα και την ενέργεια. Η παρουσία της στη ΔΕΘ ξεκίνησε από τον ήχο του τραγουδιού «I want it all» των Queen, με την κυρία Καριστιανού να εισέρχεται στην κατάμεστη αίθουσα του Περιπτέρου 8, κατά την έναρξη της ομιλίας της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών. Συγκινημένη ανέφερε ότι η τραγωδία στήχησε ολόκληρη την κοινωνία, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο μεγαλύτερος πόνος μετατράπηκε σε ελπίδα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία άσκησε έντονη κριτική τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα. Οι αναφορές της στους δύο πολιτικούς κατέλαβαν σημαντικό μέρος τοποθέτησής της, με την ίδια να τους αντιμετωπίζει ως διακριτές περιπτώσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις οποίες θα βρεθεί το κόμμα της στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές. Κεντρικός άξονας του προγράμματος

0: Προγράμματος αποτελεί μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η ενίσχυση του κράτους δικαίου, και στην κορυφή των θεσμικών προτάσεων είναι η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών. Η πρόταση παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του κινήματος, με στόχο τη δημιουργία διαφορετικού πλαισίου λογοδοσίας για τα πολιτικά πρόσωπα και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Δεύτερος βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Η ελπίδα για τη δημοκρατία προτείνει μία νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας με περισσότερη δυναμική προσέγγιση απέναντι στις εξωτερικές απειλές. Το πλαίσιο αυτό τάσσεται υπέρ ενός δόγματος ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, αντί μίας πολιτικής που θα περιορίζεται στην παθητική άμυνα. Και το δημογραφικό ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα το έθεσε. Το κίνημα έχει θέσει το ζήτημα ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις δημογραφικές εξελίξεις. Παράλληλα, προβλέπονται οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, στεγαστικές παρεμβάσεις για νέους και πολύτεκνους, καθώς και μέτρα στήριξης της της μητρότητας. Επίσης για τη μεταναστευτική πολιτική, τον έλεγχο των συνόρων, είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική με απόλυτο έλεγχο των συνόρων και σαφή διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου στη χώρα. Όταν το ακούω αυτό, δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, από όλους. Λες και όλοι εμείς ή όλοι δεν θέλουν κάτι παρόμοιο. Κράτος δικαίου κλπ. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Αλλά αναφορικά με τη φύλαξη των συνόρων, πολλές φορές είναι πολύ εύκολο να το λέμε. Έτσι. Είναι δύσκολο να γίνεται με την έννοια που το θέλουν. Δηλαδή, δεν αφήνουμε κανένα να περάσει. Οι βάρκες πέφτουν στο νερό, τρυπάνε, πέφτει ο κόσμος στη θάλασσα και οφείλεις να περισυλλέξεις τους μετανάστες. Ούτε αποτροπές μπορείς να κάνεις, γιατί υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σου επιβάλλει πρόστιμο. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι λέμε για να λέμε και να χαϊδεύουμε αυτιά κάποιου ακροατηρίου που σίγουρα δεν θέλει όλη αυτή την μεταναστευτική, τις μεταναστευτικές ροές, αλλά πολλές φορές δεν είναι εφικτό και να γίνεται αυτό. Ούτε βέβαια να είμαστε ξέφραγο αμπέλι, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε τώρα, μιας και αναφερόμαστε στη ΔΕΘ, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα επεκταθεί σε κάποιες περιοχές η κατάργηση του έμφυα. Έτσι λοιπόν, έχουμε και στην Σάμο, το Άνω Βαθύ και τους Μυτιλινιούς, που τελικά είναι μεταξύ των οικισμών όπου ο έμφυα μηδενίζεται, αλλά για να μην παρεξηγηθούμε, μιλάμε για τον έμφυα που αφορά σε κατοικία, σε πρώτη κατοικία. Δηλαδή έχουμε δηλώσει ότι αυτή είναι η πρώτη μας κατοικία, είτε μένουμε σε αυτή είτε δεν μένουμε, όχι βέβαια να το έχουμε νοικιάσει, να το εκμεταλλευόμαστε. Η κατάργηση στους άλλους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων έχει ισχύσει από πέρυσι. Πάντα βέβαια, γιατί εδώ στη Σάμμο είναι 70 περίπου αυτοί οι οικισμοί. Άρα ουσιαστικά πληρώνουν έμφυα για την πρώτη κατοικία και τα υπόλοιπα όσοι μένουν στην πόλη της Σάμμο, στην πόλη του Καρλοβάσου. Το Πυθαγόριο είναι πάνω από 2.000, δηλαδή είναι πολύ λίγα τα σημεία του νησιού. Εκτός βέβαια από αυτούς που έχουν τα σεισμόπληκτα, εντάξει δεν το συζητάμε. Πέρυσι στην κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ υπήρχε αυτή η εξαίρεση και υπήρξαν άτομα εδώ από την ΔΕΠ Σάμου, όπως ο πρόεδρος ο κύριος Καπλατζής, που είχε αποστείλει μια επιστολή από ό,τι ενημερωθήκαμε και ζητούσε να συμπεριληφθούν και κάποιες περιοχές που είναι μέχρι 2.500 κατοίκους. Θα συζητήσουμε μαζί τους στη συνέχεια, να δούμε τελικά πώς βλέπουμε αυτή την εξέλιξη και αν τελικά η Σάμμο ζητά και κάτι ακόμη επιπλέον. Τώρα, αναφορικά με το μεταναστευτικό, επειδή κάποιοι με ρωτάτε αν έφυγαν όντως οι μετανάστες με τα λευκά όρη το βράδυ προχθές, έφυγαν 250. Όπως έχουν υποσχεθεί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήρθανε 365, έφυγαν 250. Ακόμη αρνητικό είναι το ισοζύγιο. Μακάρι να μην φτάσουμε ποτέ να είναι προς τα πάνω, θετικό και να έχουμε περισσότερους μετανάστες από αυτούς που μπορούμε να διαχειριστούμε στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Αυτό κρατάμε, όπως και να έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, όπως είπαμε, να μιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΕΠ και νυν υπεύθυνο στη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τις εκλογικές διαδικασίες. Μπορεί και να μην το λέω ακριβώς σωστό τον συγκεκριμένο τίτλο. Μέχρι τότε να σας πω ότι υπήρξε άλλη μία κινητοποίηση των αρμόδιων κρατικών φορέων και της ελληνικής ομάδας διάσωσης παράρτημα ΣΑΜΟΥ εχθές το απόγευμα, μετά από κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεις κινδύνου 112 για απώλεια προσανατολισμού ενός ζευγαριού Ολλανδών τουριστών πάνω από το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου στο Καρλόβαση. Η άμεση παρέμβαση είχε γρήγορο και αίσιο τέλος για τους Ολλανδούς πεζοπόρους πριν νυχτώσει. Ευχαριστεί και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Καρλοβάσου και την ελληνική αστυνομία για τη συνεργασία, η ελληνική ομάδα διάσωσης. Πραγματικά, είπαμε, φέτος να χτυπήσουμε ξύλο, είμαστε καλά. Δεν είχαμε περιπτώσεις πολλές. Ίσως έχει ξεκινήσει έτσι και μία πιο σωστή ενημέρωση από τα τουριστικά γραφεία, από τα ξενοδοχεία. Μην πάτε σε περιοχές μόνοι σας που είναι δύσβατες, που δεν ξέρετε, που μπορεί να χαθείτε κλπ. Με σωστά ρούχα, με νερό, χωρίς ιδιαίτερο βάρος και όλα αυτά. Ίσως πραγματικά και αυτό να έχει αποδώσει έτσι καρπούς. Έχουμε την αναστολή 7 σχολικών μονάδων, οι οποίες βέβαια δεν έχουν μαθητές. Τώρα, εάν δεν υπάρχουν μαθητές, πώς να λειτουργήσουν και τα σχολεία. Εδώ, εντάξει, να μην είμαστε και υπερβολικοί. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Θα μου πείτε στη Θήμαινα και στους Φούρνους, εκεί στη Χρυσομιλιά που κλείνει το νηπιαγωγείο, πόσο εύκολα μπορεί να μείνει κάποιος όταν δεν υπάρχει ένας παιδίατρος, υπάρχει ένας γενικός γιατρός. Εδώ έχουμε και ιδιώτες και πάλι λέμε δεν έχει το νοσοκομείο και νιώθουμε μια επισφάλεια. Γι' αυτό λέμε, είναι εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες οι οποίες δεν έχουν παιδιά εκεί, άρα υπάρχει αναστολή λειτουργίας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, τον κύριο Ευάγγελο Καπλατζή, πρώην πρόεδρο της ΔΕΕΠ ΣΑΜΟΥ, και τώρα θα μου πει ακριβώς τον τίτλο του, είναι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπεύθυνος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καπλατζή, καλή σας ημέρα. Αν λέω λάθος λίγο τον τίτλο σας τώρα.
1: Καλημέρα, αγαπητή κυρία Τρυπόδη, καλημέρα στους αγαπητές μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού της Δημοκρατίας.
0: Ωραία, ωραία. Εσείς όμως ως πρόεδρος ΔΕΕΠ ήσασταν πέρυσι, σωστά, ως πρόεδρος ΔΕΕΠ είχατε στείλει την επιστολή.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά την προηγούμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του 2025, όταν είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την εξαίρεση, την απαλλαγή μάλλον έμφυα των πρώτων κατοικιών σε κάποιες μικρές, σε κάποιες περιοχές μάλλον της περιφέρειας, με κατοίκους κάτω των 1.500 ήταν.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πράγματι είναι... Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω το γεγονός για ένα και μόνο λόγο, ότι η πολιτική δεν ασκείται ερθερμό ή σε άμεσο διάστημα. Και μετά θα εξηγήσουμε γιατί το λέω αυτό. Η πολιτική μπορεί να ασκηθεί και να νικηθεί και δημόσια γραφειοκρατία, η οποία απαιτεί κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν πρέπει να εξεταστούν από όλες τις πλευρές, ώστε να μην δημιουργούν δημοσιονομικά κενά, να μην δημιουργούν πρόβλημα σε άλλες κοινωνικές ομάδες κτλ. Και τώρα, τώρα μπορούμε να πούμε το γεγονός. Εκείνη την ημέρα της εκθέσεως που ανακοινώθηκε αυτό το Σάββατο, την επόμενη μέρα την Κυριακή, με την προτροπή μιας πολύ καλής μου φίλης της Ρόδης Κράτσα, η οποία γνωρίζει από πολιτική, ξέρουμε όλοι ότι είναι μια από τις μέτρες της πολιτικής, έχει ασκήσει πολιτική για πάνω από 40 χρόνια στις πιο υψηλές θέσεις που θα μπορούσε να λάβει κάποιος.
0: Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τρεις φορές ευρωβουλευτής, περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και τα λοιπά, το Υπουργείο Εσωτερικών για πάρα πολλά χρόνια, και μου είπε ότι αν εξετάσουμε ποιοι αδικούνται αυτή τη στιγμή στη Σάμο, είναι στο νομό Σάμο είναι 2-3 χωριά. Θα έπρεπε ίσως να το λάβει υπόψη αυτό η δημόσια διοίκηση ή οι άνθρωποι του περιβάλλοντος που φροντίζουν να δημιουργούν τις προτάσεις για να γίνει νόμος στη συνέχεια. Και στείλαμε μια επιστολή η οποία έλεγε θα ζητούμε να συμπεριλάβετε και τους μητυγενείους, παρότι δεν πληρούν το κριτήριο που έχετε βάλει, και το Άνω Βαθύ και τον Άγιο Κήρυκο και όλα αυτά.
0: Νομίζω και χώρα και Μαραθώκαμπο είναι μέσα.
1: Ναι, αλλά ήταν λάθος δικό μου σε αυτό στην επιστολή, γιατί η χώρα από την αρχή είχε ευεργετηθεί. Mm-hmm. Δεν ήξερα ακριβώς τα δεδομένα τα πληθυσμιακά. Είχε φτάσει η χώρα αρκετό πληθυσμό στην τελευταία απογραφή και είχε ευεργετούνταν από το νέο πλαίσιο που όπως διαμορφώνονταν. Και η απάντηση που ήρθε, για να μην μακρηγορούμε για αυτό το θέμα, η απάντηση που ήρθε από το γραφείο του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό ήταν ότι δεν μπορούμε τώρα να συμπεριλάβουμε οτιδήποτε, θα δούμε την επόμενη χρονιά ποιος αφορά αυτό, γιατί αυτό θέλει εξέταση, θέλει να δούμε αυτό το μέτρο πόσο θα επιβαρύνει, γιατί θα ενταχθούν στο μέτρο αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο για τους μητυγενείους, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι το χωριό μου, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο για ένα χωριό εξαίρεση. Και τελικά είχαμε την τύχη να μην είναι τεράστιο το ποσό, να μπορεί να συμπεριληφθεί φέτος στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και να ενταχθούν 140 χωριά ανά την Ελλάδα στο μέγεθος των Μητυλινιών. Και τα καταφέραμε.
0: Μητυλινή και Άνω Βαθύ, νομίζω.
1: Ναι, και Άγιος Κήρυκος.
0: Και Άγιος Κήρυκος.
1: Έχει βγει ένας πίνακας.
0: Εδώ όμως πρέπει...
1: Και αφορά βέβαια την πρώτη κατοικία. Έτσι, να
0: το διευκρινίσουμε αυτό. Έτσι, να το διευκρινίσουμε. Εάν το σπίτι είναι δηλωμένο ως πρώτη κατοικία, είτε μένουμε είτε δεν μένουμε, αρκεί να μην έχει ενοικιαστεί, να μην υπάρχει μισθωτήριο.
1: Να είναι η πρώτη κατοικία. Να είναι αυτό που μένουμε ουσιαστικά, αλλά και ας μην μένουμε να θεωρείται πρώτη κατοικία χωρίς να εισπράττει κάποιο όφελος στο σπίτι αυτό.
0: Αυτό βέβαια όσοι μας ακούν τώρα έχει ισχύ από του χρόνου, γιατί τώρα έχουν βγει, έχει βγει ο έμφυα.
1: Το έμφυα νομίζω έχει πληρωθεί κάποιες
0: τόσες. Ναι, βέβαια, έχει ξεκινήσει.
1: Αφορά το επόμενο έμφυα.
0: Αφορά στο έτος 26 που θα πληρωθεί το 27.
1: Ακριβώς. Θα είναι τώρα στην άνοιξη του 27, δεν θα πληρώσουν έμφυα για πρώτη κατοικία οι κάτοικοι των Μητυλινιών του Άνω Βαθέως και...
0: Συν τα υπόλοιπα που είναι παλαιόκαστρο, ούτως ή άλλως από την προηγούμενη φορά. Ιδρούσα, δηλαδή τώρα λέω διάφορα, Βουρλιώτες.
1: Από τα 35 χωριά της Σάμου, τα 33 είχαν βγει εκτός. Μόνο δύο έμεναν, τα οποία εντάχθηκαν και αυτά.
0: Αυτό που έλεγα είναι ότι ουσιαστικά πληρώνουν για την πρώτη κατοικία έμφυα όσοι ζουν στο Βαθύ, στο Καρλόβαση και στο Πιθαγόριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, στο Πιθαγόριο είναι εκτός το Πιθαγόριο.
0: Είναι κάτω από 2.000 και αυτό.
1: Κάτω.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Κάτω από 1.500 μόνιμους ήταν. Το Πιθαγόριο στην απογραφή.
0: Στην τελευταία απογραφή, μάλιστα.
1: Από την τελευταία απογραφή ήταν από πέρυσι εκτός.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα και στην απογραφή και με τα σχολεία που ακούμε που δεν υπάρχουν μαθητές, άρα κάποιες σχολικές μονάδες αναστέλλεται σε κάποιες σχολικές μονάδες η λειτουργία τους. Και εδώ είναι το θέμα αυτό της υπογεννητικότητας. Προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να προσεγγίσει το θέμα, γιατί είναι από τα νούμερο ένα, το νούμερο ένα πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της μείωσης του πληθυσμού, να δώσει έτσι κάποια κίνητρα. Ένα από αυτό είναι και αυτός ο κουμπαράς του παιδιού που έχει γίνει τεράστια κουβέντα. Πώς αθρίζεται, πώς βγαίνουν οι 64.000 κλπ.
1: 60.000.
0: Μπορεί λέει να φτάσει και 64 ανάλογα, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να βάλει επιπλέον. Δηλαδή αντί για 100 μπορεί να βάλει και 150 ευρώ.
1: Αυτή τη στιγμή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού αφορούσε 1.200 ευρώ το χρόνο, που θα είναι η επιχορήγηση που θα δίνει το κράτος για αντίστοιχα 1.200, ναι, που θα βάζει η οικογένεια για το παιδί τους.
0: Αλλά μετά λέει ότι έχει κάποιες προσαρμογές.
1: Σίγουρα, ναι,
0: ανά πενταετία.
1: Άμα κάνεις τον απλό, πολλαπλασία.
0: Είναι 43-44.
1: Είναι αναπροσαρμογές, συν ότι είναι επενδυτικό το κεφάλαιο.
0: Άρα το κίζεται.
1: Εξασφαλισμένο επενδυτικό από το ελληνικό δημόσιο, όπως τα ομόλογα δηλαδή, είναι εξασφαλισμένο. Και εφόσον δεν μπορεί κάποιος να τα ξοδέψει μέχρι να γίνει το παιδί, δεν μπορεί το παιδί να τα ξοδέψει μέχρι να γίνει 18 χρονών, γιατί μετά φεύγει το λογαριασμό των γονέων και πάει στο παιδί όταν γίνει 18.
0: Βέβαια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με την έννοια του έχει κάποιος γονιός, του περισσεύουν 100 ευρώ για να βάλει στο λογαριασμό. Βέβαια μπορεί να είναι και από τη γιαγιά, τον παππού, να είναι κάτι.
1: Μπορεί να είναι από οποιονδήποτε, εννοείται. Εντάξει, εγώ δεν θα αντιδικήσω με αυτόν που λέει πού θα τα βρούμε εμείς τα 100 ευρώ το μήνα. Εγώ θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί και σαν σύνθημα, συνθηματικό, συνθηματολογικό. Δεν είναι, σε μια χθεσινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, δεν αφορά τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, έτσι, δεν γενικεύουμε, απλά λέμε τι χρήμα υπάρχει στον τόπο, το οποίο χάνεται 17 δισεκατομμύρια στον ηλεκτρονικό τζόγο.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι τραγικό. Εκεί χάνονται περιουσίες. Σε μια χώρα που γκρινιάζει κάθε μέρα για την ακρίβεια, ο μέσος πολίτης, να υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν τόσα στον τζόγο, πραγματικά είναι τραγικό.
1: Σπαταλούν, δεν επενδύουν, σπαταλούν.
0: Σπαταλούν, ναι,
1: αυτό,
0: σωστά.
1: Αντιστοιχεί σε 2.000 ευρώ ανά άτομο περίπου το χρόνο ανά Έλληνα. Είναι τρομακτικό. Αλλά και πάλι, εγώ θα πω κάτι, θα τα ξοδεύουν οι απλοί πολίτες, για να μην γίνουμε έτσι.
0: Μην το λέτε αυτό. Και οι απλοί πολίτες τα ξοδεύουν. Όταν το παιδί πλέον, τώρα βέβαια ανοίγουμε άλλη κουβέντα, στα 16 παίζει τζόγο από στο κινητό και είναι οι απλοί πολίτες, μπορεί να μην έχουν αύριο να πάρουν γάλα στα παιδιά τους. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που υπάρχουν. Παλιά ήταν χαρτοπεξία, τώρα είναι μέσω του πολύ εύκολο στο κινητό.
1: Όπως το λέει Τζόκερ, μπορεί να παίξει πια ηλεκτρονικά.
0: Εννοείται. Εννοείται. Όλα αυτά.
1: Και φυσικά δεν λέω για τα στοιχήματα τα οποία είναι ό,τι είχε. Το Τζόκερ τουλάχιστον, που είναι κρατικός ο τζόγος αυτός, έχει και ένα όριο. Έχει και ένα έλεγχο. Έχει και ένα πλαφόν. Υπάρχουν βέβαια και τζόγος, ο οποίος ξεφεύγει από τα όρια. Μπορεί να φάσει όλες τις αποταμιεύσεις και τα λοιπά. Αλλά ας πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι είναι 100 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί. Για έναν που έχει τρία παιδιά, εγώ τώρα βάζω το παράδειγμα στον εαυτό μου, Βιολέτα. Εγώ έχω τρία παιδιά. Mm-hmm. Τα δύο μεγάλα έχουν ενοικιωθεί. Ο νεότερος είναι στα 17. Του χρόνου δηλαδή θα μπορούσε να το έχει αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι, και κάνω το άθροισμα και λέω, θα μπορούσε τα παιδιά μου να έχουν αυτή τη στιγμή, αν το μέτρο είχε ξεκινήσει εγκαίρως πριν 20 χρόνια, να έχουν 180.000 ευρώ, όπου θα έχει ξοδέψει σταδιακά η οικογένεια τα μισά για αυτά τα παιδιά, και τα παιδιά θα μπορούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους με αυτά τα χρήματα.
0: Επειδή το θέτετε το παράδειγμα αυτό, ωραία, ναι, μπορεί να υπάρχει ένας γονιός που έχει τρία παιδιά όντως, τώρα δεν, μπορεί να τα γεννούν από εδώ και πέρα, ναι, και να βάζει 100 στο καθένα. Ναι. Είναι εφικτό, αυτό λέμε τώρα, δηλαδή, και από εκεί και πέρα αδικείς ένα παιδί, δηλαδή βάζεις 100 ευρώ σε ένα παιδί, ναι, και στ' άλλο δεν μπορείς, ή αν δεν βάλεις ένα μήνα.
1: Όχι, βάζεις 30, γιατί να βάλεις 100 στον ένα, αφού δεν υπάρχει όριο πόσο θα βάλεις.
0: Α, είναι το 100,
1: το 100, είναι το, 100,
0: είναι το ανώτερο. Είναι το ανώτερο.
1: 10 ευρώ. Πάλε 10, ναι. Πάλε 10 ευρώ στο κάθε παιδί.
0: Εάν κάποιο μήνα δεν μπορείς να βάλεις κάποια χρήματα.
1: Δεν κάνει τίποτα. Απλά δεν σου βάλει το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος τι κάνει. Η δημόσια διοίκηση τι κάνει. Η ομάδα του κράτους. Σε σπρώχνει να κάνεις αποταμίευση. Δηλαδή, σε σπρώχνει να στερηθείς έστω την ακραία περίπτωση να στερηθείς κάτι άλλο, να στερηθείς μια έξοδο το μήνα με την οικογένεια και να βάλεις, η οποία μια έξοδο το μήνα με την οικογένεια, το καταλαβαίνουμε ότι όσο και να είναι, δεν θα είναι λιγότερο από 100 ευρώ αν πάει η οικογένεια να φάει κάπου και πάει και στο πιο λαϊκό εστιατόριο.
0: Και στα σουβλάκια να πάει θα πληρώσει, ναι, πλέον.
1: Στο πιο
0: πολλά.
1: Λαϊκό εστιατόριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε, θα είναι αυτό το χρήμα. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Τώρα η αντίδραση υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την αντίδραση. Δεν μπορούμε να.
0: Αντιδράσεις υπάρχουν και στο θέμα των επαγγελματιών, όπως είστε και εσείς, ότι ναι. Ήταν κατώτερες των προσδοκιών του εμπορικού κόσμου και του επαγγελματικού τα μέτρα και αυτά που ανακοινώθηκαν, γιατί ούτε το τέλος επιτιδεύματος καταργείται άμεσα και είναι μακροπρόθεσμα τα μέτρα αυτά για να ισχύσουν.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε μέτρα για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε την επόμενη γενιά. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αν σκεφτούμε ότι οι προηγούμενες, όχι οι προηγούμενες όλες, προηγούμενες κυβερνήσεις σχεδίαζαν για τους επόμενους μήνες ξοδεύοντας χρήματα, ικανοποιώντας αιτήματα και υποθηκεύοντας το μέλλον παιδιών που βγαίνανε εκείνη τη στιγμή στην αγορά, δεν είναι τυχαίο ότι άνθρωποι έφυγαν από την Ελλάδα να ζήσουν στο εξωτερικό θεωρώντας ότι το μέλλον, σπαταλάμε το μέλλον των παιδιών για να περάσουμε σήμερα. Και δικαίως έφευγαν. Και δικαίως τώρα ξαναγυρίζουν που αλλάζουν κάποια δεδομένα. Δεν έχουν αλλάξει όλα, Βιολέτα. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδάκι. Και θα υπαντήσω και έρχομαι τώρα στο ποσό για το οποίο παραπονούνται οι Έλληνες. 2,3 δις είναι τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Αυτό. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνουν παραπάνω. Είναι το δημοσιονομικό περιθώριο. Έτσι είναι μια λέξη που την έμαθα από έναν πολύ εξαιρετικό πολιτικό. Η πρώτη μου γνωριμία έγινε στην πολιτική, από τη στιγμή που ανέλαβα πρόεδρος της ΔΕΠ, ήταν ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος ήταν ο καλύτερος για μένα υπουργός οικονομικών που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Ο οποίος όταν μας εξηγούσε συνεχώς ότι πρέπει να είμαστε αυτό που θα ξοδεύουμε, δεν πρέπει να ξεπεράσει ένα όριο, το οποίο ονομάζεται δημοσιονομικό περιθώριο. Γιατί μετά τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι χειρότερα για την οικονομία. Δηλαδή δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου το σπιράλ που σε οδηγεί πάλι πίσω να γυρίσεις, να γυρίσεις πάλι κάτω αν ξοδέψεις παραπάνω από όσα μπορεί να αντέξει η οικονομία. Mm-hmm. Και εκεί εφαρμόζοντας ο Πρωθυπουργός με σοβαρότητα αυτό που πρέπει να προσφέρει στον πολίτη είναι το δημοσιακό περιθώριο είναι 2,3 δις. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Μα γιατί να λέει τώρα ο Κωνσταντοπούλου χθες, δεν θα ξανακαρδίσω, μόλις βγω, καταλαβαίνετε το μόλις βγω, mm-hmm. είναι σαν ανέκδοτο, μόλις βγει ο Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση. Μόλις βγω, δεν θα κρατάει η Ελλάδα αποθεματικό. Είναι τρελό. Φυσικά δεν τη λαμβάνουν υπόψη οι αγορές. Αν το έλεγε βέβαια κάποιος που είχε 30% ποσοστό, κατευθείαν οι αγορές θα αντιδρούσαν και θα οδηγούσαν πάλι την Ελλάδα πίσω. Του λέει κάποιος ο οποίος είναι γραφικός. Α, το λέει ο Κωνσταντοπούλου, θα μην το λέει κανένα. Θα καταργήσω το αποθεματικό και θα τα δώσω όλα στους πολίτες. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική ή θα εφαρμοστεί με όρους απόδοσης αυτών που κάνεις ή άμα θέλουμε να τον κρεμίσουμε το σπίτι, θέλουμε λιώνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα δώσει ο ένας, δώσει ο άλλος. Ο Τσίπρας 18 δις. Ο Ανδρουλάκης 14. Εγώ είμαι πιο σοβαρός. Δεν ξέρω 18. Δεν υπάρχουν τα
0: νούμερα. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικά νούμερα για την κοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Άλλος 13, άλλος 18, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι...
1: Παρακολουθούμε βέβαια μια αρχή. Στρατηγική υπηρεσία.
0: ότι ο κόσμος θεωρείται, δηλαδή ακούω πολλούς από προχθές που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, να λένε και την αντιπολίτευση αλλά και ο απλός ο κόσμος ότι ίσως πρέπει να ξαναδώσω μια ευκαιρία για να μην υπάρξει ακυβερνησία στον τόπο. Αυτό θεωρείται ότι είναι λίγο και όπως το παρουσιάζει και η Νέα Δημοκρατία, κάποιοι το εκλαμβάνουν και κυρίως η αντιπολίτευση ως εκβιαστικό δίλημα.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, αν είσαι στην αντιπολίτευση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια ορολογία για να δικαιολογήσεις για αυτά που λες. Είναι εκβιασμός του Μητσοτάκη, δεν υποκύπτω στον εκβιασμό, φύγει από εδώ Μητσοτάκη κτλ. Έχει μια συνδυματολογία, ένας τρόπος άσκησης πολιτικής, ο οποίος δεν έχει αξία, έχει ξεπεραστεί. Δεν έχει πια. Μέσα εκβιάζει Μητσοτάκη, δεν εκβιάζει κανένα τίποτα. Ο ελληνικός λαός είναι ο κυρίαρχος. Ψηφίζει αν θέλει Τσίπρα πάρα πολύ εύκολα, έχουμε γνώσει πώς λειτουργεί ο Τσίπρας και μπορεί να το ξαναψηφίσει. Και μετά για πυρήνη φύτο. Τι να πω, δεν ξέρω, άμα θέλει να αυτοκτονήσει ο ελληνικός λαός, ψηφίζει. Να, και εκείνος δεν θέλει να βγει. Και δεν θέλει να γίνει κυβέρνηση. Η βουλευτική του έδρα και το μαγαζί του θέλει να προφυλάξει και να το πλασάρει στην πολιτική. Αλλιώς σιγά μην θέλει, δεν έχει σκοπό να κυβερνήσει, γιατί δεν μπορεί και να κυβερνήσει. Δεν του βγαίνουν τα ποσοστά. Ο Τσίπρας, επειδή Βιολέτα, πάνω από 12% δεν θα έχει στις εκλογές. Η Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Καλά. Έχουμε μπροστά μας ακόμη χρόνο, αλλά και οι εκλογές, γιατί η κάλπη...
1: Για δύο αστέρες της πολιτικής, που είναι αστέρες της πολιτικής, που βγήκαν ξαφνικά. Δηλαδή η Καριστιανού τελείωσε.
0: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ξαφνικά, έχει κυβερνήσει τη χώρα. Και βλέπουμε ότι έχει ένα ρεύμα, διότι ξαφνικά με την ανακοίνωση του κόμματος βρέθηκε στη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Γιατί είπαμε, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη στιγμή, όταν πάνε στις κάλπες ο κόσμος, θα δούμε τι θα βγάλει. Είναι γένος τυλικού.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά... Είναι γιατί δεν υπάρχει, γιατί το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αν στο Πασόκ υπήρχε ένας άλλος πολιτικός αρχηγός, καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μπορώ να μιλάω για τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος.
0: Ναι, και δεν είναι και σωστό.
1: Δεν είναι σωστό, αλλά αν υπήρχε μια Διαμαντοπούλου, δεν θα είχε το Πασόκ, δεν θα το Πασόκ πιθανώς τρίτο κόμμα. Διαμαντοπούλου με τη σοβαρότητα και το ευρωπαϊκό της προφίλ και με την ιστορία της, θα είχε ένα άλλο αέρα το κόμμα. Αλλά τώρα. Δυστυχώς,
0: οι ψηφοφόροι του Πασόκ έχουν επιλέξει ποιον
1: ένα ιστορικό κόμμα. Το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο έχει προσφέρει στον τόπο με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του. Όμως κανείς δεν μπορεί να βάλει το Πασόκ στη θέση του Τσίπρα, του Ελλάς, ας πούμε, ή του ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ είναι ένα διαφορετικό κόμμα, μια διαφορετική παράταξη και δυστυχώς δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της αντιπολίτευσης λόγω του πολιτικού του αρχηγού. Θα μπορούσε με έναν άλλο πολιτικό αρχηγό, με έναν σοβαρό φιλοευρωπαϊστή, και αυτός με ένα άλλο προφίλ, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο ο οποίος θα ωφελούσε την πατρίδα το να υπάρχουν δύο κόμματα.
0: Πάντως, κύριε Καπλατζή, βλέπουμε ότι τώρα έχουμε πολλούς που θέλουν να πάρουν από τη δεξαμενή της κεντροαριστεράς ψηφοφόρους. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, φαίνεται ότι θέλει και από το κέντρο. Δηλαδή βλέπει προς το κέντρο, δεν βλέπει προς τα δεξιά και η πολύ δεξιά. Και τώρα βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, που ήδη εδώ υπάρχει μια πολύ έντονη κόντρα μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ό,τι έκαμε...
0: Ολομέτωπη η επίθεση. Ναι, του το είπε αυτό. Ναι, του το είπε του κυρίου Σαμαρά και του λέει: κοιτάξτε και εσείς τα δικά σας, γιατί θα μείνετε στην ιστορία ως ένας πρωθυπουργός που είναι το όνομά του συνδεδεμένο με πολύ μεγάλα σκάνδαλα.
1: Εντάξει.
0: Είναι η απάντηση που έδωσε ο κύριος Σαμαράς.
1: Σαμαράς. Πομφόλιγες. Σκάνδαλα, τα σκάνδαλα τα έκανε ο πρωθυπουργός, τα σκάνδαλα τα έβγαλε στην επιφάνεια και τα έστειλε στη δικαιοσύνη τη διάρκεια που ήταν πρωθυπουργός. Μήπως στη δική του, λέω εγώ, θητεία υπήρχαν σκάνδαλα, τα έκρυβε, γι' αυτό και δεν εμφανίζονταν. Υπάρχει αυτή και η άλλη ερώτηση που μπορεί να δοθεί σαν απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο, πίστεψέ με, τον είχα στηρίξει εγώ προσωπικά την εκλογή του ως πολιτικού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Έναντι της, και είναι γνωστό, και ποιοι από τις δύο ομάδες ήμασταν, και βγήκε πρωθυπουργός, και βγήκε πρωθυπουργός παίρνοντας τις ψήφους αυτών που τώρα είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε όλα αυτά λοιπόν να τα παραβλέψει ο κύριος Σαμαράς, γιατί στο παρελθόν ωφελήθηκε από αυτή την παράταξη, πικυροτρόπος, επανήρθε και έγινε πρόεδρος και πρωθυπουργός, και τώρα δεν μπορεί να τιμωρεί ένα ολόκληρο κεντροδεξιό λαό που ακολουθάει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να τον τιμωρήσει. Το αποτέλεσμα θα είναι, υπάρχει πιθανότητα να μην βγει καν βουλευτής. Αλλά ακόμα και αν βγει βουλευτής, η δύναμη του θα είναι και στο 3%. Παραπάνω δεν είναι. Και θα δούμε όταν κάνετε το κόμμα και εκεί θα πάνε μαζί του.
0: Κύριε Καπλατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Σίγουρα έχουμε πολλά να λέμε μέχρι την Άνοιξη, που θα έχουμε ουσιαστικά τις εκλογές. Τώρα λίγο μέσα στο χειμώνα, προς την Άνοιξη, θα δούμε ακριβώς. Πάντως το 2027 θα είναι πλέον.
1: Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας, που ξέρετε, ότι όταν με ζητήσετε, όποτε με ζητήσετε, να μιλήσουμε σε δημόσιο διάλογο.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καπλατζή. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε με το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrong. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 1611, επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο II καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ως Σινάν Πασάς. 11 Σεπτεμβρίου 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στοιχείο για τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Σαν σήμερα, στις 11 Σεπτεμβρίου 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. 11 Σεπτεμβρίου 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973, πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 11 Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. 11 Σεπτεμβρίου 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάς Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. 11 Σεπτεμβρίου 1954 πεθαίνει Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2019, πεθαίνει ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύει. Ευεία Θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
17: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
17: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν! Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νουτριβάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: 2000 FM.
30: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
31: Επιστρέφω.
9: επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και νέα σεζόν ουσιαστικά και για συλλόγους και γενικότερα εκτός από τα σχολεία που ξεκινούν σήμερα με τους αγιασμούς. Έχουμε και νέες δράσεις από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το παράρτητο περιφερειακό τμήμα εδώ της Σάμου, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα συναντήσουμε την κυρία Γαλατιανού Χαρίκλια, που είναι η νέα πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος και έχουμε τη χαρά να μιλάμε για πρώτη φορά. Καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη.
9: Λοιπόν, παγκόσμια...
11: Καλή σεζόν.
9: Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών ήταν εχθές.
11: Στα πλαίσια των εορτασμών γιορτάζεται πάντα το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
9: Α, μάλιστα.
11: Και φέτος θα εορταστεί 12 και 13 Σεπτέμβρη. Mm-hmm.
9: Πρώτες βοήθειες όταν μιλάμε, συγγνώμη σας διακόπτω, το μυαλό μας που πάει στον Ερυθρό Σταυρό αμέσως. Συνειρμικά λειτουργούμε.
11: Ναι, είναι η ειδικότητά μας.
9: Έτσι.
11: Θα εορταστεί φέτος η δράση, θα πραγματοποιηθεί από την νοσηλεύτριά μας την κυρία Αναστασία Μιλωνά και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού στο Δημοτικό Κήπο της Σάμου, το Σάββατο, αύριο Σάββατο, 11 με 1. Καλούμε όσους θέλουν να παραβρεθούν. Οι πρώτες βοήθειες άλλωστε αφορούν όλους μας και πολλές φορές η γνώση μπορεί να σώσει και μια ζωή.
9: Βέβαια. Άρα λοιπόν, για να πάμε λίγο να εξειδικεύσουμε το τι μπορεί κάποιος να μάθει ερχόμενος εκεί, τι θα είναι αυτή, θα περιλαμβάνουν αυτές οι δράσεις.
11: Αιμορραγίες, σωματικούς τραυματισμούς, mm-hmm. Κάρπα, θα δείξουμε κάρπα, βέβαια με μία φορά δεν είναι αρκετό. Από το 2010 εκπαιδευόμαστε και κάθε φορά μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, γιατί τα πρωτόκολλα αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, αλλά οπωσδήποτε κάποια ειδική γνώση, κάποια γνώση γενικότερη θα τη λάβουμε. Mm-hmm.
9: Πολλές φορές ίσως έχουμε την εντύπωση ότι για να τα κάνουμε αυτά και να παρέχουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες πρέπει να έχουμε και κάποιες ειδικές γνώσεις νοσηλευτικής, κάποιες ειδικές γνώσεις. Ισχύει αυτό ή μπορούμε εγώ π.χ. που δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο να μάθω κάποια πράγματα με την κατάλληλη εκπαίδευση από εσάς κλπ.
11: Με την κατάλληλη εκπαίδευση μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Χωρίς εκπαίδευση δεν γίνεται κάτι. Mm-hmm. Μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά νομίζω ο σωστά εκπαιδευόμενος εθελοντής μπορεί να σώσει ζωή.
9: Και πραγματικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει σταθεί δίπλα σε κάθε άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Βλέπουμε ότι σε περιπτώσεις εμπόλεμης ζώνης θα βοηθήσει, σε πολέμους, σε σεισμούς. Είδαμε και εδώ στη Σάμο ότι ο Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντα εκεί. Στο μεταναστευτικό είχατε μια πολύ σημαντική συμβολή σε όλο το, στη διαχείριση αυτού του μεγάλου προβλήματος και της κρίσης.
11: Φέτος στα πλαίσια του εορτασμού οι πρώτες βοήθειες είναι καθαρά στο μεταναστευτικό πλαίσιο. Γίνεται μια σχετική ενημέρωση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με τις μετακινήσεις τους. Mm-hmm. Τους κινδύνους κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών, τις κοινότητες υποδοχής που θα τους παραλάβουν. Και σίγουρα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει, είναι πρώτος σε κάθε κάλεσμα εκτάκτων αναγκών.
9: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο, τώρα έχουμε και νέο διοικητικό συμβούλιο, έχουμε νέες εγγραφές ενδεχομένως με την έναρξη τώρα Σεπτέμβριο, η νέα σεζόν που λέμε, για κάποιους που μας ακούν.
11: Θα ξεκινήσουν νέα τμήματα και σίγουρα θα έχουμε νέα μέλη. Έχουμε καινούριο διοικητικό συμβούλιο, πρώτη φορά στη Σάμο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Αποτελείται από τη δικηγόρο μας την κυρία Γαβρίλογλου Βίβιαν, την κυρία Γιοκαρίνη Καλλιόπη που είναι από τα παλαιότερα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Σάμο, Χριστινίδου Γραμματική Ταμείας μας και μέλη ο γιατρός μας ο κύριος Καζάζης, ο κύριος Καραβασίλης και ο κύριος Χατζηδημητράκης Αστρινός. Αναπληρωτικά μέλη είναι η κυρία Καλίτση Σεβαστή και η κυρία Παναγιώτου Δάχνη.
9: Μάλιστα. Οπότε προγραμματίζετε και άλλες δράσεις μέσα στο χειμώνα. Για κάποιους που μας ακούν, πώς λειτουργεί, δηλαδή υπάρχουν κάποια μαθήματα, κάποιες εκπαιδεύσεις που γίνονται κάθε μήνα?
11: Αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα «Αντοντάδες της γειτονιάς». Ήδη έχουν εκπαιδευτεί 2 εθελοντές.
9: Ναι.
11: Και είμαστε στην προετοιμασία για άλλα 3 άτομα. Ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθεί τμήμα πρώτων βοηθειών. Οι παλιοί εθελοντές σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνονται και κάνουν πάλι κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι αλλάζουν πολλές φορές τα πρωτόκολλα. Και ελπίζουμε, έχουμε σε εκκρεμότητα πρόγραμμα πρώτων βοηθειών στο λιμενικό, στους φούρνους, το οποίο ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων ακυρώθηκε. Και πιστεύουμε ότι θα γίνει καινούργια τάξη πρώτων βοηθειών.
9: Μάλιστα. Πολύ
11: θετικό. Και έχουμε οπωσδήποτε σε πρώτο πλάνο την ορκωμοσία των εθελοντών μας του 19 και του 22.
9: Πόσα μέλη απαρτίζετε, από πόσα 50. Μέλη?

0: 10 που εκπαιδευτήκαμε, mm-hmm. είχαμε οι περισσότερες μικρά παιδιά. Οπότε το πρώτο μας μέλημα ήταν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε περίπτωση μικροτραυματισμού τα παιδιά μας. Βέβαια, μπαίνοντας στον Ερυθρό Σταυρό, άνοιξε ο ορίζοντάς μας και η ανάγκη για προσφορά έγινε πολύ μεγαλύτερη στο ευρύτερο κοινό και ξεφύγαμε από την αυστηρός οικογενειακή συνθήκη.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι οι μαμάδες είμαστε πιο ευαισθητοποιημένες, έτσι, για να προσφέρουμε στα παιδιά τους, σκεφτόμαστε πιο πολύ.
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Τώρα δεν προσβάλλουμε κάποιους μπαμπάδες που μας ακούνε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά
0: όχι,
1: εντάξει.
0: Αλλά όντως η πλειοψηφία είναι κυρίες. Και βέβαια έχουμε και τις μεγαλύτερες κυρίες, που η κυρία Πόφα, η κυρία Γιοκαρίνη, η κυρία Κέτη Σπυροπούλου, που είναι οι μαμάδες μας.
1: Πολύχρονη η προσφορά τους, η εμπειρία τους πλέον, τα το συζητάμε.
0: Βέβαια. Και χωρίς αυτές τις κυρίες δεν μπορούμε να σταθούμε.
1: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, για όσους μας ακούν, αύριο 11 με 1, εκεί που θα κατέβουν και μεθαύριο την Κυριακή, να κάνουν τα ψώνια τους.
0: Σάββατο.
1: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους και να περάσουν και από εκεί, μια βόλτα από το δημοτικό κήπο, 11 με 1, για να δουν, να λάβουν κάποια γνώση για το πώς μπορούν να παρέχουν πρώτες βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα λέμε, γιατί πραγματικά είναι πολλές οι δράσεις που κάνετε και πέρυσι και πρόπερσι. Θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια, μετά την λίγο παύση να πω, με λόγω του κορονοϊού, όλοι οι σύλλογοι κάνουν πολλά πράγματα πια. Ίσως αυτά τα 2 χρόνια, 3 που ήμασταν λίγο έγκλειστοι, μας έχει επηρεάσει. Μας έχουν επηρεάσει.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε για τον Ερυθρό Σταυρό.
1: Και θα το ξανακάνουμε βέβαια από εδώ και πέρα. Εξάλλου, όπως είπατε και εσείς, είναι η πρώτη φορά που είναι εκλεγμένο το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι ορισμένο από ό,τι καταλαβαίνω, διορισμένο κατά κάποιο τρόπο. Διορισμένο. Και δεν ξέρω γιατί αυτό γινόταν και δεν υπήρχε η διαδικασία των εκλογών. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, απλά
0: οι
1: δεν
0: συνθήκες.
1: Είχε...
0: Οι συνθήκες.
1: Έτσι.
0: Οι συνθήκες.
1: Τώρα το επέτρεψαν και έγινε.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Αυτά από τον Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφη αυτή η δράση. Και όλοι όσοι μας ακούτε μπορείτε να πάτε εκεί και να λάβετε τις, να μάθετε πώς παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στον οποιοδήποτε, μπορεί να είναι το παιδί μας, ο σύζυγος, κάποιος που είναι δίπλα μας, οποιοδήποτε, ακόμη και ένας περαστικός στον δρόμο. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα και πάμε στον τριγητό. Στα μπέλια της Σάμου, που είναι μοναδικά, είναι ιδιαίτερα, γιατί είναι σε αυτές τις ξερολιθιές, τις πεζούλες, και όπως άκουγα προχθές και στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ τον Γεωπόνο, τον κύριο Χαρμπή, δεν ποτίζονται, ήταν μια λεπτομέρεια που δεν την ήξερα, δεν ποτίζονται, απλά δροσίζονται με την άβρα της θάλασσας, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερο εδώ το σταφύλιμος και βέβαια βγάζει αυτά τα υπέροχα κρασιά, με τη βοήθεια βέβαια των χημικών που είναι έμπειροι, που είναι εξαιρετικοί, και έχουμε κάθε χρόνο στις προθήκες εδώ του ΕΟΣ Σάμου πάρα πολλά βραβεία, μετάλλια. Πάμε να πούμε για όλα αυτά και πώς πήγε φέτος ο τριγητός με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και με την κλιματική αλλαγή, αλλά και τον υπερπληθυσμό των αγριόχειρων. Να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ΕΟΣ Σάμου, τον κύριο Γιάννη Σκούτα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει τον τριγητό.
2: Απλώς να συμπληρώσω ότι ο κύριος Χαρμπής είναι ο Γενικός Διευθυντής.
1: Α, Γενικός Διευθυντής, τώρα πλέον γεωπόνος στο επάγγελμα. Σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Ο τριγητός

0: ξεκίνησε όπως ζούμε 7 του μηνός, 7 Αυγούστου, κλείσαμε ένα μήνα τριγητό. Θα είναι ανοιχτό το ενοπείο σίγουρα και την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε, βαίνει προς το τέλος του. Εκεί γύρω στις 17-18 του μηνός νομίζουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα αν μείνει μια-δυο μέρες μετά για κάποια που θα μείνουν, αλλά τέλος πάντων την επόμενη εβδομάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος θα έχει τελειώσει το τριγητό.
1: Πώς ήταν φέτος η σοδειά που λέμε?
0: Τα προβλήματα που προαναφέρατε από τους αγριόχειρους ήταν και φέτος σημαντικά. Είχαμε ζημιές σχεδόν σε όλο το νησί. Είχαμε προσβολές από αγριόχειρους. Στην περιοχή του Μεσόκαμπου και λοιπά, εκεί ήταν εδώ και αρκετά χρόνια έχει καταστραφεί η περιοχή, γιατί υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί ούτως ή άλλως, και στα ορεινά κυρίως του νησιού. Οι μεγαλύτερες ζημιές φαίνεται ότι προκλήθηκαν στην περιοχή των Μεσογείων, Μεσόγεια, Πάνδρουσος, Πύργος, Κουμαραδέη, όπου εκεί είχαμε και αρκετά χωράφια τα οποία σχεδόν δεν τριγήθηκαν, δηλαδή μπήκαν μέσα πληθυσμοί και τα
1: διέλυσαν.
0: Και τα διέλυσαν όλα, ναι. Οπότε η ζημιά αυτά υπάρχει και είναι και πολύ σημαντική και για τους συνδυασμού και βέβαια ακόμα πιο σημαντική για τους ανθρώπους που καλλιεργούν, γιατί είναι δύσκολες περιοχές, ορεινές περιοχές, και καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος όλο το χρόνο προσπαθεί να πάρει μια σοδειά, η απογοήτευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και η απογοήτευση και η οικονομική ζημιά που υφίσταται, σε βαθμό που να μην είναι σίγουρο να θα μπορέσει να συνεχίσει την καλλιέργεια και την επόμενη χρονιά. Οπότε δίνουμε έναν αγώνα, μήπως και γίνει κάτι με το θέμα των αγριόχειρων και των αποζημιώσεων, αν μπορέσει να γίνει, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε κόσμο στα χωράφια. Mm-hmm. Πέραν από το κομμάτι αυτό και της ζημιάς που προκλήθηκε, ο Τρίγος, λόγω των σημαντικών βροχοπτώσεων κυρίως που είχαμε κατά το χειμώνα, αλλά και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλους καύσωνες στο καλοκαίρι, πήγε σχετικά καλά και σίγουρα καλύτερα από τις τελευταίες χρονιές, τις 2-3 τελευταίες χρονιές. Φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση παραγωγής, η οποία μάλλον θα κυμαθεί γύρω στο 15%. Γεγονός καλό για το συνεταιρισμό, γιατί έχει προϊόν να εμπορευτεί και άρα θα υπάρχει τα έσοδα που αναμένει, θα μπορέσει να καλύψει περισσότερες αγορές και να συμπληρώσει τα έσοδα του. Οπότε λέμε ότι γενικά είναι μια από ποσοτική άποψη μια σχετικά καλή χρονιά.
1: Μάλιστα. Όπως πάει η κατάσταση, γιατί λύση δεν έχει βρεθεί για το θέμα του υπερπληθυσμού των αγριόχειρων, τι προβλέπετε για τις επόμενες χρονιές? Δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα, 5 χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο νησί, πόσο έχει μειωθεί η ποσότητα των σταφυλιών που φτάνουν στα ηνοπία?
0: Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο, ίσως όχι αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα από τους αγριοχειρούς. Είναι μεγάλο γιατί έρχεται να προστεθεί σε μια σωρία προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ένας τομέας ιδιαίτερα ευάλωτος από χίλιους δυο άλλους παράγοντες, είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και σε οποιοδήποτε πρόβλημα προστίθεται. Δηλαδή έχουμε παραγωγούς οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι μεγάλης ηλικίας, δεν φαίνεται να υπάρχει εύκολη διαδοχή στην καλλιέργεια. Είναι μια καλλιέργεια η οποία στηριζόταν παραδοσιακά στην οικογενειακή εργασία ως επιτοπλίστων, η οποία και αυτή κλονίζεται. Δεν υπάρχουν εργατικά, οπότε σε όλα αυτά έρχεται και το θέμα των αγριόχειρων να το επιδεινώσει. Δεν είναι το θέμα του αγριόχειρου που θα εμφανιζόταν πριν από 25-30 χρόνια, οπότε θα κρεμιζόταν για παράδειγμα μια πεζούλα, ένα στίχος, υπήρχε κόσμος άφθονος να το ξαναχτίσει, να το στήσει και να το φτιάξει. Αυτή τη στιγμή πέφτει ένα στίχος και στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν πρόκειται να αποκατασταθεί. Μεγάλη ζημιά και για την αμπελουργία και για το νησί και για την παράδοση του πολιτισμού μας. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε μύρια άλλα. Οπότε δεν μπορώ να εκτιμήσω ακριβώς το θέμα με τους απόλυτους αγριόχειρους. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, διωγγώνεται λόγω αυτών που είπαμε και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, αλλά πιέζουμε να ξεκινήσουν που κάπου. Να υπάρχει μια έναρξη και να πούμε κάπου ξεκινάμε. Πέρυσι οι κυνηγοί είχαν μια καλύτερη επίδοση όσον αφορά την εξόντωση κάποιων ζώων, δηλαδή εξοντώθηκαν κάποια ζώα παραπάνω από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους κυνηγητικούς συλλόγους και τους κυνηγούς για τη συμβολή τους αυτή και ελπίζω φέτος να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και πιέζουμε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος κυρίως, ώστε αυτή η μελέτη, η οποία αν δεν κάνω λάθος έχει τελειώσει, να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Είχαμε μια επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα, υπολουστή Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, και είπαμε τώρα που τελείωσε και η περίοδος με τις φωτιές, που ήταν και αυτοί απασχολημένοι και είχαν θέματα, να γίνει ένα συντονιστικό ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση κάποιων μέτρων. Όποιον είναι αυτά, να ξεκινήσει η υλοποίηση ώστε να μετράμε μειώσεις. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα πάρει κάποια χρόνια. Δεν πρόκειται δηλαδή να ξεκινήσει και του χρόνου να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Θα πάρει κάποια χρόνια. Οπότε πιέζουμε να ξεκινήσει η εφαρμογή κάποιων, όποιον είναι αυτά τα μέτρα, ώστε σε βάθος χρόνου τουλάχιστον να ευελπιστούμε ότι ο πληθυσμός αυτός δεν θα αυξάνεται με το ρυθμό που αυξάνεται αυτή τη στιγμή και θα βαίνει μειούμενος. Και βέβαια κάνουμε και μια παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγειοργίας, εάν μπορούν να επιδοτηθούν τόσο οι αναστηλώσεις των αναβαθμίδων, εάν μπορεί να υπάρξει μια στήριξη σε γεωργούς που θέλουν να κάνουν περιφράξεις ή σε γεωργούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν κάποια αποτρεπτικά μέτρα για τα αγριογούρουνα, όπως είναι κάποιες σιρήνες, κάποια κανονάκια κλπ. Τα παλεύουμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και φέτος το χειμώνα, μήπως και μπορέσουν κάποια από αυτά να υλοποιηθούν, για να έχουμε μια ελπίδα βελτίωσης.
1: Μακάρι, γιατί όπως το λέτε και όλες ότι το καταλαβαίνουμε βέβαια και εμείς, το κατανοούμε ότι και αύριο να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες, το αποτέλεσμα θα θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια για να φανεί. Άρα συνολικά θα μετράμε για 7-8 χρόνια καταστροφών σε αυτό το νησί από τους αγριόχειρους, δυστυχώς.
0: Ναι, είναι ένα τέτοιο διάστημα υπολογίζουμε αν ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε φέτος κάποια μέτρα. Βέβαια κάποιοι παραγωγοί έχουν ξεκινήσει, οι άνθρωποι μόνοι τους, να αναβάλουν ό,τι μέτρα μπορούν να λάβουν για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, δηλαδή κάνουν μόνοι τους κάποιες περιφράξεις, βάζουν κάποια σύρματα τα οποία έχουν χαμηλή στάση ηλεκτρισμού, βάζουν κάποιες σιρήνες. Υπάρχει μια μικρή προστασία σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα, φαίνεται να αποτρέπουν τα ζώα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς καταλαβαίνετε ότι σε μια ήδη επιβαρημένη από κόστος καλλιέργεια την επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε στην ατομική προσπάθεια του κανένας. Πρέπει το κράτος μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Δασών να ενεργοποιηθεί παραπάνω.
1: Μάλιστα. Τώρα, καινούργια σεζόν ουσιαστικά. Μετά το Σεπτέμβριο έχουμε ήδη ένα τσίπουρο για το οποίο γίνεται χαμός. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, έχει λάβει, το προτιμούν πάρα πολύ και ήδη σε κάποια μαγαζιά αρχίζει και εξαντλείται. Δεν ξέρω, τι σκέφτεστε να κάνετε γι' αυτό, διότι σίγουρα θέλει μεγαλύτερη παραγωγή πλέον.
0: Ναι, η πρώτη εφιάλωση έχει τελειώσει, τώρα θα μπει καινούργια εφιάλωση, η τελευταία για την περασμένη χρονιά. Ήταν ένα προϊόν το οποίο για πρώτη χρονιά, για φέτος, διεκνύθηκε μόνο στο νησί. Όντως οι κριτικές ήταν πολύ καλές, ελάχιστα τα παράπονα, και ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν από τα θετικά της χρονιάς, γιατί γνωρίζετε ότι το κουβεντιάζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, υπήρξαν διάφορα προβλήματα, υπήρχε πάντα το άγχος να βγει το προϊόν και να βγει ένα προϊόν το οποίο να είναι καλό. Τελικά ο συνεταιρισμός τα κατάφερε φέτος και παρουσιάστηκε. Και ήδη από τον τριγητό έχει μαζέψει το υλικό για να προχωρήσει στην καινούργια απόσταση, η οποία θα ξεκινήσει, όσο είμαστε πιο έτοιμοι, θα ξεκινήσει πιο νωρίς, ώστε να κυλήσουν και όλα πιο όμορφα. Φέτος ο στόχος είναι σε διπλασιασμό της ποσότητας που θα αποσταχθεί. Και βέβαια σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει η διανομή του και εκτός νησιού για να μπορέσει να πουληθεί και να καταναλωθεί. Δεν είναι μια ποσότητα η οποία πλέον θα είναι διαχειρίσιμη μεταξύ μας. Θα πρέπει να βγει και εκτός ΣΑΜΟΥ. Αλλά ο στόχος είναι ακριβώς ο διπλασιασμός της ποσότητας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό φθινόπωρο και καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά βέβαια, γιατί σήμερα τα σχολεία γέμισαν ξανά τα κτίρια με τις φωνές των παιδιών. Τι πιο όμορφο, παίρνουν ζωή και τα κτίρια όταν υπάρχουν άνθρωποι και ειδικότερα όταν υπάρχουν παιδιά, το ωραιότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Σκούτα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την ΣΑΜΟ Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε?
6: πάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση. Σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.
6: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
26: 2000 FM.
27: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Την Δευτέρα έχουμε 14 Σεπτέμβρη και γιορτάζει η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού. Έτσι λοιπόν, την παραμονή, δηλαδή την Κυριακή 13 του μήνα στις 6:30 στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής, θα υπάρχει εκεί ο πανηγυρικός της, στις 7 ο Μέγας Πανηγυρικός, αρχιερατικός Εσπερινός, χωροσαντούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, και τη Δευτέρα, 14 του μήνα, 7 το πρωί με 10:30, γιορτάζει, θα γίνει τελετή της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, μετά του Τιμίου Ξύλου και στη συνέχεια πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Βέβαια, Δευτέρα το απόγευμα στις 6 είναι και ο Εσπερινός, η ακολουθία των χαιρετισμών προς τον Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών και εν συνεχεία το κτητορικό μνημόσυνο. Όσοι πιστοί θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού στο 22 730 37 793. Πάμε λίγο να δούμε τώρα και κάποιες... έχουμε απόψε 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία πλατεία Πυθαγόρα την συναυλία, μια ξεχωριστή μάλλον μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε», που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην κεντρική πλατεία στις 9 η ώρα το βράδυ, ελεύθερη βέβαια είσοδος για το κοινό, και στη σκηνή θα βρεθούν ο συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η ερμηνεύτρια Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Σταυλάς, προσφέροντας ένα ταξίδι γεμάτο αγαπημένες μελωδίες. 9 η ώρα λοιπόν απόψε, όπως είπαμε, η συγκεκριμένη συναυλία. Πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε τη σύλληψη ενός αλλοδαπού στο Βαθύ με ευρωπαϊκό ένταλμα. Στη σύλληψη λοιπόν ενός αλλοδαπού που καταζητούνταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προχώρησαν οι αρχές στη Σάμο, συνελήφθη στο Βαθύ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Υποδιεύθυνσης και Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων του νομού, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για αδίκημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Επίσης στο Καρλόβαση είχαμε σύλληψη ενός Έλληνα ή μεδαπού, τέλος πάντων, όπου εκεί προχώρησαν στη σύλληψή του στο Καρλόβαση αστυνομική του οικείου αστυνομικού τμήματος, γιατί προκάλεσε φθορές ένα περιπολικό όχημα. Το περιστατικό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Ο δράστης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε άμεσα. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης φθορών και ανέλαβε βέβαια την προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Καρλοβάσου. Ναι, τώρα τι να πούμε, έχουμε μάλλον πλούσιο αστυνομικό δελτίο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, μην απαντάτε σε κάποιον που λέει ότι είναι ο λογιστής σας, γιατί είναι και πάρα πολλές οι απάτες και έχουν ξαφρίσει από πάρα πολλούς λογαριασμούς χρήματα. Δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείτε μετά να βρείτε και το δίκιο σας, ούτε να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Έχουμε την έγκριση πίστωσης ύψους 141.000 ευρώ για την προμήθεια αρθροσκοπικού πύργου κατόπιν εισήγησης και αιτήματος του Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής Μανώλη Κιάσου, καθώς και 33.000 ευρώ για την αγορά κλίνης ανάνυψης νεογνών από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Οι πόροι έχουν ήδη εξασφαλιστεί ώστε το νοσοκομείο να προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες προμήθειας. Και τα χρήματα αυτά τα δίνει η Περιφέρεια και στηρίζουμε, όπως λέει, έμπρακτα τις δομές υγείας του τόπου μας με υπευθυνότητα, συνέπεια και έργα ουσίας για τους συμπολίτες μας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο νησί της Μυτιλίνης, όπου εκεί πραγματικά οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι είναι στα κάγκελα. Είχαμε ένα διήμερο την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά, την καβάδα μάλλον, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ του Γιάννη, του Παναγιώτη Μπαλάσκα στο νησί. Έγινε αυτοψία στον Χιτά Λέσβου από τους δημοσιογράφους εκεί του νησί, όπου είχαν ταφεί περίπου 41.000 έως 42.000 ζώα, και μιλάμε για ένα χώρο που, όπως αναφέρει, λέει ο Γιώργος Αλεξίου, περιγράφει μάλλον τις παρεμβάσεις του χώρου και προειδοποιεί ότι το πετρώδες έδαφος δυσκολεύει τη διαχείριση ενδεχόμενων νέων ταφών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λοιπόν από τους δημοσιογράφους με τον συντονιστή του ΦΟΔΣΤΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργο Αλεξίου, ο οποίος παρουσίασε την εικόνα που επικρατεί σήμερα, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τις δυσκολίες που αναμένεται να προκύψουν όσο αυξάνεται ο αριθμός των ζώων που οδηγούνται για ταφή. Σύμφωνα με τον κύριο Αλεξίου, στο χώρο έχουν ταφεί μέχρι 42.000 ζώα. Η έκθεση που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό ανέρχεται σε περίπου 35 με 40 στρέμματα και έχει επιλεγεί έπειτα από τοπογραφική και γεωλογική μελέτη, ώστε να μην επηρεαστούν οι χώροι που προορίζονται για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Τα τελευταία ζώα που οδηγήθηκαν για ταφή στο χώρο μεταφέρθηκαν στις 26 Αυγούστου. Έκτοτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί νέες ταφές μετά και το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο στη Μυτιλίνη, κατά το οποίο ελήφθη η απόφαση να μην θανατώνονται άλλα ζώα. Η εξέλιξη αυτή έχει διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα στο χώρο, καθώς η διαδικασία των ταφών έχει σταματήσει και παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαχείρισης των ζώων, που ενδέχεται να χρειαστεί να οδηγηθούν εκεί στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της ζωονόσου και της αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Επίσης, έχουμε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βέβαια δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με την διαχείριση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Υπήρξαν χθες ξανά κινητοποιήσεις. Εχθές ο κύριος Καβαδάς συναντήθηκε με τον κύριο Μουτζούρη και υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση. Ο υφυπουργός, λέει, απέτησε από τον Περιφερειάρχη να γνωρίσει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να δώσει εντολή για νέες θανατώσεις. Ο Μουτζούρης απάντησε πως δεσμεύεται από την απόφαση του Συμβουλίου. Επισοδιακή λοιπόν ήταν η συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανασίου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, παρουσία του βουλευτή και αντιπροέδρου της Βουλής Χαράλαμπου Αθανασίου και μεγάλου αριθμού αντιπεριφερειαρχών στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλίνη. Το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν είναι καλές φάνηκε από τα τέλη του Αυγούστου. Από εκείνες τις ημέρες υπήρχε έντονη δυσφορία στην περιφέρεια και την παρελκυστική τακτική που ακολουθούσε ο κύριος Καβαδάς, ο οποίος μετέθετε την επίσκεψή του στη Λέσβο όλο και πιο πίσω. Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη από τη στιγμή που ο υφυπουργός, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα της επίσκεψής του στη Λέσβο, δεν πήγε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπως ήταν προγραμματισμένο. Την 5η 10 του μήνα το πρωί, η δυσφορία του κυρίου Μοντζούρη έγινε ακόμη μεγαλύτερη, πριν ακόμη εμφανιστεί ο κύριος Καβαδάς στην περιφέρεια, καθώς έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση. Πρόκειται για ενέργειες που δείχνουν διάθεση υποτίμησης περιφερειακής αρχής ή τουλάχιστον έτσι τις εξέλευε ο κύριος Μουτζούρης. Το κλίμα ήταν τόσο τεταμένο που λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από την αίθουσα και να απομακρυνθούν από το κτίριο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Όπα ρε παιδιά, δηλαδή όχι τους διώχνετε τους δημοσιογράφους ακριβώς απ' έξω, τους διώχνετε και από το κτίριο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Ο κύριος Καβαδάς, λέει, χωρίς περιστροφές, απέτησε από τον κύριο Μουτζούρη να αγνοήσει την απόφαση, κάτι για τη θανάτωση των ζώων, το πάγωμα. Εκείνος βέβαια αντέδρασε, χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι και απάντησε πως είναι υποχρέωσή του να εφαρμόσει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και αυτό θα κάνει. Αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης, σε δήλωσή του στα μέσα, ο κύριος Καβαδάς προσπάθησε να αυξήσει την πίεση προς τον κύριο Μουτζούρη, λέγοντας ότι η άρνηση της περιφέρειας να πραγματοποιηθούν θανατώσεις από εδώ και πέρα δημιουργεί πρόβλημα δημόσιας υγείας, ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεων του μίλησε για υγειονομική βόμβα. Πρόκειται για ένα πέρα για πέρα ψευδή ισχυρισμό, διότι ο αυθόδης πυρετός πλήττει μόνο τα δίχυλα ζώα όπως βοηδί, χείρους, εγωπρόβατα και ελάφια. Αυτή την νόσο δεν προσβάλλει τους ανθρώπους, ακόμα και αν καταναλώσει το κρέας και το γάλα που νοσούν. Εκτός από ψευδείς, οι δηλώσεις του κυρίου Καβαδά, λέει το νησί, είναι και επικίνδυνες, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν πανικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Τα παραπάνω, λέει, τα γνωρίζει άριστα ο κύριος Καβαδάς, όπως γνωρίζει πολύ καλά ότι οι θανατώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από το στρατό ή άλλους γεωτεχνικούς του δημοσίου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνεπώς, αδιέξοδο δεν υπάρχει. Η επιλογή του να μιλήσει για πρόβλημα δημόσιας υγείας και υγειονομική βόμβα ήταν καθαρά πολιτική. Αυτό που θέλει να πετύχει είναι να οδηγήσει τον Περιφερειάρχη και την παράταξή του να σκύψουν το κεφάλι και να αποδεχτούν τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Ο υφυπουργός κατανοεί πολύ καλά πως αν η Περιφερειακή Αρχή και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλάξουν την απόφασή τους, η κυβέρνηση θα έχει πετύχει μια μεγάλη συμβολική νίκη απέναντι στους κτηνοτρόφους του νησιού. Ουσιαστικά θα έχει εξασφαλίσει την πολιτική νομιμοποίηση της καταστροφικής πολιτικής της. Επίσης, λέει το άρθρο στο νησί, ότι σε δεύτερο επίπεδο ο κύριος Καβαδάς επιδιώκει να οδηγήσει σε πολιτική ήττα τον κύριο Μουτζούρη για να δείξει σε κάθε επίδοξο εσωκομματικό αντάρτη της Νέας Δημοκρατίας πως αν αμφισβητεί τις κυβερνητικές αποφάσεις θα έχει την τύχη του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Μένει να φανεί αν η αντιπαράθεση του κύριου Μουτζούρη με την κυβέρνηση θα πάρει τις διαστάσεις που είχε λάβει το 2020 λόγω προσφυγικού ή αν θα υπάρξει διαφορετική τροπή στις εξελίξεις. Ας μην ξεχνάμε πως αν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κριθεί μη νόμιμη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας δεν θα δεσμεύονται από αυτήν. Αυτά λοιπόν γράφει το νησί σε ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί στην Λέσβο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί η εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε βέβαια σε επανάληψη σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273092631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
20: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
22: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Φιλάμε.
23: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
25: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
2: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου

Ένα με φωνοτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει την πάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω

0: Σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Εδώ παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Ξεκινήσαμε βέβαια με τι άλλο, με Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι, αυτές τις ημέρες που είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον θάνατό του, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και εμείς εδώ από την πλευρά μας, σαν ραδιόφωνα, έτσι και που μιλάμε στα ραδιόφωνα και βγαίνουμε και σας κρατάμε συντροφιά, είναι να σας κρατάμε συντροφιά έτσι με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Πρώτο κουδούνι σήμερα, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς βέβαια, και να είναι μια σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Βλέπουμε

0: και ίσως αρχίζει να μας επισκέπτεται σιγά σιγά και το φθινόπωρο. Βορειοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ και μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου παραμένει ψηλή στο 3. Προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε. Σήμερα λοιπόν χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως είπαμε, τα σχολεία άνοιξαν, έγινε ο γιασμός. Οι μαθητές επέστρεψαν στις αυλές και στις τάξεις τους και όπως κάθε Σεπτέμβρη υπάρχει αυτή η εικόνα επιστροφής στην κανονικότητα. Να πάμε λιγάκι, μάλλον σταδιακά προς την κανονικότητα, γιατί από τις διακοπές να επιστρέψουμε ξαφνικά στο σχολείο και κυρίως για τους μαθητές το λέμε αυτό, είναι και λίγο δύσκολο. Όμως ξεκινούν και διάφορα άλλα ερωτήματα με το πρώτο κουδούνι. Πόσο κανονική είναι πραγματικά αυτή η επιστροφή? Γιατί πίσω από τις φωτογραφίες του αγιασμού, γενικότερα αυτά που είδαμε σήμερα, τα χαμογελά των παιδιών, τις ευχές για καλή σχολική χρονιά που είπαμε κι εμείς, υπάρχουν και προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ότι παραμένουν ανοιχτά. Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για σημαντικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί παρά τους διορισμούς και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των συμπτύξεων τμήματων και των υποβιβασμών σχολικών μονάδων, το κλείσιμο κάποιων, την αναστολή μάλλον λειτουργίας κάποιων νηπιαγωγείων και εδώ στο νησί μας, κάποιες αποφάσεις έτσι, που προκαλούν και αντιδράσεις μέσα στο καλοκαίρι και σε αρκετές περιπτώσεις ανακλήθηκαν μετά τις πίεσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Κάθε φορά όμως που ανοίγει αυτή η συζήτηση ακούμε από τη μία πλευρά για τις δημοσιονομικές δυνατότητες, για το κόστος, για τις ανάγκες που πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Από την άλλη όμως έχουμε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που λένε ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας ακόμη αριθμός στον προϋπολογισμό. Και ειδικά ένα νησί όπως το δικό μας νησί, ένα νησί όπως η Σάμος, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, υπάρχουν σχολεία μικρά, σε απομακρυσμένες περιοχές και ανάγκες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα γενικό κανόνα που εφαρμόζεται παντού το ίδιο. Σήμερα θέλω λίγο να πάμε, μιας και άνοιξαν τα σχολεία, χτύπησε το πρώτο κουδούνι όπως λέμε και η μέρα βέβαια που ξεκινά επίσημα η νέα σχολική χρονιά, θέλω να δούμε λίγο τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία της Σάμου, πόσα είναι τα κενά, έχουν καλυφθεί ανάγκες, υπάρχουν ακόμη προβλήματα με τμήματα και σχολικές μονάδες και κυρίως τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και να τα συζητήσουμε όλα αυτά την πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, την κυρία Ελισάβετ Πόθα. Κυρία Πόθα, καλό σας μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά.
1: Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά σε όλους τους μαθητές μας.
0: Και ξεκινάμε,
1: και μας,
0: βεβαίως, και ξεκινάμε με την εικόνα έτσι, που θέλουμε να δούμε λίγο. Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της Σάμου, αν υπάρχουν κενά, σε ποιες ειδικότητες έτσι, αντιμετωπίζεται και εντοπίζεται ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρία Πόθα.
1: Θα σας δώσω εγώ τώρα αρχικά μία εικόνα πανελλαδικά. Θα μιλήσω λίγο με αριθμούς για να καταλάβετε λίγο την κατάσταση. Και θα περάσουμε και στα ειδικά του νησιού μας. Πανελλαδικά, η κυβέρνηση και το Υπουργείο είχαν ανακοινώσει 10.000 διορισμούς και από αυτούς έχουν κάνει μόνο τους 5.000 διορισμούς. Και επίσης τα κενά πανελλαδικά εκτιμώνται γύρω στους 45.000 και έχουν πάρει μέχρι στιγμής 30.000 αναπληρωτές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η νέα σχολική χρονιά και στη ΣΑΜΑ αλλά και πανελλαδικά θα ξεκινήσει με κενά. Πιο ειδικά και εμείς αυτές τις μέρες, να ξέρετε, επισκεφτόμαστε όλα τα σχολεία του νησιού, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την εικόνα. Ήδη από τα πρώτα δείγματα που έχουμε ξεκινάμε με ελλείψεις. Ξεκινάμε με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, με εκπαιδευτικούς στα τμήματα ένταξης και κυρίως με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Θα σας πω για παράδειγμα, σε όλο το νησί μας υπηρετεί για την πρώτη βάθμια εκπαίδευση μόνο μία θεατρολόγος και στην Δυτική Σάμου ένας μουσικός. Φυσικά υπάρχουν και κενά και στις σχολικούς νοσηλευτές και στις σχολικούς ψυχολόγους που έγινε μόνο μία πρόληψη. Οπότε η νέα σχολική χρονιά, παρόλο που για εμάς σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα, ιδιαίτερη, ανταμώνουμε ξανά με τους μαθητές μας μετά από την καλοκαιρινή ανάποδα. Ωστόσο, ξεκινάνε και τα προβλήματα, και γι' αυτό είμαστε εδώ, ο συλλογός μας, μαζί με τους συναδέλφους μας, το σωματείο μας, να τα αντιμετωπίσει και γι' αυτό το λόγο κινητοποιούμαστε από την πρώτη μέρα του ανοίγματος των σχολείων.
0: Περιμένετε τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, μάλλον κάποια ουσιαστική κάλυψη στη δεύτερη φάση, ή φοβάστε ότι θα συνεχιστεί η ίδια εικόνα?
1: Κοιτάξτε, η δεύτερη φάση είναι τέλος Σεπτέμβρη. Δηλαδή για μας ήδη χάνεται ένα χρονικό διάστημα εφόσον καλυφθούν, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Εγώ δηλαδή δεν νομίζω ότι θα καλυφθούν και τα κενά στην δεύτερη φάση, ειδικά εντάσσεται στα κενά των ειδικοτήτων που πλέον καλύπτονται από τις ώρες των δασκάλων. Που για μας αυτό δεν είναι σωστό, γιατί θεωρούμε και πάγια θέση μας είναι όλα τα μαθήματα, μάλλον και τα καλλιτεχνικά μαθήματα και όλα τα μαθήματα να διδάσκονται

0: επίπεδο των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τα εικαστικά και τη ιατρική αγωγή πρέπει να την κάνει ο εικαστικός και ο θεατρολόγος και ο δάσκαλος. Mm-hmm. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν την ίδια γνώση και φυσικά το μάθημα δεν γίνεται έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει. Και από την απέναντι πλευρά, για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και για την ολόκληρη διαπαιδαγώγησή τους, θα πρέπει το κάθε μάθημα να διδάσκεται από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό.
1: Μάλιστα. Κυρία, πού θα συχνά ακούμε για ότι δεν γίνεται, ας πούμε, να υπάρχει ένα σχολείο με λίγους μαθητές και να διατίθεται το ίδιο εκπαιδευτικό προσωπικό όπως ένα μεγάλο σχολείο, όπως το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Γενικώς, τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι οι συμπτύξεις είναι αναγκαστικές λόγω αριθμού μαθητών και κόστους, γιατί αυτό ακούμε?
0: Εμείς απαντάμε ότι για κάθε παιδί πρέπει να υπάρχει δάσκαλος. Σε όποιο σημείο της Ελλάδας και σε όποιο σημείο του νησιού μας υπάρχουν παιδιά, πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι δάσκαλοι. Και όπως λέμε συνήθως και στα συνθήματά μας και στις ανακοινώσεις μας, οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Και δυστυχώς το Υπουργείο τους αντιμετωπίζει σαν αριθμούς. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας έτσι. Όπου υπάρχουν μαθητές, πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι δάσκαλοι και ανοιχτά σχολεία.
1: Τώρα, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μαθαίνουμε, στη 1.30 το μεσημέρι, έχετε ανακοινώσει παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ. Τι ακριβώς θα θέσετε στο τραπέζι και ποια είναι τα αιτήματα που θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, εκτός από τα κενά, ας πούμε, που μας είπατε?
0: Θα σας πω. Ξεκινάμε λοιπόν με την κινητοποίηση την πρώτη ουσιαστικά μέρα μετά τον αγιασμό ανοίγματος των σχολείων, 1.30 ώρα τη Δευτέρα στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και αυτή η κινητοποίηση είναι η συνέχεια των κινητοποίησεων, καλά και τη προηγούμενη χρονιά εννοείται, αλλά και των κινητοποίησεων που κάναμε μέσα στο καλοκαίρι λόγω των συγχωνεύσεων. Ένα λοιπόν από τα πιο βασικά ζητήματα, όπως είπαμε, είναι να καλυφθούν τα κενά. Mm-hmm. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που σας ανέφερα πριν λίγο, τα μαθήματα να διδάσκονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες και να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στα σχολεία. Ένα άλλο ζήτημα που έχουμε αντιμετωπίσει είναι οι συγχωνεύσεις και συνδείξεις τμήματων, όπως και οι υποβαθμίσεις. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν είχαν υποβαθμιστεί αρχικά το Δημοτικό Σχολείο Κοντακίκων από το εξαθέσιο σε πενταθέσιο, των Μητυλινιών και του Πυθαγορείου και μετά λοιπόν από τις κινητοποίησεις που κάναμε και εμείς ο Σύλλογος Δασκάλων και Νητογωγών ΣΑΜΟ αλλά και οι Σύλλογοι Γονέων, καταφέραμε και τις πήραμε πίσω. Οπότε έχουμε όμως ακόμα δύο υποβιβασμούς δύο διθέσεων σχολείων, αυτών των Κουμεϊκών από διθέσιο σε μονοθέσιο και αυτό του Παλαιοκάστρου από διθέσιο σε μονοθέσιο. Οπότε και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κινητοποιούμαστε. Άλλος λόγος που κινητοποιούμαστε είναι το κτηριακό. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 6 χρόνια μετά το σεισμό και πολλά σχολεία και μεγάλα σχολεία του νησιού μας, όπως αυτό των Κοντακίκων, του Βαθέως, του Πυθαγορείου, της Χώρας και του Πλατάνου ακόμα, βρίσκονται 6 χρόνια μετά το σεισμό στα κοντέινερ και δεν έχουν επιστρέψει στα σχολικά τους κτίρια. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι οι μισθοί μας, οι οποίοι είναι κουτσουρωμένοι. Να ξέρετε ότι ο νεοδιόρισος εκπαιδευτικός θα πιάσει δουλειά αυτές τις μέρες στα σχολεία με εισαγωγικό μισθό 815 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ πενιχρός ο μισθός και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι συνάδελφοί μας δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και η πλειοψηφία λοιπόν των εκπαιδευτικών που έρχονται να στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού μας έρχονται από άλλα μέρη. Δεν κατοικούν μόνο μα στη ΣΑΜΟ.
1: Αν πρέπει να καλύψουν ένα νίκιο, γενικώς.
0: Έχουν να καλύψουν ένα αντισβάστακτο κόστος, αυτό τη μετακίνηση από τον τόπο που διαμένουν, να νοικιάσουν το σπίτι, να επιβιώσουν και να καλύψουν τα είδη βασικής ανάγκης μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θα πληρωθούν ξανά. Οπότε καταλαβαίνετε και το κομμάτι των μισθών μας αλλά και των δώρων μας που εμείς ζητάμε να γίνει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού είναι πολύ σημαντικός λόγος για την κινητοποίηση αυτή. Άλλος λόγος είναι μέσα στο καλοκαίρι είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Το σωματείο μας είχε προσφύγει δικαστικά για την ανάκληση απόφασης συναδέλφων μας που είχαν διοριστεί το 2020. Ενώ τους είχε μονιμοποιήσει, έκανε ανάκληση της απόφασης αυτής. Το σωματείο μας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε αυτό το δικαστήριο. Οπότε οι συνάδελφοί μας αυτοί, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οφείλει να τους μονιμοποιήσει. Θέλουμε να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι και αυτός ο λόγος που γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Και φυσικά υπάρχει και ένα θέμα με τις τετράμινες άδειες άνευ αποδοχών, οι τετράμινες άδειες άνευ αποδοχών ανατροφής, οι οποίες δεν δίνονται στους συναδέλφους μας και αυτοί δυστυχώς αναγκάζονται να προσφύγουν δικαστικά για να τις πάρουν, να πάρουν κάτι που δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά την εξέλιξη που διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα νηπιαγωγεία που αναστέλλει τη λειτουργία του στην Ιδρούσα, νομίζω και στον Πλάτανο και σε κάποια άλλη περιοχή, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτά εντάξει. Εμείς λέμε όπου υπάρχουν παιδιά, όπως σας είπα και πριν, όπου υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν και σχολεία. Mm-hmm. Τώρα σε αυτά τα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, δεν ξέρω αν υπήρχαν γραφές, δεν έχω εικόνα,
1: λογικά,
0: αλλά νομίζω
1: ναι,
0: δεν υπήρχαν,
1: υπήρχαν γραφές. Γι' αυτό και λόγω του ότι δεν υπήρχαν γραφές.
0: Αυτό. Εμείς θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, έστω και ένα παιδί να υπάρχει, το σχολείο να παραμένει το νηπιαγωγείο να είναι ανοιχτό για να παράσχει την μορφωτική, τη μόρφωση που χρειάζονται αυτά τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, κυρία Πόθα,
0: καλά.
1: Και πάλι
0: και
1: με υγεία και για εσάς και για τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε λοιπόν στο κλείσιμο όλους τους συναδέλφους μας τη Δευτέρα, μια μισή ώρα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την επόμενη Παρασκευή, στις 18 Σεπτεμβρίου, είναι η γενική μας συνέλευση, 6.30 ώρα στο σχολείο της Πορφυριάδας, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκπαιδευτικοί και για να οργανώσουμε το επόμενο αγωνιστικό μας βήμα, που θα είναι μια κλαδική απεργία στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Και συναδέλφους μας και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Η πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, η κυρία Ελισάβετ Πόθα, και όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ειδικά σε ένα νησί όπως το δικό μας το νησί ΣΑΜΟΥΣ, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, υπάρχουν σχολεία μικρά, απομακρυσμένα, μεγάλες ανάγκες, έτσι που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν γενικό κανόνα που εφαρμόζεται παντού το ίδιο, δηλαδή με ένα οριζόντιο, όπως λέμε, κανόνα. Δεν μπορούμε δηλαδή να συγκριθούμε με το σχολείο, ας πούμε, της Ιδρούσας, για παράδειγμα, δανείζομαι ένα τυχαίο έτσι χωριό, εδώ της ΣΑΜΟΥ ή του Παγόνδα, εν πάση περιπτώσει, να συγκριθεί με ένα σχολείο σε μια περιοχή της Αθήνας. Σε καμία περίπτωση αυτό, έτσι. Οπότε δεν πρέπει να εφαρμόζονται παντού αυτοί οι κανόνες. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν λένε ότι οι όποιες αναγκλήσεις αποφάσεων που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι μας, το είπε και η κυρία Πόθα, δείχνουν πως η πίεση και η συλλογική διεκδίκηση μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν, που ξεκινάει επίσημα η νέα σχολική χρονιά, είδαμε τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία της ΣΑΜΟΥ. Αρκετά κενά. Έχουν καλυφθεί ορισμένες ανάγκες, παραμένουν όμως κάποιες ανάγκες οι οποίες παραμένουν ακάλυπτες. Υπάρχουν δηλαδή ακόμη προβλήματα με τμήματα, με σχολικές μονάδες, πολλές σχολικές μονάδες, πολλά τμήματα κάνουν ακόμη μαθήματα σε κοντέινερ μετά από 6 χρόνια τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον φωνικό και καταστροφικό σεισμό των 7 Ρίχτερ στη ΣΑΜΟ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα πρωτάκι που ξεκίνησε την πρώτη τάξη του Δημοτικού το 2020 ολοκληρώνει το δημοτικό μέσα σε κοντέινερ. Και άλλα πολλά προβλήματα, έτσι. Μας τα είπε η κυρία Πόθα. Μας έδωσε λίγο έτσι μία πρώτη εικόνα με το πώς χτύπησε το πρώτο κουδούνι γενικότερα στο νόμο μας και πανελλαδικά. Μας ανέφερε κάποιους αριθμούς ότι υπάρχουν κάποια κενά και στις 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στη 1:30 έχουν ανακοινώσει παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ για να θέσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Τους μισθούς που ακούσατε, περίπου στα 800 ευρώ και κάτι λίγο. Τώρα με 800 ευρώ και κάτι να ζεις ένας εκπαιδευτικός νεοδιόριστος σε ένα νησί, και όχι μόνο σε ένα νησί, γενικώς, όταν είναι μακριά από την οικογένειά του, μακριά από το σπίτι του, και να πρέπει να πληρώσει ενίκιο και τα καθημερινά έξοδα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ζει αξιοπρεπώς. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Και κατ' επέκταση, βέβαια, αυτό μπορεί να περάσει και στα παιδιά. Όταν τα παιδιά δεν έχουν το προσωπικό να τους διδάξει, το επαρκές προσωπικό να τους διδάξει, όταν, ας πούμε, δεν υπάρχει θεατρολόγος για να διδάξει το μάθημα της θεατρολογίας, για παράδειγμα, και το μάθημα το συγκεκριμένο το διδάσκει ο δάσκαλος, ο οποίος δάσκαλος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι και έμπειρος, καταρτισμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τι πρόβλημα μπορεί να προκύψει και στα παιδιά. Λοιπόν, ευχόμαστε να είναι μια καλή σχολική χρονιά. Τα προβλήματα, αν όχι να εξαφανιστούν, που πραγματικά το ευχόμαστε να εξαφανιστούν και να μην μιλάμε για προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, τουλάχιστον να μειωθούν. Και εντάξει, και με τις κινητοποίησεις που κάνουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, βλέπουμε ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συντονισμένοι εδώ στο 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, 11 του μηνός Σεπτεμβρίου. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη το ολοκληρώσαμε. Φεύγει πολύ γρήγορα, περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Πότε κλείσαν τα σχολεία, πότε ανοίξανε, δεν πήραμε χαμπάρι, έτσι. Πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: ΣΑΜΟΣ Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1+1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο
13: θαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
19: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
24: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
23: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
24: Πάρτο!
25: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με δύο χρόνια εγγύηση.
0: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
25: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε γύρισε γύρι, φίλες και φίλοι, από τα διαφημιστικά μας μηνύματα εδώ μεσημέρι Παρασκευής για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας και θέλω να πάμε σε ένα έτσι διαφορετικό θέμα, αλλά επίσης ιδιαίτερα σημαντικό και ειδικά για το νησί μας, διότι κάθε χρόνο έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών που επιλέγουν να γνωρίσουν το νησί, όχι μόνο μέσα από τις παραλίες και τα τουριστικά σημεία, αλλά και μέσα από τα μονοπάτια, γενικότερα τα βουνά, τη φύση. Γιατί το λέμε αυτό, διότι χθες είχαμε πάλι, χθες 5η 10 Σεπτεμβρίου, χρειάστηκε πάλι να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και η ελληνική ομάδα διάσωσης ΣΑΜΟΥ, όταν ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών έχασε τον προσανατολισμό του στην περιοχή πάνω από το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου στο Καρλόβαση. Η κλήση στο 112 κινητοποίησε άμεσα το μηχανισμό και ευτυχώς η συγκεκριμένη υπόθεση είχε γρήγορο και αίσιο τέλος πριν πέσει το σκοτάδι. Και εδώ υπάρχει κάτι που αξίζει έτσι να το συζητήσουμε. Η Σάμος έχει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών. Και για αυτό το λόγο και για πολλούς βέβαια άλλους λόγους προσελκύει ανθρώπους που θέλουν να περπατήσουν έτσι να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν το φυσικό τοπίο. Όμως όσο αυξάνεται αυτή η δραστηριότητα, αυξάνεται και η ανάγκη σίγουρα για ενημέρωση, πρόληψη και φυσικά για έναν μηχανισμό έτσι διάσωσης που θα μπορεί να επέμβει γρήγορα όταν κάτι πάει στραβά. Και εδώ έρχεται η ελληνική ομάδα διάσωσης που ευτυχώς παρεμβαίνει γρήγορα και όταν πηγαίνει κάτι στραβά. Δεν είναι μόνο το χθεσινό περιστατικό. Είχαμε και έχουμε πολλά περιστατικά. Θέλω λίγο να δούμε συνολικά πώς κύλησε το φετινό καλοκαίρι για την ΕΟΔ ΣΑΜΟΥ. Αν είχαμε έτσι αρκετά περιστατικά, τι είδους περιστατικά αντιμετώπισαν οι άνθρωποι. Και βέβαια θέλω να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι, όπως είπαμε, της πρόληψης και της ενημέρωσης. Διότι οι επισκέπτες μας όταν έρχονται εδώ στο νησί μας μπορεί να έχουν μάθει άνθρωποι και από τα δικά τους μέρη κάτι διαφορετικό. Εμείς εδώ έχουμε και δύσβατα σημεία, κάποιες περιοχές τις οποίες δεν τις γνωρίζουν, οπότε καλό θα είναι να υπάρχει πρόληψη και η ενημέρωση. Θα μου πείτε τώρα ενημέρωση από ποιους? Ενδεχομένως από τα ξενοδοχεία, από τις εταιρείες, τις τουριστικές εταιρείες, δεν ξέρω. Θα μας τα πει και ο κύριος Καλατζής, ο πρόεδρος της ΕΟΔ ΣΑΜΟΥ, της ελληνικής ομάδας διάσωσης, που τον έχουμε στην άλλη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καλατζή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
4: Να ξεκινήσουμε αρχικά από το συμβάν το χθεσινό, από το περιστατικό το χθεσινό. Να μας πείτε έτσι λίγο σε τι κατάσταση βρέθηκαν οι τουρίστες. Ήταν απλώς από προσανατολισμένοι ή υπήρχε και κίνδυνος να εξελιχθεί κατάσταση σε κάτι πιο σοβαρό, ας πούμε?
6: Κοιτάξτε, το καλό στην χθεσινή επιχείρηση είναι ότι το ζευγάρι μετά την κλήση του 112 δεν μετακινήθηκε από το σημείο από το οποίο κάλεσε, με αποτέλεσμα να έχουμε συγκεκριμένες συνταγμένες ως προς τον εντοπισμό τους.
4: Μάλιστα.
6: Το ένα καλό είναι αυτό. Ο άντρας είχε μικρό τραυματισμούς από γρατζονιές, από βάτα κτλ. Γιατί βγήκαν εκτός Ούτως ή άλλως το μονοπάτι αυτό είναι κλειστό εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς χάθηκαν και στην προσπάθειά τους να ξαναεπανέλθουν πάλι, περιπλανήθηκαν μέσα σε βάτα και σε πουρνάκια κλπ. Σε περιοχή δηλαδή διασβάτη. Το καλό είναι για ότι θα το ξαναπώ ότι το 112 λειτουργεί πλέον σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Δηλαδή μπορεί και δίνει συμβουλές, μπορεί και συνεργάζεται και με εμάς, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με όλους. Και βέβαια το ζητούμενο εδώ είναι να συνεργάζεται και ο καλόν σε βοήθεια. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στο παρελθόν στις οποίες στον πανικό αν θέλετε ή σε κάποιο άλλο λόγο μετακινούνται συνεχώς, με αποτέλεσμα μετά να είναι δύσκολο ο εντοπισμός τους. Χθες δεν έγινε αυτό και γι' αυτό το λόγο και εντοπίστηκαν και σχετικά γρήγορα.
4: Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι η κλίση έγινε μέσω του 112 και μπόρεσε γρήγορα να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός και κυρίως βέβαια όταν βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία, καλή συνεργασία με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με εσάς, δηλαδή υπήρξε ένας σημαντικός συντονισμός όλων των φορέων.
6: Αυτό, ναι, αυτό πανελλαδικά γίνεται, αλλά και εδώ η πυροσβεστική που σαφώς έχει τον πρώτο λόγο, η αστυνομία και εμείς, υπάρχει άμεση τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μας αν υπάρξει κλίση του 112. Οπότε όλα ξεκινούν πολύ γρήγορα, γιατί το ζητούμενο είναι ο χρόνος, όλα να τελειώσουν πριν τη δύση του ηλίου.
4: Κύριε Καλατζή, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως ότι το συγκεκριμένο μονοπάτι ήταν κλειστό, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει επαρκή σήμανση στα μονοπάτια της Σάμου ή υπάρχουν σημεία που χρειάζονται έτσι κάποιες παρεμβάσεις άμεσες, θα λέγαμε?
6: Υπήρχε το πρόγραμμα το μεγάλο που έγινε σε οροδότηση σε μονοπάτια. Σίγουρα άλλες πλακίδες είναι κατεστραμμένες, άλλες δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση. Αυτό να λέγεται και το συγκεκριμένο, το χθεσινό, το μονοπάτι αυτό στην ουσία δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή η επιλογή που έγινε από τους τουρίστες ήταν εξαιρετικά κακή στην επιλογή του μονοπατιού, το οποίο μονοπάτι δεν χρησιμοποιείται στην
4: ουσία. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Καλατζή, βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα κυρίως δεν ξέρω, δεν υπάρχει μάλλον η κατάλληλη ενημέρωση προς τους περιπατητές, σε εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν αυτό το σπορ, αν θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
6: Ξέρετε κάτι, κύριε Καλατζή, θα σας πω, θα διαφωνήσω μερικώς πάνω σε αυτό το κομμάτι, με ποια έννοια σας το λέω. Επειδή είμαι από τα στελέχη της διεύθυνσης επιχειρήσεων στην ειδική μου διάσταση σε όλη την Ελλάδα. Και μιλάμε για τον Όλυμπο. Φέτος ο Όλυμπος έδωσε εξαιρετικά πολλά συμβάντα και θανατηφόρα και με θανάτους και με σοβαρούς τραυματισμούς και με απώλειες προς ανατολισμό, κάτι ανάλογο που είχαμε και εμείς εδώ. Και ποιο ήταν το μεγάλο ζητούμενο φέτος και η πλειοψηφία των περιστατικών δεν ήταν τόσο στην ενημέρωση, ήταν τόσο, αν με επιτρέπετε η έκφραση να το πω, στη βλακεία των περιπατητών.
4: Στα δεν λάθη δηλαδή.
6: Δεν
4: στα
6: ήταν
4: λάθη
6: θέμα ενημέρωσης. Στο χθεσινό περιστατικό το ζευγάρι ενημερώθηκε από ξεναγό να μην χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μονοπάτι.
4: Παρ' όλα αυτά όμως το κάνανε.
6: Και όμως το κάνανε.
4: Κάτι
6: έχει ξανασυμβεί και εδώ. Φέτος τον Όλυμπο αυτό έγινε κατά κόρον.
4: Δηλαδή
6: είχαμε περιπτώσεις του Λούκη του Μύτικα, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο και πήγαιναν με εντελώς ακατάλληλη ενδυμασία, με ακατάλληλο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους, να τραυματίζονται σοβαρά. Δεν είναι τόσο η ενημέρωση, είναι τόσο η προσωπική ευθύνη του καθενός.
4: Όταν υπάρχει όμως και ενημέρωση, δηλαδή ας πούμε μας είπατε τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό το χθεσινό, υπήρξε ενημέρωση από την Ξεναγό να μην πάνε σε αυτό το μονοπάτι. Από εκεί και έπειτα όσοι εκείνοι πήγαν. Όταν λοιπόν κινητοποιείται μετά μια ολόκληρη ομάδα διάσωσης, αστυνομία, πυροσβεστική, από εκεί και πέρα τι να πούμε δηλαδή?
6: Αυτό σου λέω και εγώ, ότι είναι η ατομική ευθύνη του καθενός. Και το έχω ξαναπεί ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στα διεθνή πρότυπα και δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να κινητοποιείς ένα κρατικό μηχανισμό ολόκληρο ή και τους εθελοντές ακόμα και όλο αυτό το πράγμα να τελειώνει με μια χειραψία και με ένα γεια σας και χαρήκαμε που σας είδαμε.
4: Δηλαδή, χθες τι έπρεπε να γίνει, ας πούμε, εφόσον είχαν ενημερωθεί και κινητοποιήθηκε όλη αυτή η ομάδα από εσάς, από την αστυνομία,
6: αυτό
4: από την
6: που γίνεται στην Ευρώπη και εδώ και τέλος, πάρα πολλά χρόνια. Και όλα έχουν κόστος, κύριε Χτυμανόλη. Όλα έχουν κόστος.
4: Σίγουρα.
6: Εφόσον αναλαμβάνεις την ευθύνη να κάνεις μια κίνηση η οποία δεν πρέπει να γίνει, από εκεί και πέρα θα αναλάβεις και το κόστος. Και το κόστος αυτό είναι σε οχήματα, σε προσωπικό, μπορεί να είναι σε ελικόπτερο, μπορεί να είναι σε σκυλί, μπορεί να είναι σε ντρόουν.
4: Να φτάσουμε
6: αυτά λοιπόν τα πράγματα έχουν λυθεί στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εμείς ακόμα το έχουμε άλυτο και κακώς το έχουμε άλυτο.
4: Θέλω να φτάσουμε εδώ να το συζητήσουμε λίγο αυτό, διότι στηρίζει σήμερα η πολιτεία τις εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Τη στηρίζει στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι συμβάλλεται τα μέγιστα παντού.
6: Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται τα τελευταία κυρίως 2 με 3 χρόνια με το ενιαίο μητρό, με την εκπαίδευση των εθελοντών, τώρα με την οικονομική ενίσχυση που υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο οι ενταγμένες ομάδες καταθέτουν δικαιολογητικά για να στηριχτούν οικονομικά. Κάτι κινείται φέτος.
4: Μάλιστα.
6: Το οποίο είχε σταματήσει, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, τουλάχιστον 15 με ίσως και 20 χρόνια. Η οικονομική ενίσχυση που λαμβάναμε ήταν ακόμα όταν ίσχυε ο θεσμός αυτοδιοικητικά της νομαρχίας.
4: Mm-hmm. Μάλιστα.
6: Προπεριφερειών δηλαδή. Αυτό σταμάτησε. Αν θυμάστε τότε που με τη ΣΜΚΟ, με την ΚΕΤΑΠ στην Αβάνα και με όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά, το οποίο κάναμε στην Ελλάδα, ότι όταν πονάει χέρι κόβουμε το χέρι, κόβουμε και το άλλο χέρι για να είμαστε σίγουροι, λάθος για μένα. Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με την αξιολόγηση, με την ένταξη των ομάδων, με το Μητρό, με όλο αυτό το πράγμα, για μένα σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
4: Μάλιστα. Γενικώς το καλοκαίρι, κύριε Καλατζή, πώς κύλησε από...
6: Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε το Μάιο, ο οποίος μας το ρύπησε γιατί έδωσε περιστατικά, μετά οι υπόλοιποι μήνες και ο Αύγουστος δεν είχαμε περιστατικά καθόλου. Δηλαδή, αν ξέρετε το θεσινό, πάμε πάλι πίσω στον Μάιο, αρχές Ιουνίου. Δηλαδή, γενικά μέχρι στιγμής να μην το ματιάσουμε, δεν έχουμε στο παρόν περιστατικό.
4: Και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως εντός εισαγωγικών στα λάθη, όπως λέμε, που μπορεί να κάνουν οι περιπατητές, γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν το συγκεκριμένο σπορ, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σπορ, τι μπορούμε να πούμε σε εκείνους που μας ακούν ενδεχομένως και να μπορεί να κάνουν τα ίδια λάθη? Είναι στο κομμάτι τέλος πάντων της ενδυμασίας, του εξοπλισμού?
6: Κοιτάξτε, το ένα είναι ποτέ κανένας μόνος. Ένα. Το δεύτερο είναι ενημέρωση σε οικείους, σε tour leader, σε reception, ακριβώς για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουμε. Και όχι παράκαμψη εκτός μονοματιού που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Δύο. Τρία. Αντίστοιχος ανάλογος εξοπλισμός. Παπούτσια, ρούχα, νερό, καπέλο, ενδυμασία. Τηλέφωνο κινητό φορτισμένο. Είναι πολύ βασικά και πολύ στοιχειώδη πράγματα τα οποία μπορούμε να συμβουλέψουμε κάποιον ο οποίος θα περπατήσει. Mm-hmm. Και ούτως ή άλλως τα μονοπάτια τα οποία είναι, αν θέλετε, δημοφιλή στη ΣΑΜΟ, έχουν πάρα πολύ συχνή επισκεψιμότητα. Δηλαδή οι βασικές κλασικές διαδρομές, οι οποίες είναι και σηματοδοτημένες, έχουν κάθε μέρα κόσμο. Δηλαδή θα πρέπει, για να γίνει απώλεια προς ανατολισμού, πρέπει να κυληθείς εντελώς εκτός μονοπατιού.
4: Και να κάνεις αυτά τα οποία...
6: Έρχεται πάλι καθαρά πάλι η ατομική προσωπική ευθύνη του καθενός.
4: Πολύ σωστά, όπως το είπατε. Μάλιστα. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, γιατί και ο Σεπτέμβρης και γενικότερα και ο Οκτώβρης, πιστεύω, είναι οι 2 μήνες που μας επισκέπτονται χρόνια τώρα. Οι περιπατητές, όπως λέμε, είναι αυτός ο τουρισμός. Ελπίζουμε και ευχόμαστε.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι κατεξοχήν μήνας των περιπατητών. Να ισχύει. Μάλιστα. Αυτό που λέτε.
4: Μάλιστα. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να ακούνε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα μονοπάτια, που γνωρίζουν το νησί. Εντάξει, γιατί από εκεί και πέρα, όταν το είπατε κι εσείς και θα συμφωνήσω σε αυτό, από εκεί και πέρα μιλάμε τελείως, και ας μας επιτραπεί έκφραση, η βλακεία του καθενός. Και να κινητοποιείται όλος αυτός ο μηχανισμός.
6: Δυστυχώς είναι απίθμενη η βλακεία.
4: Να προσέχουν. Τι να, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
6: Εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κλιμάκιο του Καρλοβάσου, με το οποίο συνεργαζόμαστε εξαιρετικά, τις πυροσβεστικές. και στο κέντρο του 100 της αστυνομίας με το οποίο κυρίστηκε την υπόθεση σαν 112, γιατί η ροή πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική για μας που επιχειρούμε στο πεδίο. Mm-hmm. Και όλη αυτή η συνεργασία είναι αυτή η οποία τελειώνει ένα περιστατικό γρήγορα.
4: Ναι. Κύριε Καλατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε.
6: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτη Μασάμου, τον κύριο Δημήτρη Καλατζή, με αφορμή το περιστατικό το οποίο είχαμε χθες εκεί στον Άγιο Αντώνιο στο Καρλόβασι. Και όπως το τονίζουμε και πάλι, το νησί μας έχει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών. Προσελκύει ανθρώπους και κυρίως τώρα το Σεπτέμβριο είναι ένας μήνας των περιπατητών, όπως λέμε. Θέλουν να περπατήσουν, να εξερευνήσουν, να γνωρίσουν το φυσικό τοπίο. Όμως, όσο αυξάνεται αυτή η δραστηριότητα, αυξάνεται και η ανάγκη για ενημέρωση. Και δεν θα σταθούμε μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης και της πρόληψης, διότι στην προκειμένη περίπτωση, στο χθεσινό περιστατικό, αλλά και γενικότερα, υπάρχει ενημέρωση από ό,τι μας είπε ο κ. Καλατζής. Από τους ξεναγούς, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το νησί μας, που γνωρίζουν πολύ καλά τα μονοπάτια. Και σου λένε ότι δεν θα πας από το συγκεκριμένο μονοπάτι, είναι κλειστό, είναι δύσβατο. Τώρα από εκεί και έπειτα, αν εσύ επιλέξεις να πας και μετέπειτα από προσανατολιστής δημιουργηθεί πρόβλημα και στο τέλος καλέσεις το 112 και καλά κάνεις και το καλείς το 112, εννοείται δεν αντιλέγει κανένας ως προς αυτό, αλλά όταν κινητοποιείται μια ολόκληρη επιχείρηση από την ελληνική ομάδα διάσωσης, από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, για να συμβάλλουν στη δική σου, με συγχωρείς πάρα πολύ, βλακεία. Από εκεί και έπειτα, τι να πούμε άλλο. Χρειάζεται και ο καθένας μας να το σκέφτεται λίγο πιο όρημα και πιο σοβαρά. Δεν είμαστε μικρά παιδιά. Σε ένα μικρό παιδάκι, άμα του πεις να μην πάει γιατί είναι δύσκολη η διαδρομή, που τη διαδρομή τη συγκεκριμένη μπορεί να μην τη γνωρίζεις, δεν θα πάει. Λοιπόν, ας προσέχουν και εφόσον υπάρχει ενημέρωση, από εκεί και έπειτα δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο οι ξαναγοί, οι άνθρωποι τέλος πάντων που ενημερώνουν, τα ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να προσέχουμε. Γιατί από εκεί και πέρα μιλάμε και για την προστασία και τη ζωή του καθενός. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και η ελληνική ομάδα διάσωσης, τα περιστατικά και η αστυνομία και η πυροσβεστική. Μην τους κινητοποιούμε τους ανθρώπους και γενικότερα υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση για θέματα τα οποία είναι καθαρά από δική μας απερισκεψία. Αυτό και το κλείνουμε εδώ το θέμα και ευχόμαστε ο Σεπτέμβρης από εδώ και πέρα, λόγω των περιπατητών, να κυλήσει ομαλά χωρίς περιστατικά. Και όχι μόνο στη Σάμμο, γενικότερα είδατε και στον Όλυμπο, μας είπε ο κ. Καλατζής, τι έγινε όλο το καλοκαίρι. Γενικότερα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις μας. Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 9 ώρα το βράδυ, στην πλατεία Πυθαγόρα, είναι ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Ντάβλας σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση με είσοδο ελεύθερη που τη διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αύριο Σάββατο στις 12 του μηνός, λοιπόν, στις 9.30 ώρα το βράδυ, είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης στο Beach Bar Γυαλός, στο ρεματάκι Πυθαγορείου. Έτσι σιγά σιγά για να κλείνει, να αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Και έχουμε και άλλες εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες, βέβαια θα αναφερθούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον 2000FM με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική και το Σαββατοκύριακο και σήμερα. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, στις 10 η ώρα το βράδυ επίσης δελτίο ειδήσεων με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Σας αποχαιρετούμε και πάλι με Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι αυτές οι μέρες έτσι δύσκολες μετά τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Πολλές εξελίξεις. Θα ενημερώνεστε γενικότερα και από εμάς εδώ και από την Σαμιακή Τηλεόραση και γενικότερα για το συγκεκριμένο θέμα και για οτιδήποτε συμβαίνει στο νησί μας και στο νομό μας. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Παρασκευής, ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή σχολική χρονιά. Είδες με τη χαρά το λέω.
1: Να σου πω.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, θα σου πω κάτι.
1: Αγιασμό
0: και...
1: θα κάνουμε.
0: Κάναμε, θα κάνουμε, δεν ξέρω.
1: Όχι, εμείς εδώ.
0: Α, εμείς εδώ θα κάνουμε, γιατί τι είμαστε σχολείο.
1: Γιατί καλή σεζόν, δεν θες να κάνουμε έναν αγιασμό.
0: Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Εγώ τελείωσα με αυτά.
1: Τα σχολεία και τους αγιασμούς.
0: Με όλα αυτά. Δεν λοιπόν, τα θέλω άλλο στη ζωή μου. Δεν τα
1: να πούμε σήμερα δηλαδή. Ένα χρόνια πολλά στην Ευάνθεια, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο. Και φυσικά...
0: Ευάνθεια ή Ευανθία, ρε.
1: Α, Ευανθία, συγγνώμη.
0: Τι Ευάνθεια.
1: Μπερδεύτηκα με τον Ευάνθιο. Γιατί δεν είναι Ευανθίος, είναι Ευάνθιος. Καταλαβαίνεις.
0: Ευάνθεια. Χρόνια πολλά Ευάνθεια.
1: Ευανθία.
0: Που λέγεις Ευανθία.
1: Λοιπόν, και να ευχηθούμε φυσικά καλή σχολική χρονιά,
0: έτσι, καλή
1: σε
0: σχολική
1: όλα
0: χρονιά,
1: τα παιδιά της παρέας.
0: Έτσι, έτσι. Χαρά μεγάλη στους γονείς.
1: Και καλά κουράγια στους γονείς.
0: Έτσι, χαρά μεγάλη στους γονείς που θα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι. Στους δασκάλους όχι και τόσο, που γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γινόταν πριν 30-40 χρόνια στα σχολεία. Έτσι. Όλα καλά να πάνε, τι να πω κι εγώ. Μακάρι να έχετε δασκάλους στα σχολεία, να μην έχετε τεράστια κενά. Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι ολοκληρωμένοι οι δάσκαλοι 11 του Σεπτέμβρη να είναι εκεί στο σχολείο. Πρέπει να τους ψάξουμε ακόμα κάνα δύο μήνες να γεμίσουμε τα κενά. Λοιπόν,
1: να τους ψάξουμε, ρε παιδί μου.
0: 11 του μήνα σήμερα, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Μετά Σαββατοκύριακο. Ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Το απίστευτο, το ανεπανάληπτο.
1: Το μοναδικό και το συγκλονιστικό, φαντάζομαι. Αλλά αυτό. Ποιο?
0: Λοιπόν, έχουμε νέα για τον πλανητάρχη. Καταρχήν, όταν λέμε πλανητάρχης, μου έρχεται στο μυαλό αυτός ο Μπουγάς.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εγώ αυτός είναι ο πλανητάρχης της καρδιάς.
0: Όχι, ναι, αλλά ο πλανητάρχης τίνει πλέον να γίνει Μπουγάς. Έτσι, προς τον Μπουγά δηλαδή.
1: Προσβάλλεις τον Μπουγά. Σου παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, βγήκαν διάφορα μυστικά από βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Έτσι, και ο Τραμπ λέει, είχε προσλάβει κάποιον ο οποίος είναι. Έμοιαζε στον Ομπάμα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Το
0: αυτό έγινε. Βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Από ένα βιβλίο που κυκλοφορεί. Έχουν βγει πολλοί που τον θάβουν από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και βγάζουν βιβλίο. Λοιπόν, προσέλευε κάποιον που ήταν ίδιος ο Ομπάμα και τον έβαλε απέναντι για να τον βρίζει. Με μισθό κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Έφυλε από αυτούς. Διακυδεύεται το μέλλον του πλανήτη, όχι της χώρας τους δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις τώρα εγώ τι παθαίνω που δεν μοιάζω σε κανέναν από αυτούς τους διάσημους.
0: Δεν πειράζει, κάπου θα βρουν και σε σένα.
1: Να με πληρώνω, ας πούμε, πες εσύ, δεν με νοιάζει, να με πληρώσεις.
0: Εγώ νομίζω ότι το όλο κόλπο είναι και εσύ να είσαι σαν τον Ομπάμα, δηλαδή να πειράζεσαι, να έχεις επιχειρήματα, όχι πες εσύ. Πρέπει και εσύ να αρχίζεις να λες τα δικά σου, ας πούμε.
1: Δηλαδή άμα το παίξω talk to the hand, δεν παίζει να πιάσει.
0: Εξήγησέ το στα ελληνικά για να το καταλάβουμε όλοι, παρακαλώ.
1: Είναι αμερικάνικη η ατάκα.
0: Το ξέρω, αλλά εκεί στο Αμέρικα που έπλωνα κιάτα δεν το έμαθα εγώ, καταλαβαίνω.
1: Δεν το έμαθες εκεί.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή εσύ τι έλεγες εκεί.
0: Έφυλε, συγγνώμη, καταλαβαίνεις τώρα. Προσέλαβε όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ κάποιον που να μοιάζει με τον Ομπάμα για να το βρίζει. Και τον έχουμε και φωτογραφία, άμα ψάξετε δηλαδή. Στο ίντερνετ θα το βρείτε. Σκέφτομαι εγώ τώρα ποιον θέλω να βρω, ας πούμε, για να τον βρίζω. Να τον προσλάβω έστω ένα μήνα. Νομίζω θα μου φύγει ένα μήνα.
1: Εγώ το σκέφτομαι ανάποδα. Να. Ότι σε ποιον θα μοιάζαμε για να μας προσλάβει. Να δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Τέλος πάντων, απίστευτο.

0: σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Προηγουμένως να σου πω ότι ο Τάκης Τζαχαράτος που λέγαμε προηγουμένως κάνει φοβερό καζατζίδι. Έτσι, φοβερό καζατζίδι.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Κοίτα, η αλλαγή που μου λες από Amy Winehouse σε καζατζίδι.
0: Ναι, ναι. Έτσι, Νικολάου, ξέρω και εγώ. Τα γνωστά αυτά, πανταζί. Καλά το πανταζί το κάνει. Επίσης, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά. Καρά. Με τον Καρά νομίζω ότι είχε συνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν. Ήταν στο ίδιο μαγαζί. Έτσι.
1: Μάλιστα, και η Σάλαμη
0: Βία,
1: καλά να είμαστε. Παραστάσεις να γίνονται.
0: Ναι, με να αυτό, για να, δουλεύει ο κόσμος, να δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, να δούμε το χειμώνα τώρα που, με τα θέατρα πώς θα γίνει. Έτσι και τα σινεμά που θα κλειστούμε μέσα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Σας προετοιμάζουμε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο.

0: 92.000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 11 το Σεπτέμβρη σήμερα, του Σωτηρίου έτους. 2026, κυρίες και κύριοι, έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 4 μήνες για να τελειώσει αυτό το έτος. Κι όμως.
1: Κι όμως.
0: Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόπια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με πρώτο έργο την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστό ως WWF. 1973 είχαμε εκδήλωση πράξη κοπήματος στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001. Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας είχαν πέσει πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. 2004. Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο κουφό ανοιχτά της Ιθονίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 15 άτομα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι, κοιτάμε να δούμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά μας, πάνω κάτω.
1: Βρήκα
0: τι γίνεται το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο?
1: Μεσολόγγι.
0: Εγώ θα έλεγα Μονεβασιά ή Ίδρα.
1: Μονεβάσια, την αγαπώ.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Λοιπόν, στο Μεσολόγγι άνοιξε ένα πρωτότυπο θεματικό μουσείο. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο άλατος, μουσείο αλατιού στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι βρεθούν...
0: Συγγνώμη, τι μουσείο αλατιού, δηλαδή τι θα μας δείξουν εκεί?
1: Από... Καταρχάς, στο Μεσολόγγι βρίσκονται και πολλές αλικές.
0: Ναι, το ξέρω, έχω υπηρετήσει εκεί.
1: Λοιπόν, έχει... μία μοναδική συλλογή στην Ελλάδα 1500 αλατιέρων που χρονολογούνται από το 1800. Έργα τέχνης καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το λευκό χρυσό της θάλασσας. Έχει επίσης διάφορες μορφές του αλατιού, οι παράξενες μορφές του αλατιού.
0: Διάφορα εργαλεία. Αλάτι ή μαλάιον, ας πούμε.
1: Ναι, έχει διάφορα είδη αλατιού.
0: Μεσολόγγι.
1: Έχει διάφορα είδη, σαν είδη, σαν κατηγορίες. Έχει επίσης και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν σε βάθος χρόνου για να πάρουμε το αλάτι από τις θάλασσες. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι καλοφτιαγμένο, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω μπροστά μου. Και τι όχι, ακόμα κάτι ενδιαφέρον να δούμε.
0: Μια χαρά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι, βάλεις λίγο αλάτι στη ζωή σου.
0: Να πας. Το Μεσολόγγι είναι ωραίο για να ηρεμήσεις περισσότερο. Έτσι, έχει κάποια ωραία πράγματα. Έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Έχω πάει Μεσολόγγι.
0: Εγώ, υποχρεωτικά, δύο μήνες.
1: Και εγώ κάπως υποχρεωτικά. Υπηρετούσε μια παλιά μου σχέση.
0: Έτσι.
1: Ωραίο ήταν το Μεσολόγγι πάντως. Ναι, δεν είχα περάσει.
0: Και το Μεσολόγγι.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα πριν σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.
0: Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας βέβαια, αλλά σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο τώρα, καταλαβαίνεις. Που έρχεται. Ξεκούρασε.
1: Εσύ τελικά αποφάσισε.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Που θα πας.
0: Όλα τελευταία στιγμή γίνονται αυτά. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην πω και.
1: Εγώ ψηφίζω μονεμβάσια.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, τη γνώμη μου.
0: Έχει φτηνές τιμές αυτό το καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι. Δεν είναι τύπου της.
1: Τι ωραίο.
0: Μια χαρά. Μια απόφαση είναι. Εδώ υπάρχουν άλλες αποφάσεις και αποφάσεις. Μια απόφαση.
1: Λες εσύ τώρα να σηκωθώ, ναι. Σάββατο πουρνό.
0: Όχι, Παρασκευή βράδυ λέμε.
1: Δεν γίνεται. Εκεί. Δεν γίνεται.
0: Μα γιατί.
1: Δεν γίνεται μάνα μου Παρασκευή βράδυ.
0: Πλέον, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Με αφορμή την αυριανή μεταφορά παράτυπων μεταναστών στη Λέσβο για καταγραφή και ταυτοποίηση, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν σήμερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, σύσκεψη στην οποία συμμετείχε τηλεφωνικά και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Πλεύρης, σήμερα στη δομή του Μαυροβουνίου στο Καράτεπε βρίσκονται 737 άτομα και σήμερα Παρασκευή το απόγευμα με το πλοίο Αριάδνη θα αναχωρήσουν για την ενδοχώρα 243 άτομα. Ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του πως η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία καθώς η δομή της Μαλακάσας έχει γεμίσει ασφυκτικά και η διαδικασία ταυτοποίησης των μεταναστών μπορεί να ξεπεράσει και τους 3 μήνες τη στιγμή που στη Λέσβο διεκπεραιώνεται εντός 2 εβδομάδων. Παράλληλα, σημείωσε πως με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, το τελευταίο 8μήνο στη Λέσβο έχουμε 1.700 μετανάστες από τα απέναντι παράλια, οι οποίοι έχουν στην πλειοψηφία τους μεταφερθεί στην υπηρετική Ελλάδα. Η Περιφέρεια εμένει στην ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πάρθηκε στις 27 Αυγούστου, με την οποία απορρίπτει την επιπλέον επιβάρυνση των νησιών με μεταφορές από άλλες περιοχές. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κύριο Πλεύρη ότι η αυριανή μεταφορά μεταναστών στη Λέσβο και αυτή που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας, στη Σάμο, για καταγραφή και ταυτοποίηση, αντιμετωπίζεται από την Περιφέρεια στο πλαίσιο της παράλληλης αποσυμφόρησης της δομής, διαμηνύοντας πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτεί την επιβάρυνση των δομών στις νήσους, παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμένους 2.000 κατοίκους, με εφαρμογή από το 2027, προβλέπει νέα κυβερνητική εξαγγελία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας λάβει υπόψη το σχετικό αίτημα που υπήρξε από τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΠ Σάμου Ευάγγελο Καπλατζή τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο κ. Καπλατζής, μιλώντας στο 2000 FM, αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε με παρότρινση της κυρίας Ρόδης Κράτσα, την οποία χαρακτήρισε ως πρόσωπο με σημαντική πολιτική διαδρομή. Με αφορμή αυτή την επισήμανση, ο κ. Καπλατζής απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025, αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση. Επίσης, με τα σημερινά δεδομένα, περίπου 140 οικισμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανάμεσά τους η Μυτιλινή στη Σάμο, το Άνω Βαθύ και ο Άγιος Κυρίκος, εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο αφορά την κύρια κατοικία. Αντίθετα, χωριά και οικισμοί που ξεπερνούν το όριο των 2.000 κατοίκων παραμένουν εκτός της πλήρους απαλλαγής από τον έμφυα. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο τρίγος στη Σάμο, με τη φετινή παραγωγή να εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όταν οι αμπελουργοί του νησιού αντιμετώπισαν σημαντικές μειώσεις στις ποσότητες σταφυλιών. Η συγκομιδή του Μοσχάτου ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου, ενώ αυτή την περίοδο έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60% του τρίγου. Ο ενιαίος συνοπιτικός αγροτικός συνεταιρισμός Σάμο έχει ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου την παραλαβή Μοσχάτου στο ενοπείο Καρλοβάσου, συστήνοντας τους παραγωγούς κατά το δυνατόν να μην παραδίδουν σταφύλια με βαθμό κάτω από 14, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη υνοποίηση των γλυκών ίνων. Ωστόσο, η φετινή εικόνα δεν είναι θετική για όλους τους αμπελουργούς, καθώς σοβαρό παραμένει το πρόβλημα των ζημιών από αγριόχειρους σε πολλές περιοχές της Σάμου. Οι ζημιές είναι ιδιαίτερα μεγάλες σε περιοχές όπως τα Μεσόγεια, η Πάνδρος, ο Πύργος και η Κουμαραδέ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις παραγωγή να μην καταφέρουν καν να τριγύσουν τα χωράφια τους. Ο πρόεδρος του ΕΟΣ ΣΑΜ προειδοποίησε ουσιαστικά ότι οι ζημιές από τους αγριόχειρους έρχονται να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αμπελουργικός κόσμος του νησιού, δημιουργώντας επιπλέον πίεση στους παραγωγούς και θέτοντας σε κίνδυνο την διατήρηση των αμπελοκαλλιεργειών. Συνάντηση είχε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Πάρης Παπαγεωργίου και η Σύμβουλος για θέματα τουρισμού κ. Μαρή Κανιώτη με τον κ. Γιουζέπε Σκάνο, Αντιπρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων Ιταλίας και Πρόεδρο των Τουριστικών Πρακτόρων της Νάπολης. Στη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας και ανάδειξης της Σάμου ως τουριστικού προορισμού στην Ιταλική αγορά. Κ. Σκάνο ανέφερε ότι η Σάμος αποτελεί έναν τόπο με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά ώστε να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών από την Ιταλία. Από την πλευρά του Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και η κυρία Νιώτη παρουσίασαν στον κύριο Σκάνου τον προγραμματισμό δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου, αλλά και τα εργαλεία που συνδράμουν στην ενδυνάμωση της εικόνας του νησιού στις τουριστικές αγορές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Παρασκευή, 11 του μήνα. Έτσι, ξεκινάνε τα σχολεία, να σας το πω και αυτό, αν δεν το ξέρετε, δηλαδή. Θέλετε να το βγάλετε το μυαλό σας, το ξέρω, αλλά τι να γίνει τώρα.
1: Ή μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν γιατί δεν έχουν παιδιά επίσης.
0: Λέω για όσους έχουν παιδιά. Για όσους δεν έχουν, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, έχω μία είδηση, η οποία αν την έλεγα χθες, ίσως να φαινόταν λίγο βαριά, ρε παιδί μου. Αλλά έχει μία πικάντικη νότα.
0: Για να δούμε την νότα αυτή την πικάντικη.
1: Ντοκιμαντέρ του National Geographic ανοίγει, λέει, τα αρχεία που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτή της Αλ-Κάιντα. Όπως φαίνεται, λοιπόν,
0: τι έχουμε ζήσει,
1: είναι πολύ πιθανό ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα να χρησιμοποιούσε ταινίες πορνό για να στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τι έγινε, μας έστειλε ο ηγέτης την τελευταία τσόντα, παιδιά ελάτε να δούμε τι λέει.
1: Αν ο Μπιν Λάντεν έστελνε, λέει, τα μηνύματα που ήθελε μέσω ταινιών πορνό, λέει μάλλον ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνέβαινε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κρυσφύγετό του βρέθηκε μια τεράστια συλλογή με πορνογραφικό υλικό.
0: Έτσι. Άνθρωπος είναι.
1: Αλλά οι αξιωματικοί, λέει, αρνούνται να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες.
0: Έτσι.
1: Για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνδεθούν με κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων. Άνθρωπος είναι. Οι τσότες βγήκαν για το λαό γενικότερα. Έχω τόσα πολλά να δω που νομίζω ότι ο χειμώνας μπροστά μου απλώνεται έτσι πρόσχαρος και απλόχερα. Έχουμε να δούμε τόσα πράγματα.

0: Για σεξ μιλάμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, να μην ξεφύγουμε τελείως από φάρμες και. Πώς το λένε, και χωράφια, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι προτείνω τουλάχιστον. Γιατί έχουμε Βρετανίδα παντρεμένη 23χρονη και δασκάλα που έκανε σεξ με 15χρονο αλλά σε χωράφια. Σας το συνδύασα τώρα, σας το φτιάξα εγώ.
1: Πήρε πακέτο τους αγρούς.
0: Πήρε και τους αγρούς. Εκτός από τα υπόλοιπα, εκτός από τους 15χρονους, έτσι, πήρε και τους αγρούς.
1: 35χρονοι είναι αυτοί.
0: Όχι. Α, ναι, 33χρονοι είναι. Ναι, οκ. Okay. Τι έχετε πάθει ακριβώς. Δηλαδή στα 33, συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχουν άντρες. Πρέπει να πας σε 15χρονο.
1: Να σου πω τώρα.
0: Από τόσο πολύ σε ανάβει ο 15χρονος. Λοιπόν, μετά από την αποκάλυψη ότι μία παντρεμένη δασκάλα έκανε σεξ λοιπόν με 15χρονο σε χωράφι και του έστειλε τόπλες φωτογραφίες στο Snapchat, οι οποίες στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα σχολεία βέβαια. Έτσι έκανε δουλειά ο 15χρονος, διαφήμισε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Candice Barber. Έτσι.
1: Για φαντάσου.
0: Η οποία μετά είπε στο αγόρι ότι είναι έγκυος στο παιδί του.
1: Α.
0: Το προχώρησε κιόλας η Barber. Έτσι σου λέει, εντάξει, είμαι παντρεμένη με κάποιον. Να μην μείνω έγκυος όμως με κάποιον άλλον 15χρονο.
1: Γιατί αλλιώς τι νόημα αυτό που έκανα.
0: Φυσιολογικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι συγκινούμαστε πλέον.
1: Και σου κάνουν διαφορά, δεν...
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως η ίδια κατηγόρησε τον 15χρονο ότι έχει παραβιάσει, λέει, το λογαριασμό της. Αρνήθηκε μια σειρά από κατηγορίες που αφορούν στο αγόρι. Mm-hmm. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες είναι και η παραβίαση εμπιστοσύνης, λέει. Πάντως κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, παιδιά.
1: Τις οπότε βλέπεις. Πάει να πει.
0: Όχι, όχι. Απλά πάει να πει ότι είναι αλήθεια όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή μουσί και μαϊμού. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Ήταν καλή χρονιά τότε, το 18.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω.

0: πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να πάμε να ξεκουραστούμε Σαββατοκύριακο. Πολύ υδρότας, θα έλεγα. Για να έρθουμε εδώ ανανεωμένοι μετά Δευτέρα. Έτσι, ναι. Να είναι δηλαδή οι προβλέψεις που κάνει εδώ για τα ζώδια να είναι καλές. Άμα είναι κουρασμένοι, έτσι αστοχή μερικές φορές.
1: Θες να είναι καλές, ε.
0: Καλές, σωστές δηλαδή. Να βγουν δηλαδή, αυτό εννοώ. Λοιπόν.
1: Θες εσύ τώρα. Mm-hmm. Καλά.
0: Λοιπόν, μουσική διάλειμμα. Και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος ή Επιβαλή. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή, στην αρχή του φθινοπόρου, με τόσα πράγματα στο κεφάλι μας. Έτσι.
1: Πολλά αυτά που έχουμε.
0: Εκεί στην Καλιφόρνια, ρε παιδί μου, καίγονται οι άνθρωποι και γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι.
1: Δηλαδή,
0: είναι δεύτερη χρονιά ή τρίτη
1: αυτό,
0: που γίνεται χαμός.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: τόσο συχνές οι φωτιές σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή.
0: Ξαφνικά. Βέβαια, η θερμοκρασία δεν ξέρω αν είδες. Η ανώτερη θερμοκρασία στην Καλιφόρνια, πόσο είναι αυτό το καιρό.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να μας πει. 49 βαθμοί το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κόλαση, ναι. Εγώ, επειδή θα το έστελνα τώρα του Τραμπ, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι, μερικούς σπόρους καταρχήν, έτσι, φιστίκια, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το έλεγα ότι εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά, θα την κάψω όλη την Καλιφόρνια. Μπορεί να το πίστευε αυτός.
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Ξαφνικά να ερχόταν ένα ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Δεν πειράζει. Λέγω, εγώ με την δύναμη του πνεύματος θα το κάνω.
1: Μπορεί και πάλι να σου πίστευε. Θα βρισκόσαι σε κανένα μπουντρούμι.
0: Αυτό σου λέω. Και είμαι συνεργός των Κινέζων. Θα το είχα τερματίσει μετά. Okay.
1: Να σου πω έτσι μια ειδησούλα που ταιριάζει λίγο με τα λεγόμενά σου.
0: Για λέγε τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ναι. Η ειδησούλα μας έρχεται από την Τζόρτζια, τον είπα. Αφορά σε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι. Γιατί χιουμοριστικό θα το πάρουμε, παρότι είναι αληθινό. Μία αστυνομικός επέστρεψε στο περιπολικό της που το είχε αφήσει για να επιδώσει κάτι. Και βρήκε μέσα σε αυτό μία κατσίκα.
0: Στο περιπολικό?
1: Ναι. Τσαντισμένη κατσίκα, η οποία είχε κάνει άνω κάτω το περιπολικό, και όταν προσπάθησε να πάρει κάποια έγγραφα η αστυνομικός, την κλώτσισε, την κουτούλησε, την έριξε κάτω και άρχισε να μασουλάει τα χαρτιά η κατσίκα.
0: Η κατσίκα τι, στο ζώδιο τι είναι, υπάρχει ζώδιο που να μοιάζει,
1: ζώδιο
0: τι είναι κρυός?
1: Εγώ καιρός. Εγώ καιρός, δεν είναι κατσίκα.
0: Ναι, κατσίκα. Ήθελα να την πω την κακία μου, αλλά πας περιπτώσει το. Δεν μου βγήκε. Λοιπόν, δεν ήταν κρυάρι, ναι. Λοιπόν, πας περιπτώσει, οκ. Okay. Μια χαρά. Έχεις δει να μπαίνει μέσα σε περιπολικό άνθρωπος και να μην είναι ενευριασμένος και τσιτωμένος?
1: Ναι, η κατσίκα πως βρέθηκε μέσα στο περιπολικό, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έκανα πάλι το θαύμα μου.
1: Α, εσύ ήσουνα.
0: Εγώ ήμουν.
1: Εντάξει.
0: Έτσι να πεις στον Τραμπ. Παίζει να το πιστέψει.
1: Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ μέσα, έτσι.
2: Η ευχή και η προσευχή

0: Λοιπόν, προφανώς υπάρχει το θέμα που κυνηγάω κάθε εβδομάδα. Έτσι προφανώς, και σήμερα.
1: Το έχω βρει εγώ κι αυτό.
0: Έτσι, είδες, έχουμε πολλά λοιπόν, τα κρούσματα. Αυτή είναι η ισότητα. Εγώ επιτέλους είμαι περήφανος για τις γυναίκες και την ισότητα. Λοιπόν, όμως θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι τιμόμενο πρόσωπο, θα έλεγα. Που το βάζουμε στο στόμα δεν θα έπρεπε, αλλά είναι ο Στίβεν Χόκινγκ που διαβάζω εδώ. Και έγιναν ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή. Βασικά η δεύτερη γυναίκα του αποκάλυψε ότι την είχε σκλάβα του 6 για 20 χρόνια.
1: Τι είναι η τρόπο.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, που φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την ερωτική του ζωή. Η δεύτερη σύζυγος καταγγέλει αυτό το γεγονός, ότι ήταν σκλάβα του σεξ. Ας πούμε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συμβαίνει ακριβώς.
1: Ναι, μα...
0: Έτσι, να σε πιέζει δηλαδή κάποιος τετραπληγικός, αστροφυσικός, που έφυγε από τη ζωή το 18, παρόλο που ήταν καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να μιλήσει καν δηλαδή, φαίνεται να είχε λέει μια θυελώδη ερωτική ζωή που περιλάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αλλά και απιστία.
1: Τι είναι δηλαδή, τρόπο!
0: Δηλαδή, ακόμα και με στο καροτσάκι να τον έχει τον άλλο, θα στην κάνει έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή. Και άντρας να είναι.
1: Με δηλαδή, ποιο τρόπο συνέβησαν όλα αυτά.
0: Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Λέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους ότι την είχε σκλάβα το σεξ για 20 χρόνια και έγινε μέρος μιας ιδιαίτερης οικογένειας που εκτός από τα 3 του παιδιά περιλάμβανε και την πρώτη του γυναίκα με τον εραστή της μαζί. Η ίδια πάντως είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν τον Στίβεν Χόκινγκ, αν και η Βρετανική αστυνομία δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται από τον Λέονταν Μολντινόφ, αν το λέω σωστά, στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε. Και κομμάτια του βιβλίου έβγαλε στο φως μια μέρα πιο πριν η Βρετανική Daily Mail.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Φαίνεται λίγο πολύ παράξενο.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο Χόκινγκ φέρεται να είχε δώσει στην πρώτη του γυναίκα την άδεια και την ευλογία του να τα κάνει όλα αυτά. Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχε διακριτικότητα και η οικογένεια θα τους συμπεριλάμβανε όλους, όπως είχε πει ο ίδιος. Εμένα μερικές φορές μου μοιάζει σαν επίτηδες όλο αυτό. Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον, του βγάζουν κάτι. Πεθαίνει ο Walt Disney, του βγάζουν κάτι άλλο, ότι ήταν παιδεραστής.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο, ας πούμε, όταν πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, το αμαυρώνει την εικόνα. Μέχρι την ώρα που ζει και το παλεύει δικαστικά, δεν βγαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο γι' αυτό.
0: Είναι ωραίο κόλπο να αμαυρώνεις την καλή εικόνα του άλλου.
1: Σίγουρα θα
0: σε βρίζεις. Εκτός από αυτό όμως, είναι και το ότι αμαυρώνεις.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε.
1: Δεν το πιστεύω και δεν το δέχομαι.
0: Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι. Θα πάρουμε την τελευταία μας αμνάσα.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Εντάξει, okay. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με ζώδια.
1: Οπότε... Σε αυτό δεν έχω ενστάσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να πάρετε τις τελευταίες σας ανάσες, τις καλοκαιρινές, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα πούμε.
1: Πολλά φιλιά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Όλα θα τα δούμε. Και στην μπάλα.
1: Όλα.
0: Τη μαγική.
1: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Τη Δευτέρα εδώ, φιλιά πολλά. Γεια. Yeah.

0: Your ex is the best. 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000

σκέφτομαι. Δεν σε έχω, μας τα αλήθεια ονειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα.
2: Αχ, αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω, κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θάρρος.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM. 2000 FM.